Beta One 102,3. Η ώρα είναι 3. Κρέτα One 102,3. Κρέτα One 102,3.

κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά ερημιά. Φεύγω αλλά πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 6. Creta One 102,3. Creta One 102,3.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 7. Creta One 102,3.
1: Ο πόνος της ανίατης ασθένειας μπορεί να γίνει ανυπόφορος. Δώστε μας ένα χέρι για να τον σταματήσουμε. Παγκόσμια ημέρα παρηγορητικής φροντίδας. Η ανίατη ασθένεια έχει ανακούφιση. Υποστηρίξτε την παρησία.
2: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
0: Creta One 102,3.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
2: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
3: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λακταριστά σάντουιτς, ζεστές φολιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Παιδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
4: Κρέτα One 102,3.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 8. Creta One 102,3.
1: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
2: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
3: Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
4: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
5: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
0: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Creta One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

Ε, ναι, έτσι πρέπει να ξεκινάει μια Παρασκευή. Κάτσε, περίμενε, έχω ψηλώσει τα ακουστικά μου πολύ. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. 4 λεπτά μετά τις 8, Παρασκευή. Παρασκευή, εδώ σου λέω 9 Οκτωβρίου, Παρασκευή. Ό,τι θες κάνει, μετά βασικά να κοιμηθείς, κατάλαβες. Τα υπόλοιπα τα βρούμε, δεν είναι πρόβλημα. Έτσι λίγο παραμείνει αυτό το ντιν ντιν ντιν ντιν ντιν του 6. Το 6 είναι βάρβαρο. Θέλω να το μοιραστώ κάπου, πρέπει να το πω κι εγώ. Κρέτα One 102,3. Εδώ είστε συντονισμένοι, εμάς μας ακούτε. Καλημέρα όπου και αν είστε. Καλημέρα αν είστε στο δρόμο. Καλή δύναμη σε εκείνους που είναι κάπου βοτιλιαρισμένοι, μπορώ να φανταστώ. Καλημέρα στα παιδιά. Καλημέρα στα παιδιά πάνω στο σχολείο. Παρασκευή. Εγώ και εσείς ένα πράγμα ίδιο. Έχουμε διάβασμα, αλλά πιο μετά. Προλαβαίνουμε. Καλημέρα στο Γιώργο που μας στέλνει μήνυμα, που είναι στην Αθήνα και αυτός ποντιλιαρισμένος. Καλημέρα στην Αναστασία, κομβογιόφερο η Αναστασία, σταθερή η αξία. Καλημέρα σε εσάς που βλέπετε μια πολύ όμορφη μέρα, σαν αυτή που ξημέρωσε, καθαρή, ωραία. Θα ανέβει σήμερα και η θερμοκρασία. Μια μικρή ανάσα, ένα μικρό παράθυρο καιρικό, γιατί από ό,τι διαβάζω και την άλλη εβδομάδα έρχεται νερό. Και αν επιβεβαιωθούν και τα συστήματα, έρχεται πολύ νερό. Και δεν ξέρω πόσο μπορούμε να αντέξουμε από το νερό αυτό, αφού ήδη μετράμε πληγές από το πρώτο. Το βλέπεις εσύ, Αντώνη Τσαπίνε, ή δεν το επιβεβαιώνεις? Είμαι so and so, που λένε στο χωριό μας, so and so. Εγώ αυτά που διαβάζω δεν μου πολύ αρέσουν, κάτσε να δούμε πώς θα πάει. Ο Αντώνης Τσαπίνος, ρύθμιση του ήχου, στο τηλέφωνο, στην ενορχίστρωση αυτής της προσπάθειας, 8 με 10 κάθε πρωί. Ο Μάνος Τουρουνάκης δίπλα του, βράχος ακλόνητος, στο live streaming και στην εικόνα. 2-81-0-383-282 τηλέφωνο επικοινωνίας, για να μας πείτε την καλημέρα σας, για να παρέμβετε σε μια συζήτηση που θα κάνουμε σήμερα πολλές. Καταρχήν θα μιλήσουμε και με την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ στο Λασίθι, την Κατερίνα Τσπυριδάκη, μάλιστα και λίγο πριν μπει στη Βουλή, για να καταθέσει και μια επικαιρή ερώτηση για τον απολογισμό των καταστροφών και τα επόμενα βήματα και το δικό του σχόλιο. Θα είναι και εδώ στο στούντιο ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στο Ηράκλειο, ο Μάξιμος Σενετάκης, πάλι με μια ατζέντα που προφανώς φέρνει την Κρήτη στο προσκήνιο, αλλά και για τα μεγάλα της έργα, το ΒΟΑΚ, το αεροδρόμιο. Δεν μου πολύ αρέσουν αυτά που διαβάζω με το αεροδρόμιο, το καινούριο, ότι ενδέχεται να υπάρχουν καθυστερήσεις, αλλά θα το θέσουμε το ερώτημα και στον ίδιο να δούμε τι πληροφορίες έχει για τον απόϊχο του Υπουργού Εξωτερικών εδώ στη χώρα μας, Μάρκο Ρούμπιο. Το τι διάβασα, το τι έχει γραφεί για τον Μάρκο Ρούμπιο, από διθυράβους μέχρι οχετούς. Ελαδάρα, λαδάρα. Μας το ωραία, μας, Μάρκο Ρούμπιο, μας πει, τι να μας πει, τι θέλει να μας πει. Του κάναμε τέτοιο ωραίο προεκλογικό αγώνα, του στήσαμε και το καρποστάλ, του δώσαμε την ακροπολάρα και μας λέτε ότι τα πει και ωραία. Εσύ δεν να σου πω. Στα πω εγώ που ξέρω. Ήσασταν από τα παιδιά εκείνα που σας έλεγε η μάνα σας όταν την εκνευρίζατε ξεράδια? Το έχετε περάσει εσείς αυτό? Έχετε αυτό το βίωμα να το καταθέσετε στην ψυχολόγο μαζί με τα υπόλοιπα, ή μόνο εμένα μου τα έλεγε όλα και τα έχω μαζεμένα? Αυτό το ξεράδια δηλαδή, πόσο θέλω να το πω κάποια στιγμή σε όλους ανεξαιρέτως. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται σήμερα. 9 Οκτωβρίου. 8 λεπτά μετά τις 8 είναι αυτά. Ναι, να τα φτιάχνουμε με τους αριθμούς, γιατί κάποιοι δίνουν και πάρα πολύ σημασία στα νούμερα. Είναι και αυτό σημάδι της εποχής μας. Παγκόσμια ημέρα αυγού σήμερα. Να το γιορτάσουμε. Του μελάτου, του σφιχτού, δεν μας το ξεκαθαρίζουν. Του αυγού πάντως. Παγκόσμια ημέρα και ταχυδρομείων. Αυτά που υπήρχαν παλιά. Θυμάστε που πηγαίναμε και βάζαμε το γραμματόσημο, το σαλιώναμε? Τώρα ούτε αυτό. Και το στέλναμε εκεί που θέλαμε, ας πούμε, το stream, whatever. Αυτά εκλείπουν σιγά σιγά. Τα ταχυδρομεία, σημάδια των καιρών, εξαφανίστηκαν και αυτά μαζί με τόσα άλλα. Μ' αρέσουν αυτά τα επικά. Ναι, ξεσηκώνομαι. Λοιπόν, σαν σήμερα, να το 1912, ο ελληνικός στόλος υπό τον άβαρχο Κουντουριώτη καταλαμβάνει τη Λίμνο στο πλαίσιο του Πρώτου Βαλκανικού Πολέμου. Σαν σήμερα το 1931, η κυβέρνηση Βενιζέλου περικόπτει τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων κατά 4% των κατωτέρων και κατά 6% των ανωτέρων λόγω της κακής οικονομικής κατάστασης της χώρας.

0: Σαν σήμερα, μια ακόμα συζήτηση για εμάς, χωρίς εμάς ή περίπου εμάς, το 1944, κατά τη διάρκεια συνάντησης των Τσόρτσιλ και Στάλιν στη Μόσχα, συμφωνείται να παραμείνει η Ελλάδα στη Βρετανική σφαίρα επιρροής. Συμφωνία των ποσοστών ή της Μόσχας, αν θυμάστε, δεν την παπαγαλίσαμε αυτή στην ιστορία, τρίτης δέσμης. Το περιεχόμενο της συμφωνίας το αγνοεί η ελληνική πολιτική ηγεσία, αλλά βεβαίως και η ηγεσία του Κομμουνιστικού Κόμματος, μιας που ο Στάλιν εκπροσωπούσε αυτόν τον πολιτικό χώρο. Σαν σήμερα το 1975 ο Αντρέι Ζαχάροφ, σοβιετικός πυρηνικός επιστήμονας, ο οποίος μάλιστα διαφωνούσε και με το κομμουνιστικό καθεστώς της χώρας του, βραβεύεται με το Νόμπελ Ειρήνης. Θεωρείται ο πατέρας της βόμβας του υδρογόνου. Σαν σήμερα γεννήθηκε και ο Τζον Λένον, If You Know You Know, Βρετανός μουσικός, μέλος των Beatles, και σαν σήμερα έφυγε από την ζωή ο Όσκαρ Σίντλερ, ο γερμανός επιχειρηματίας που έσωσε τις ζωές 1.200 Εβραίων κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος, και η ιστορία του έγινε γνωστή από την ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ, Η Λίστα του Σίντλερ. Ταινιάρα, νομίζω. Την έχεις δει? Φοβερή. Πήγαινε δες Σαββατοκύριακο ή βάλτε στη λίστα μόλις ξεκινήσει να βρέχει, γιατί κάπως έτσι το κάνετε. Τώρα με το Σαββατοκύριακο θα βγείτε έξω, θα κινηθείτε, θα χαρείτε το καιρό όσο κρατάει, αλλά αν δεν το έχετε δει, δείτε το οπωσδήποτε. Λοιπόν, συμβαίνουν πολλά και γίνονται πολλά και θα τα δούμε όλα. Creta1.gr, από εκεί μπορείτε να μας βλέπετε κιόλας. Live streaming, αν είστε εκτός Κρήτης, αλλά και στην Κρήτη να είστε, why not. Η εικόνα ούτως ή άλλως κυριαρχεί, λιγότερο τα λόγια και η αξία του περιεχομένου. Εκεί, πάνω δεξιά, μπορείτε να μας συναντήσετε. Πατάτε το δείτε ζωντανά, το μπλε κουμπί και μας βλέπετε. Αν δεν θέλετε, πάτε στο κόκκινο που απλά μας ακούτε. Και αν θέλετε, μας στέλνετε και μηνύματα ακριβώς από κάτω με το ονοματεπώνυμό σας, το ψευδώνυμό σας, ό,τι να είναι, για να δούμε την καλημέρα σας. Καλημέρα, το τραγούδι του Μιχάλη. Ποιανού Μιχάλη? Ποιο είναι το τραγούδι του Μιχάλη? Ποιος, Ελένη? Ποιο είναι το τραγούδι του Μιχάλη? Λοιπόν, να το ψάξουμε. Τι παίζει σήμερα στα ειδησιογραφικά site, τα τοπικά? Παίζει αυτό που σας είπα με το αεροδρόμιο Καστελίου, ότι δεν βγαίνουν, λέει, χρόνοι για πτήσεις το 28, ούτε δοκιμές το 27. Αυτό γράφει εδώ στο πρωτοσέλιδο της Πατρίς που το διαβάζω. Βλέπω και τη φωτογραφία με το σκηνικό ντροπή στο λιμάνι του Ηρακλείου, όπως λέει ο τίτλος, με τους μετανάστες οι οποίοι είχαν φτάσει στο Ηράκλειο, 28 στον αριθμό, να είναι έξω από το κτίριο του ψυγείου, κατάχαμα, μαζί με τις κουβέρτες αυτές που τους δίνουν μόλις φτάσουν. Κοιτάξτε τώρα, αυτό θέλω να το πω, διότι πολλές φορές η εικόνα, προφανώς είναι μια εικόνα η οποία δεν θα έπρεπε να υπάρχει, είναι μια εικόνα που θα έπρεπε να ήταν τελείως διαφορετική στη διαχείρισή της, είναι μια εικόνα που το έχουμε πει εκατοντάδες φορές όλοι, ασχέτως πως διάβασα χθες από ένα συντάκτη συνάδελφο ότι δεν τα έχουμε πει εμείς, αλλά τα έχει πει μόνος του, κανένα πρόβλημα. Πολλές φορές πρέπει να εξηγούμε και την εικόνα, γιατί η εικόνα από μόνη της προφανώς μπορεί να κάνει ντόρο και να δημιουργήσει και πολιτική σπέκουλα και να δημιουργήσει έτσι αισθήσεις που βοηθούν σε ένα αφήγημα από την πλευρά που ο καθένας θέλει να το πει. Λέγεται και από εδώ, λέγεται και από εκεί. Το γεγονός ότι αυτοί οι 28 άνθρωποι έμειναν επί 4 ώρες έξω να περιμένουν σε ένα κτίριο το οποίο έχει περάσει σαν αντοχές του, που λένε η λιμενική και το λέει και ο πρόεδρος ο Σφακιανάκης, έχει γεμίσει με κοριούς, γίνονται ψεκασμοί, δεν χωράει. Είναι ένα ζήτημα. Αν χθες, προχθές που τραβήχθηκε η φωτογραφία και δόθηκε στον συνάδελφο δημοσιογράφο που την προώθησε, ήταν γεμάτο το παλιό ψυγείο και περίμενα να γίνουν αναχωρήσεις για να μπουν οι επόμενοι, καθόλου περίεργο δεν μου φαίνεται να είναι απ' έξω και να περιμένουν 4 ώρες χωρίς να είναι στη βροχή. Άλλωστε περίμενα στη βαγμένη σε αποθήκη στη Λιβύη πολύ περισσότερο, πληρώνοντας πολύ αδρότερα για να περάσουν τα σύνορα της Ευρώπης, προσπαθώντας να εισέλθουν παράνομα σε μια άλλη χώρα. Αλλά μου κάνει φοβερή εντύπωση το ότι δεν λέμε κουβέντα για τα Χανιά. Το ότι δεν λέμε δηλαδή ότι εκεί υπάρχει μια δομή στην Αγιά, η οποία αυτή την ώρα δεν έχει φτάσει στις αντοχές της, διότι οι ροές προς τα παράλια των Χανίων δεν είναι ανάλογες στο ποσοστό με αυτές, ας πούμε, στον ομό Ηρακλείου. Και εκεί η δομή έγινε και χωρίς συζητήσεις. Δηλαδή ήταν εκεί, λειτουργούσε, την καθιερώσανε και επίσημα, συμφώνησαν και όλοι πώς να το κάνουν άλλωστε και διαφορετικά. Για τα Χανιά μιλάμε, τη γενέτειρα του Πρωθυπουργού, εκείνη η αδερφή του, εκείνη η υφυπουργός μετανάστευσης. Δεν είχαμε τζαρτζαρίσματα εκεί και να θέλαμε. Εκεί λειτουργεί η δομή. Αν λοιπόν υπάρχει σε κάποιες μέρες μια φάση που το παλιό ψυγείο, όσο αυτό λειτουργεί, γιατί όλα οδηγούν προς την περιοχή των αθανάτων, δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτές τις ανάγκες. Γιατί εκείνη την ώρα δεν γίνεται ένας σχεδιασμός να μπουν στο λεωφορείο που τους έφερε, ας πούμε, από τη Βιάνο, τη Μεσαρά, από όπου έρχονται αυτοί οι άνθρωποι, καλούς λιμένες, και να τους κάνει 2 ώρες δρόμο ένα ταξίδι και να τους πάει στην Αγία. Και από εκεί να αναχωρήσουν. Δηλαδή έχουμε άλλο βασίλειο της Δανημαρκίας είναι στην Αγία και άλλο βασίλειο είναι εδώ και δεν μπορούν να συνεννοηθούν οι βασιλιάδες μεταξύ τους, να πούνε ότι εδώ εγώ έχω μπλοκάρει, έχω φρακάρει, δεν μπορώ να τους έχω 4 ώρες έξω να κάθονται, θα τους βάλω και θα σου στείλω. Γιατί άλλοι μετανάστες πάνε εκεί, άλλοι μετανάστες πάνε εδώ, το ίδιο αντικείμενο δεν είναι, το ίδιο πλαίσιο δεν είναι, η ίδια λειτουργία δεν είναι, πού κολλάει το γράμμα. Δηλαδή αν είχε μπλοκάρει το Χανιό δεν θα τα στέλνανε στο Ηρακλείο, ερώτηση. Γιατί αυτό μου κάνει φοβερή εντύπωση. Και για τον τρόπο που οι ροές μετακινούνται προς το Ηράκλειο πλέον, που είναι και μεγαλύτερη διαδρομή το να πάνε στα Χανιά που είναι δίπλα, αλλά έρχονται που έρχονται, ας πούμε, οι άνθρωποι. Μην την ανοίξουμε αυτή την κουβέντα, γιατί θα μπλοκάρουμε πάλι με τα ανθρωπιστικά. Έρχονται. Αν δεν μπορούμε εκείνη την ώρα να ανταποκριθούμε στο βάρος και στην ανάγκη, γιατί δεν τους πάμε στα Χανιά, ερώτημα. Και γιατί κανείς δεν τα απαντάει αυτό το ερώτημα, γιατί κανείς δεν το θέτει. Δηλαδή, άλλο το τέμ πάλι μας βρήκε από εκεί. Ανατιμήσεις στα σούπερ μάρκετ, διαβάζω σε άλλο site, φόβοι για αυξήσεις στις ντομάτες μετά τις καταστροφές στην Κρήτη, δεν πειράζει. Έλεγαμε μια φορά είχα φάει μια ντομάτα, τη θυμάσαι καλή που ήταν, του χρόνου πάλι. Τα κάνω τώρα, την πληρώνουμε 2 ευρώ την ντομάτα, εντάξει. Σας τα έλεγα εγώ να πάω να βάλουμε ένα κυπάκι, να ρίξουμε μέσα 5 σπόρους, να έχουμε να τρώμε το χειμώνα, να τα τώρα. Εσύ φταίς, Αντώνη. Λοιπόν, σήμερα πηγαίνει στον ανακριτή η κόρη των 2 κατηγορούμενων γιατρών στην υπόθεση Μαζονάκη που έλεος πια. Όχι έλεος πια για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, έλεος πια με τον τρόπο που το έχουν ξελαστιχώσει τα αθηναϊκά μέσα. Δηλαδή, πραγματικά υπάρχουν κάποιες εκπομπές που παίζουν μόνο Μαζονάκη. Και να παίζαν τα τραγούδια του δεν πειράζει, θα περνάγαμε και καλά. Παίζουν μόνο Μαζονάκη. Δηλαδή, την τρίχα τριχιά, αυτό και αν και ου και φου και ντου. Τώρα, ας πούμε, σήμερα υπάρχει αυτή. Αυτή είναι μια είδηση. Ότι θα πάει η κόρη των γιατρών να καταθέσει για την πλασμαφαίρεση που της έκανε, λέει, η μαμά της, χωρίς να το ξέρει ο μπαμπάς της, για να χάσει κιλά. Αυτό είναι το story. Και ότι πάνω της είχε εφαρμοστεί αυτή η μέθοδος, υποβλήθηκε σε αυτή τη θεραπεία και πήρε μάλιστα και μέθη, στην έδωση μαμά της. Ωραίος, ναι. Καλό αυτό που το κοιτάς μην πέσει, ας πούμε, μη στραβοπατήσει. Η άλλη της κάθεζε μέθη για να την αδυνατήσει. Γιατί αυτά συμβαίνουν, αγάπη μου, στον κόσμο και στο Κολωνάκι πολύ περισσότερο. Αν δεν είσαι αυτό που πρέπει να είσαι, ναι, η σωστή αναλογία είναι 52 το... Μην βλέπεις ο Σπηλιοτόπουλο που την πάτησε τώρα και μοιάζει εγγονός του Τσάρλι Τσάπλιν. Άλλη περίπτωση αυτή. Αν δεν είσαι αυτό που είσαι, πρέπει να είσαι αυτό που είσαι. Αυτό πρέπει να είσαι. Οπότε βάλουμε και το παιδί μας. Του κάτσουμε, βέβαια. Αυτό το πράγμα με την πλασμαφαίρεση που έχει περάσει, ας πούμε, ότι σε κοιμίζανε και στα γιατρεύαν όλα, δεν είναι φοβερό. Δηλαδή, ό,τι αδυναμία είχες, είχες εξάρτηση από ουσίες, πλασμαφαίρεση να το ξεπεράσεις. Είχες περιττά κιλά, πλασμαφαίρεση να το ξεπεράσεις. Φίλε. Δηλαδή, εντάξει. Τόσο εύκολο. Και γιατί άμα ήταν τόσο εύκολο, δεν γινότανε παντού και ευρέως. Εντάξει. Τέλος πάντων, θα πάει τώρα αυτό το παιδί που δεν είναι παιδί, ενήλικη είναι, να πει την δική της την εμπειρία που την κοίμιζε η μαμά της με μέθη, για να δυνατήσει. 19 ετών είναι το παιδί, έχει και φωτογραφίες, έχει και βίντεο, σήμερα το μεσημέρι θα τις δώσει στη διάρκεια της κατάθεσής της, για να δούμε, να ακούσουμε τη δική της εμπειρία. Αυτή δεν πέθανε. Ο Γιώργος Μαζονάκης πέθανε. Και οι δύο, κατά πώς φαίνεται, και θα το πω, ας είναι και τολμηρό, προσπαθούσαν να ξεπεράσουν τα πάθη τους. Ο ένας την εξάρτησή του, η άλλη την παχυσαρκία της, τη βουλιμία της. Το φοβερό, που δεν τα ακουμπάμε καθόλου και δεν το συζητάμε, είναι πως αυτή τη μέθοδο υποβλήθηκε από την ίδια της τη μάνα. με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Λοιπόν, μικρή στάση, να πάμε και λίγο στα τοπικά, γιατί είναι και καλά τον υποδιοικητή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, τον έχω στην αλλιάξη τηλεφωνικής γραμμής, στο Στέλιο τον Κδενιαδάκη, για ένα άλλο θέμα που ο ίδιος μας έδωσε στη δημοσιότητα χθες με μία ανάρτησή του, αλλά βλέπω εδώ και σε άλλο τοπικό site ότι δημοπρατείται η επέκταση της ψυχιατρικής κλινικής του Πανεπιστημιακού. Και που αυτό είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Θα γίνει η προσθήκη διόρροφης οικοδομής, θα το ρωτήσω και γι' αυτό, αλλά θέλω να αρχίσω από αυτό που ο ίδιος έγραψε στο Facebook, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία που θέλουν στα εξωτερικά ιατρία, στα επίγοντα, τα TEP, ο μέσος όρος αναμονής να είναι 1 ώρα και 29 λεπτά. 1 ώρα και 29 λεπτά, αυτός είναι ο μέσος χρόνος αναμονής, μπορεί να είναι και λιγότερο. Και αυτό το έγραψε χθες ο κύριος Κτενιαδάκης, λέγοντας και ένα μεγάλο μπράβο σε γιατρούς, νοσηλευτές, τραυματιοφορείς, βοηθούς και όλες τις ειδικότητες για την ηρωική τους προσπάθεια. Μέσος όρος αναμονής τους 2 τελευταίους μήνες είναι 2 ώρες και 26 λεπτά από τους χαμηλότερους που υπάρχουν. Κύριε Κτενιαδάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Είναι μια καλή είδηση, αν θέλουμε να μιλήσουμε για καλές ειδήσεις πότε-πότε. Και είναι μια πραγματικότητα η οποία δεν επιτυχάνεται από έναν. Είναι μια συλλογική προσπάθεια, θέλω να πω.
1: Είναι μια μεγάλη προσπάθεια η οποία γίνεται από όλοι, από το ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό. Η προσπάθεια η οποία γίνεται για να αντιμετωπιστεί μια πραγματικά δύσκολη κατάσταση, όπως είναι πάντα η μάχη στα ΤΕΠ. Και ειδικά στις συνθήκες στις οποίες είμαστε αυτή τη στιγμή, που είμαστε εν αναμονή της κατασκευής του νέου ΤΕΠ, που είναι σχεδόν διπλάσιο από το παλιό ΤΕΠ το οποίο είχαμε. Η αναμονή 1,5 ώρας, 1 και 29 που είχαμε χθες ήταν μια εντυπωσιακή εικόνα, και γι' αυτό ήταν μια κατάσταση την οποία πραγματικά με ενθουσίασε. Ο μέσος όρος, ο πραγματικός, είναι 2 ώρες και 26 λεπτά, που και αυτός όμως είναι ένας χρόνος ο οποίος είναι ένας αρκετά ικανοποιητικός χρόνος για όλη την Ελλάδα και μπορώ να πω και διεθνώς.
0: Και από τους καλύτερους δηλαδή, με αυτός που...
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Είναι σημαντικό, γιατί βλέπουμε και αναρτήσεις πολλές φορές από κόσμο που λέει με εδώ 4, 5, 6 ώρες, κανείς δεν ενδιαφέρεται. Αυτό λέτε ότι στα ΤΕΠ του Παγνή δεν ισχύει. Πώς το καταφέρατε αυτό?
1: Σαφώς και υπάρχουν περιπτώσεις οι οποίες οι ασθενείς μπορούν να περιμένουν πολλές ώρες. Υπάρχουν όμως, ο μέσος όρος είναι αυτός. Υπάρχουν, φυσικά και υπάρχουν καταστάσεις οι οποίες οδηγούν τους ανθρώπους να περιμένουν πολλές ώρες. Τις περισσότερες φορές αυτό έχει να κάνει με έβρεση κλίνης για να μεταφερθεί ο ασθενής, που αυτό είναι ένα μεγάλο ζητούμενο και αυτό είναι ένα μεγάλο σημείο καθυστέρησης στα ΤΕΠ, μετά δηλαδή τη διάγνωση για την εισαγωγή. Αλλά ο μέσος όρος, ο συνολικός, είναι 2 ώρες και 26 λεπτά τους τελευταίους 2 μήνες, και χθες ήταν αυτό το εντυπωσιακό νούμερο και αυτό και το σημείωσα.
0: Υπάρχουν κλινικές οι οποίες έχουν, ας πούμε, το μεγαλύτερο χρόνο αναμονής και κάποιες άλλες που τα πράγματα πάνε πολύ πιο γρήγορα? Ρητορικό το ερώτημα τώρα αυτό, λες και δεν το ξέρω. Προφανώς και θα υπάρχουν.
1: Εξαρτάται από τη μέρα, εξαρτάται από τις συνθήκες στις οποίες έχει η κλινική και εξαρτάται από την πληρότητα την οποία έχει η κλινική. Και αν σκεφτούμε ότι το Παγνή λειτουργεί με μια πολύ υψηλή πληρότητα, ειδικά τα τελευταία 2 χρόνια, νομίζω ότι αυτό το θέμα, ειδικά της έβρεσης κρεβατιού μετά τη διάγνωση, είναι ένα θέμα το οποίο είναι σημαντικό.
0: Το τι θα γίνει μετά δηλαδή στις κλινικές, εκτός από τα ΤΕΠ, αν χρειαστεί
1: για, για να φύγει από τα ΤΕΠ να πάει στις κλινικές.
0: Να νοσηλευτεί, αυτό είναι.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Νομίζω ότι περιμένουμε και τον κύριο Γεωργιάδη, κύριε Κτενιαδάκη, δηλαδή είναι κάποια στιγμή να έρθει μέσα στον Οκτώβριο, έχετε εσείς εικόνα?
1: Ό,τι γνωρίζουμε από τις ανακοινώσεις, δεν έχω κάποια συγκεκριμένη εικόνα. Περιμένουμε με το καλό να έρθει ο υπουργός.
0: Και αν έρθει, εσείς έχετε έτσι έτοιμα τα έργα τα οποία χρηματοδοτήθηκαν και από το Ταμείο Ανάκαμψης για να προχωρήσει, ας πούμε, και στα εγγένεια που θέλει να κάνει στα ΤΕΠ τώρα, για παράδειγμα? Γιατί να πούμε ότι όλο αυτό γίνεται, έχετε μετακομίσει, είσαστε σε ένα προσωρινό χώρο μέχρι να πάτε σε καινούργια.
1: Σωστά, πολύ σωστά, είμαστε σε προσωρινό χώρο. Τα ΤΕΠ δεν έχουν ολοκληρωθεί. Υπολογίζουμε ότι θα ολοκληρωθούν προς τα τέλη Οκτώβρη, αρχές Νοέμβρη, εκεί υπολογίζουμε ότι θα ολοκληρωθούν. Αλλά δεν ξέρω αν θα είναι έτοιμα για εγγένεια. Όπως επίσης είναι σε διαδικασία ολοκλήρωση και ο πέμπτος όργος ογκολογικής. Και τα δύο έργα όμως δεν είναι έργα τα οποία θα είναι έτοιμα μέσα στον Οκτώβριο.
0: Ολοκληρώθηκε και ο όροφος ογκολογικής.
1: Δεν έχει ολοκληρωθεί. Δεν είναι ακόμα στη διαδικασία ολοκλήρωσης.
0: Οπότε αυτά για χρήση μετά τις γιορτές, μετά τα Χριστούγεννα.
1: Ναι, νομίζω ναι. Νομίζω ότι τα ΤΕΠ θα είναι, μπορεί και να προλάβουμε τις γιορτές. Για την ογκολογική νομίζω θα πάμε μετά τις γιορτές, ναι.
0: Η ογκολογική, ξέρετε, εμένα με ενδιαφέρει και πολύ και με ενδιαφέρει και πάρα πολύ κόσμο.
1: Και όλους μας, ναι.
0: Και όλους σας, γιατί είναι και μεγάλος αριθμός των ανθρώπων οι οποίοι έρχονται στην κλινική. Μιλάμε για ένα ολόκληρο όροφο πλέον και όχι για ένα τμήμα που θα στεγάσει και τις υπηρεσίες και τις νοσηλίες και τις καθημερινές, να υποθέσω, θεραπείες.
1: Και τις καθημερινές, ναι, και την υπηρεσία.
0: Και εκεί και με το ανάλογο προσωπικό, γιατί μετά θα αρχίσει η γκρίνια ότι κάνατε ωραία κτίρια, αλλά δεν έχετε και κόσμο, κύριε Κτενιαδάκη.
1: Κοιτάξτε, η γκρίνια και η μιζέρια ορισμένων δεν πρόκειται να αλλάξει, δεν είναι πρόβλημα. Η αλήθεια είναι ότι το νοσοκομείο αυτή τη στιγμή έχει το περισσότερο προσωπικό που είχε ποτέ. Αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτή είναι η αλήθεια των αριθμών, την οποία δεν μπορεί να πει κανένας ότι δεν υπάρχει.
0: Από όλα τα χρόνια είναι, δηλαδή που λειτουργήσε.
1: Από όλα τα χρόνια είναι το μεγαλύτερο αριθμός προσωπικού που είχε ποτέ. Μόνιμου και επικουρικού. Γιατί πολλές φορές ξεχνάμε το επικουρικό προσωπικό, λες και δεν υπάρχουν το επικουρικό προσωπικό.
0: Τι είναι επικουρικό προσωπικό, πείτε μας για να καταλάβει και ο κόσμος, με σύμβαση δηλαδή.
1: Προσωπικό με σύμβαση, με χρονισμένο χρόνο.
0: Που και αυτός ο αριθμός τους είναι μεγάλος.
1: Φυσικά.
0: Άρα λέτε ότι κακώς υπάρχει γκρίνια, το πανεπιστημιακό ποτέ άλλοτε ξανά δεν είχε τέτοιο αριθμό προσωπικού από την ίδρυση του έως και σήμερα.
1: Και φυσικά συνεχίζουμε να έχουμε ανάγκες, γιατί συνεχώς αναπτυσσόμαστε. Και συνεχώς χρειαζόμαστε, ειδικά νοσηλευτικό προσωπικό είναι οι ανάγκες οι οποίες υπάρχουν. Πάντα θα υπάρχουν ανάγκες σε νοσηλευτικό προσωπικό, αλλά να μην παραγνωρίζουμε την πραγματικότητα ότι είμαστε στην περισσότερη πληρότητα που είχαμε ποτέ.
0: Αυτό τώρα που διαβάζω για την επέκταση της ψυχιατρικής κλινικής του Πανεπιστημιακού.
1: Είναι ένα έργο το οποίο το έχουμε εδώ και χρόνια συζητήσει με την 7η ΙΠΕ. Η χρηματοδότηση προέρχεται από την 7η ΙΠΕ. Και μπαίνουμε πλέον στη διαδικασία της πραγματοποίησης του. Μπαίνουμε στη διαδικασία δηλαδή της δημοπράτησής του.
0: Η επέκταση φαντάζομαι είναι στο κτίριο, στο πανεπιστημιακό ή θα γίνει αλλού.
1: Όχι, στο πανεπιστημιακό είναι. Είναι ένα κτίριο το οποίο θα είναι ουσιαστικά σε επαφή με το κτίριο του, το κεντρικό κτίριο του νοσοκομείου, αλλά το οποίο θα είναι αποκλειστικά για την ψυχιατρική κλινική, ώστε να έχει η ψυχιατρική κλινική ένα κτίριο το οποίο να βρίσκονται μέσα και οι νοσηλίες, αλλά και τα γραφεία των γιατρών και όλα. Να είναι σε ένα κτίριο όλα αυτά.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ένα σπουδαίο έργο. Με σκέψεις εκεί να λυθεί και ο γόρδιος δεσμός της παιδοψυχιατρικής, κύριε Κτενιαδάκη.
1: Η παιδοψυχιατρική δεν υπάρχει πρόβλεψη για να πάει η παιδοψυχιατρική εκεί. Είναι μόνο για την ψυχιατρική ενηλίκων. Αλλά αυτό σας λέω, είναι ένα σχέδιο το οποίο το έχουμε κάνει πριν 4 περίπου χρόνια και έχει φτάσει πλέον στη διαδικασία της δημοπράτησης. Η χρηματοδότηση είναι από την 7η ΙΠΕ και πιστεύω ότι θα λύσει πολλά προβλήματα που ήδη υπάρχουν στην ψυχιατρική κλινική.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς από τα ΤΕΠ ξεκινήσαμε, το πήγαμε σε διάφορα θέματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πάντα άμεση ανταπόκριση και όταν θα έχουμε και νεότερα για την κάθοδο του Υπουργού θα τα πούμε και αναλυτικότερα. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
2: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
4: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή Αγγλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
5: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

33 λεπτά μετά τις 8, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, και ο Αντώνης όντως άρπαξε τη στιγμή, αυτό που είπαμε λίγο πριν με το «Σαν σήμερα», ότι σαν σήμερα γεννήθηκε ο Τζον Λένον, διαλέγοντας να ξεκινήσουμε αυτό το δεύτερο ημίωρο με ένα τραγούδι, το οποίο κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1971 και το οποίο βεβαίως έγινε ο ύμνος του αντιπολεμικού κινήματος. Το Imagine γράφηκε μετά την διάλυση των Beatles και ήταν η περίοδος που ο ίδιος ήταν πολύ κοντά με την σύντροφό του, τη Yoko Ono, έναν άνθρωπο που έπαιξε πολύ καθοριστικό ρόλο στην ζωή του, η σύντροφός του αυτή. Πολλοί την κατηγορούν ότι αναμίχθηκε τόσο από όλες τις υποθέσεις του Τζον Λένον, που ήταν και μία αιτία για την οποία τις δίνουν ότι διαλύθηκαν οι Beatles. Ναι, ήταν ένα κατώστρο. Λοιπόν, ο Λένον γεννήθηκε σαν σήμερα, 9 Οκτωβρίου, στο Λίβερπουλ, και μάλιστα το 1940, κατά τη διάρκεια ενός βομβαρδισμού. Ήταν το παιδί ενός ναυτικού και μιας χορεύτριας, η μητέρα του, η Τζούλια, και όταν οι γονείς του χώρισαν, ο Τζον τότε έπρεπε να συνεχίσει να ζει στο σπίτι της αυστηρής θείας του και του άνδρα της, που βεβαίως τον αγάπησαν σαν δικό τους παιδί. Η μητέρα του είχε φύγει πια από την ζωή, πρόλαβε όμως να του χαρίσει την πρώτη του κιθάρα το 1957, ενθαρρύνοντάς τον να ασχοληθεί με τη μουσική. Η μητέρα του έχασε τη ζωή της το 1958 σε ένα τροχαίο δυστύχημα. Και αυτό σημάδεψε τόσο πολύ τον Τζον Λένον, που ήταν και η αιτία που ήρθε πάρα πολύ κοντά με τον Πολ Μακκάρτνεϊ και σφυριλατήθηκε έτσι πολύ στενά η φιλία τους, γιατί και εκείνος είχε χάσει τότε τη μητέρα του, αυτός την είχε χάσει από καρκίνο. Ήταν όμως η ίδια χρονική στιγμή δύο απολιών που έφεραν κοντά αυτούς τους δύο μουσικούς. Και αυτή ήταν και η αιτία που ξεκίνησαν τις πρόβες σε ένα υπόγειο γκαράζ, δημιουργώντας σιγά σιγά ένα συγκρότημα το οποίο προστίθενταν νεότερα μέλη. Ο Τζορτζ Χάρισον ήρθε μετά, ξεκινώντας να γράφουν τραγούδια. Η αρχική τους πρόθεση πάντως δεν ήταν να κάνουν τους Beatles, πέρασαν από διάφορες ονοματοδοσίες. Το συγκρότημα που είχαν φτιάξει στην αρχή ήταν οι Gary Men, μετά γίνανε Johnny and the Mood Dogs, και μετά πήγανε στους Beatles, έτσι ονόμασαν τότε αυτή την μπάντα. Το 1959 ονομάστηκαν σε Beatles και ξεκίνησαν τις εμφανίσεις τους σε διάφορα κλαμπς, αρχικά στο Liverpool και σιγά σιγά σταδιακά περνώντας και σε άλλες περιοχές. Το 1940 γεννήθηκε, το 1980 έχασε τη ζωή του στις 8 Δεκεμβρίου, και μάλιστα πάρα πολύ βία. Το νήμα της ζωής του κόπηκε από τις σφαίρες ενός θαυμαστή του, του Μαρκ Τσάπμαν, στον οποίο νωρίτερα είχε υπογράψει ένα αυτόγραφο πάνω στο νέο του άλμπουμ, και λίγα δευτερόλεπτα μετά ο Μαρκ Τσάπμαν θα βγάλει ένα όπλο και θα τον πυροβολήσει σχεδόν εξ επαφής. Ο ίδιος μάλιστα είχε πει, και ήταν μια από τις ατάκες που είχαν μείνει, είχε μακάβριο χιούμορ ο Τζον Λένον, έλεγε ότι να δείτε που θα πάω, είτε από αεροπορικό ατύχημα είτε από σφαίρα κάποιου τρελού θαυμαστή μου, είχε πει σε μια συνέντευξη. Όντως και αυτό έγινε.

Είναι όντως ένα από τα διαχρονικότερα τραγούδια και με μηνύματα τα οποία, εντάξει, δεν χρήζουν ανάλυσης, από μόνα τους αυτά μεταφέρονται. Την ώρα που ερχόμουν εδώ, έπεσα πάνω σε αυτά τα διάφορα δημοσιεύματα που κυκλοφορούν αυτές τις μέρες για την Κίμπερλι. Κίμπερλι έχει πελάδες. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, μου βλέπεις εμείς εδώ που τους κάνουμε μουτσουμουνιά, την περιποιούμαστε τη γυναίκα σου, εντάξει, πρέσβυρα είναι, όλα αυτά. Διαβάζω ότι υπάρχει ένα δημοσίευμα. Καλά, και γι' αυτό ρώτησαν τον Μάρκο το Ρούμπιο, αλλά αυτός δεν ήθελε να απαντήσει. Το ρώτησαν για την προσπάθειά της να εμπλακεί εδώ στην τοπική πολιτική κατάσταση. Με εκβιασμό, και ο ίδιος είπε ότι αυτά είναι φήμες και εμένα δεν θα με ρωτάτε φήμες, εμένα θα με ρωτάτε κανονικά πράγματα, αυτά προϊόντα. Έλα όμως που στην Αμερική γίνεται χαμός με δημοσιεύματα, και όχι δημοσιεύματα τοπικών εφημερίδων, δημοσίευμα της Wall Street Journal. Δεν θα το έβαζε αν δεν υπήρχε έτσι ένα είδος αξιοπιστίας, που την φέρει να εμπλέκεται σε ένα παζάρι. Παζάρι πολιτικής επιρροής, προσωπικών χρεών. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η Γκιλ Φόιλ, η οποία έχει χρηστεί και ως πρώην σύντροφος του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, του γιου του Ντόναλντ Τραμπ, φέρεται να πίεζε ασφυκτικά έναν μεγαλοδωρητή της παράταξης των Ρεπουμπλικανών, δικηγόρο, τον Έρικ Τέντερς, να της εξοφλήσει κρυφά, λέει, ένα φουσκωμένο λογαριασμό $100,000 της American Express. Το την είχε παίξει καλά. Είχε έρθει ο λογαριασμός και αυτό μάλιστα αποτυπώθηκε και σε μηνύματα. Αποτυπώθηκε σε μηνύματα σε μια κρυπτογραφημένη εφαρμογή από αυτές που θεωρεί ο καθένας ότι άμα γράψει, άμα μιλήσει, δεν θα το μάθει ποτέ κανένα. Τη Signal. Δεν είναι. Άλλη είναι αυτή, δεν είναι το WhatsApp. Εκεί τώρα η Αμερικανίδα διπλωμάτης φέρεται να ζητούσε, λέει, επίμονα χρήματα λίγες μέρες πριν από την επίσημη της ακρόαση στη Γερουσία, για να επικυρωθεί ο διορισμός στην Ελλάδα. Και φρόντισε μάλιστα να του λέει ότι θα μου τα δώσεις, και θα μου τα δώσεις με τέτοιο τρόπο, θα μου τα καταθέσεις έτσι ώστε να μην φαίνεται κανένα απολύτως ίχνος στους ελεκτικούς μηχανισμούς. Δηλαδή δεν φτάνει που τα ζήταγε και με τρόπο. Και ως αντάλλαγμα για τη διευκόλυνση αυτή που ζητούσε, έλεγε στον δικηγόρο ότι εγώ θα μεσολαβήσω στις υψηλές γνωριμίες που έχω στο Λευκό τον Οίκο να λυθούν δικαστικές και φορολογικές σου εκκρεμότητες. Ο δικηγόρος, ο οποίος είναι και δικαστής, αρνήθηκε να δώσει αυτά τα 100,000 να εξοφλήσει την American Express η Κίμπερλι η Γκιλ Φόιλ. Και δεν φτάνει που αρνήθηκε, έδωσε και στη δημοσιότητα αυτά τα μηνύματα, τα έδωσε σε δημοσιογράφο και έχουμε τώρα αυτό το ρεπορτάζ. Αυτό που συμβαίνει τώρα στην άλλη πλευρά της Αμερικής, που δεν θα τα ακούμε και πολύ σε τούτη εδώ την πλευρά του κόσμου, είναι ότι το έχουν αρπάξει οι δημοκρατικοί και το έχουν κάνει σημαία τους, έχουν ξεσηκωθεί και ζητούν από το State Department να ερευνήσει αυτή την υπόθεση, διότι παραβιάζει και τη διπλωματική δεοντολογία και τους νόμους περί διαφθοράς. Η Κίμπερλι Γκιλ Φόιλ δεν έχει κάτσει βέβαια με σταυρωμένα χέρια με τον δικηγόρο της, έχει περάσει την αντεπίθεση. Το επιχείρημά της είναι ότι καταρχήν αμφισβητεί τη γνησιότητα των μηνυμάτων και υποστηρίζει, αφισβητεί τη γνησιότητα αλλά υποστηρίζει. Άλλο πράγμα, το βρούμε αυτό το δικηγόρο να του δώσουμε το βραβείο της σημερινής. Λέει, δεν τα έγραψα εγώ, αλλά τα ποσά τα οποία λέτε είναι τα νόμιμα έξοδα μετακίνησης και οι αμοιβές μου για ομιλίες σε πολιτικές εκδηλώσεις. Δεν είναι κάποια προσωπική εξυπηρέτηση. Δηλαδή πήγε στο μεγάλο δωρητή της παράταξης και του είπε ότι εγώ για να πάω να δώσω μια ομιλία στο Κάνσας, στο Τέξας. Αυτά έχουν οδηπορικά, έχουν αεροπορικά εστίρια, έχουν διαμονή, και εσύ που είσαι μεγάλο δωρητής πρέπει να μου τα πληρώσεις για να πάω να κάνω την ομιλία, να στηρίξω το κόμμα μου. Δεν είναι ότι τα ήθελε για να πάω να ξεπληρώσω την American Express. Την είχε κάνει τα γεράκια, ξέρω εγώ, την είχε κάνει μπότοξ, βλεφαρίδες, αυτές τις βούρτες που έχει εκεί για τις πάει πάνω κάτω. Όχι, ήταν για συγκεκριμένο σκοπό. Αμφισβητώ τη γνησιότητα, μάλλον αμφισβητεί ότι του τα ζήτησε για να πληρώσει την American Express. Τα ζήτησα, αλλά τα ζήτησα γιατί είναι δαπάνες από τα έξοδα μετακίνησης ενός υποστηρικτή των Ρεπουμπλικανών που ο μεγαλοδωρητής είναι υποχρεωμένος να πληρώσει. Έχει πάρει υπόθεση το δρόμο της δικαιοσύνης, αλλά είναι ένα ζήτημα. Δηλαδή, εντάξει, όχι ότι πέσαμε από τα σύννεφα.
Διότι δεν σε γεμίζει, ρε παιδί μου, εικόνα. Ξέρω εγώ. Και το περιεχόμενο, ας την εικόνα. Μην μένουμε στην εικόνα. Γιατί είναι κρίμα και αυτό που έχει πάθει ο Άρης Πιλιοτόπουλος, να το σχολιάζουμε συνέχεια την εικόνα του. Ναι, που τον είδαμε προχθές να βγαίνει έτσι αυτό το. Τι έχει, έχει πάθει Τσάρλι Τσάπλιν. Δεν ξέρεις. Μπορεί να είναι κάτι σοβαρό, όμως να μην τον χλευάζουμε την εικόνα. Αλλά εντάξει, επειδή ήταν άνθρωπος που του άρεσε η εικόνα του. Δηλαδή τη φρόντιζε. Θυμάστε αυτές τις ωραίες φωτογραφίες στο downtown με την μπουρνουζοπετσέτα. Που είχε βγει με την πετσέτα αυτό και ήταν τυλιγμένος και κουνιόταν έτσι με λάγνο βλέμμα και μια φοβερή διπάθεια. Αυτός έχει κάνει τώρα μια περιοδία, έχει βγει στη γύρα και πάει έτσι, δηλαδή πήγε από τη Νέα Δημοκρατία Γιόκ. Πέρασε από τον Κασελάκη, σου λέει εδώ μπορεί να τα βρούμε εμείς, να γίνω εγώ επικοινωνιολόγος σου, Κασελάκης εσύ, Σπιλιοτόπουλος εγώ, μπορούμε να τα συζητήσουμε. Την έφαγε την πόρτα και από εκεί και σήμερα διάβαζα ότι συναντήθηκε και με τον Νίκο τον Τζούτσια στο Κολωνάκι, τον διευθυντή του γραφείου του Αντώνη Σαμαρά. Και επειδή έπαιξε και μια δήλωση δική του προχθές που τον είδαμε στην επανάκαμψή του, φοβάμαι μήπως τελικά βρει έτσι ίσκιο να ακουμπήσει. Αν όμως αυτό συμβεί, νομίζω ότι αυτό περισσότερο κακό θα κάνει παρά καλό στον Αντώνη Σαμαρά και σε όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται και από τη δική του την πλευρά να ιδρύσει μια νέα παράταξη που ακόμα δεν έχουμε δει, αλλά φαίνεται να κυριαρχεί τόσο πολύ στον πολιτικό λόγο. Ο προηγούμενος ο πρέσβης ήταν καλός. Καλά το λέει ο Αντώνης. Ήταν πολύ καλός που είχαμε εδώ. Περσονάρα, δυνατή. Και στο ανάστημα και στο ύψος των υποχρεώσεών του. Τούτη εδώ δεν ξέρω. Είναι σαν να έχει βγει από το θέατρο 6,5 ώρα το πρωί. Εκεί που τραγουδούσε η Πάολα με το συγχωρεμένο τον Γιώργο του Μαζονάκη. Ψάχνει να βρει κουλούρι. Έχει πάει σε αυτή τη μαγαζιά. Δεν έχει πάει. Έχει πάει. Όταν ήσουν μικρός είχες πάει και εσύ. Ναι, αυτά μας σας ρωτάω. Αν είχατε πάει στα μπουζούκια και δεν έχει πάει κανένα σας. Πραγματικά, ας πούμε, με κάνει πολύ χαρούμενη. Είναι σαν αυτό που παλιά ρωτάγαν όλοι αν έβλεπε κανείς την Κορομιλά και τη Μενεγάκη και κανείς δεν την έβλεπε. Είναι αυτό που κάνει ο σύντροφος σε σύντροφο με πόσους έχεις πάει πριν και του λέει με τρεις, δυο οι προηγούμενοι και εσύ ο τρίτος. Το ίδιο πράγμα είναι τώρα αν έχετε πάει όλοι σε μπουζουξίρικο. Κανείς δεν έχει πάει. Αυτά.

0: Γίνεται χαμός και στο Ηράκλειο με μια συζήτηση που έχει ξεκινήσει τώρα για τη χριστουγεννιάτικη αγορά. Εμείς εδώ την ξεκινήσαμε, να τα λέμε τα πράγματα και σε κανονικό επίπεδο. Θυμάστε που είχαμε εδώ βιοτέχνες, εκπροσώπους, ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με τον εθελοντισμό, και τους φιλοξενήσαμε εδώ και μας είπαν ότι πήγανε σε συναντήσεις μαζί με την Δημοτική Αρχή, τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων και άλλους, και τους είπαν ότι φέτος θα σας πάμε, θα κάνουμε μια αγορά στο πάρκο Γεωργιάδη. Τα θυμάστε αυτά που τα είχαμε πει εδώ? Και μετά φέραμε και την ομάδα των εθελοντών από το Χαμόγελο του Παιδιού, και μετά μιλήσαμε μαζί με τον κύριο Δρετάκη, τον επιστήμονα, τον ορνιθολόγο, για το πάρκο Γεωργιάδη και το οικοσύστημά του. Αυτά έχουμε κάνει εμείς μέχρι τότε, που ξεκίνησε η κουβέντα έτσι να συζητιέται και περισσότερο. Και θυμάμαι ότι οι άνθρωποι μας είπαν εδώ ότι δεν θέλουν να πάνε εκεί. Και δεν θέλουν να πάνε γιατί τα Χριστούγεννα είναι μια περίοδος που όλες οι πλατείες στον κόσμο, στην Ευρώπη, στολίζονται, έχουν εκεί οι έμποροι τα περίπτερά τους, τα μαγαζιά τους, τις υπαίθριες αγορές τους, οι εθελοντές προσπαθούν να προσελκύσουν κόσμο για να ενισχύσουν τις εθελοντικές τους πράξεις στη διάρκεια όλου του χρόνου, και αυτό συμβαίνει από το Λονδίνο, το Παρίσι, τη Βιέννη, την Πράγα, την Νέα Υόρκη, από όπου και μπας. Στο Ηράκλειο δεν μπορεί αυτό να συμβεί, δεν ξέρω γιατί, τι έχει συμβεί στο μυαλό του Τζον Μάλκοβιτς, και έχουμε ανοίξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Πέρυσι και πρόπερσι που η Πλατεία Ελευθερίας ήταν υποκατασκευή, αυτό το υπέροχο πράγμα που φτιάχτηκε, το πραγματικό κόσμημα, είχαν και ένα επιχείρημα. Τους έλεγαν, να εμείς θέλουμε να σας βάλουμε εδώ, αλλά δεν γίνεται, εσείς αποχωράει να μπει ένα δέντρο, ας πούμε, να μην χάσουμε την αυτή. Και τους πήγαιναν, στην Πλατεία της Αγίας Εκατερίνης, τους προσπαθούσαν. Φέτος που έχει φτιαχτεί και η Πλατεία της Ελευθερίας, τους είπαν ότι δεν μπορούμε να σας φιλοξενήσουμε γιατί θα χαλάσει η πλατεία. Θα σας πάμε στο πάρκο του Γεωργιάδη και θα σας έχουμε εκεί, και μια χαρά θα λειτουργήσει το θέμα. Και οι εθελοντές δεν χωράτε όλοι, θα σας κληρώσουμε. Και οι βιοτέχνες και οι επαγγελματίες δεν χωράτε όλοι, θα σας κληρώσουμε. Και από εκεί ξεκίνησε όλη η συζήτηση. Η συζήτηση θα έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο για να γίνει έτσι πιο ουσιαστική και πιο θεσμοθετημένη και πιο επίσημη, με την παρουσία και της αντιπολίτευσης, αλλά να ακούσουμε και τη Δημοτική Αρχή, για να δούμε πού θα πάει αυτή η κατάσταση και να δούμε και αν έχει αλλάξει γνώμη η Δημοτική Αρχή, και έτσι γύρω από την πίεση την κοινωνική, ότι για να τονωθεί η αγορά, για να λειτουργήσει το σύστημα, για να είναι μια πόλη ελκυστική, δεν γίνεται να πηγαίνεις δράσεις περιφερειακά. Και όσο και αν κάποιοι προσπαθούν να μας πούν το πάρκο Γεωργιάδη δεν είναι περιφερειακό, ναι, είναι κοντά στο κέντρο της πόλης, αλίμονο, δεν είναι μέσα μπελιές, αλλά το κέντρο της πόλης είναι τα Λιοντάρια, είναι η Πλατεία Ελευθερίας, είναι η Λεωφόρος Δικαιοσύνης, είναι 25 Αυγούστου, είναι η Δεδάλου, εκεί είναι το Μεϊντάνι, η Οδοσίδης, αυτό ολογίζεται ως κέντρο της πόλης. Οπότε εκεί που ο κόσμος θα κατέβει με τα παιδιά του, οι επισκέπτες μας, οι φίλοι μας, εμείς θέλουμε να πάρουμε μια ουσιαστική επιτέλους οσμή Χριστουγέννων. Δηλαδή δεν γίνεται διαφορετικά. Και αυτό είναι αίτημα των πολιτών. Και αν μια αιρετή αρχή δεν μπορεί να σεβαστεί το αίτημα των πολιτών και να την παρακούει, να μην την ακούει καθόλου, υπάρχει ζήτημα στη λειτουργία της. Αυτό. Καλημέρα στην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ στο Λασίθι, την κυρία Σπυριδάκη, την κυρία Κατερίνα Σπυριδάκη, που είναι στην άλλη άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής, λίγο μάλιστα πριν μπει στην Βουλή, καταθέτοντας επίκαιρη ερώτηση. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κυρία Ανδράκη. Καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Ερώτηση
1: πολύ ή για την επικοινωνία, να
0: ερωτήσεις,
1: πολύ σημαντικό.
0: Κυρία Σπυριδάκη, καταθέτετε.
1: Αφορά το άλλο κομμάτι που πλήγεται την Ιερά Πέτρα. Βλέπετε, όταν το χειμώνα έχουμε ξηρασία και ταυτόχρονα σε άλλες περιοχές και στις ίδιες περιοχές πλημμυρίζουμε, τότε σημαίνει ότι τα φαινόμενα είναι ακραία, όπως τα χαρακτηρίζουν κάποιοι, και πρέπει να προετοιμαζόμαστε. Σήμερα λοιπόν φέρνω για τρίτη φορά ερώτηση για τον προσαγωγό του Φράγματος των Βραμιανών, τον προσαγωγό Μήτους. Είναι ένα έργο το οποίο το ακούμε από το 20. Όσα χρόνια είμαι, από τα 3 χρόνια που είμαι εγώ βουλευτής, έχω γίνει 3 φορές ερωτήσεις και πάντα ακούμε εντός της επόμενης εβδομάδας, πάντα ακούμε θα, και αναρωτιέμαι πόσες επόμενες εβδομάδες έχει ένας χρόνος άραγε. Και ακριβώς το ίδιο αντιμετωπίσαμε και με τα πρόσφατα γεγονότα, τα θα πληρώσαμε.
0: Αυτό είναι ένα άλλο πολύ μεγάλο θέμα που θέλω να το ανοίξουμε κατευθείαν, και δεν θα μείνω στο κομμάτι που αφορά στην ερώτηση που θα κάνετε. Γιατί όταν λέτε τα θα πληρώσατε, τι εννοείτε, και τι εικόνα έχετε εσείς και για το τι προκάλεσε την πλημμύρα στο οροπέδιο Λασιθίου, κύριε Σπυριδάκη? Γιατί χθες μιλήσαμε και με τον κύριο Παπαδογιάννη εδώ, που μας είπε ότι ναι, εντάξει, όντως δεν λειτουργούσε μία από τις δύο ασφαλιστικές δικλίδες, γιατί είχαμε φτιάξει αυτό που είχε χαλάσει τον Απρίλιο, αλλά μετά χάλασε κάτι άλλο που περιμένουν το ανταλλακτικό του. Και ναι, εντάξει, δεν λειτουργούσε και ο χώνος, γιατί είχε κοπεί το ρεύμα στην περιοχή και δεν είχαμε γεννήτρια και πήγαμε να το κάνουμε χειροκίνητα και εκεί έσπασε. Αλλά ό,τι και να γινόταν, τέτοιο όγκο νερού δεν μπορούσαμε να τον γλιτώσουμε. Εσείς τι άποψη έχετε?
1: Δηλαδή είναι μια παραδοχή ότι, ας τα πάρουμε λίγο από την αρχή, γιατί στο νομό λέω είχαμε δύο μεγάλα πλήγματα εμείς. Βέβαια η διαφορά τους είναι ότι το ένα αφήνει αποτύπωμα που θα μείνει πολύ καιρό στην οικονομία και στη ζωή των πολιτών, ενώ το δεύτερο κομμάτι στο οροπέδιο Λασιθίου αναφέρομαι, ενώ το δεύτερο κομμάτι στα φέρμα Ιεράπετρας έχει ένα πλήγμα από αυτή τη στιγμή, είναι πολύ δύσκολο για τους πολίτες. Θέλω όμως να πιστεύω ότι δεν θα αφήσει αποτύπωμα για πάρα πολύ καιρό. Θέλω να πιστεύω. Πάμε στο δεύτερο κομμάτι, γιατί είναι το πιο προφανές.
0: Ναι, γιατί έχω ερώτηση να κάνω και για την Ιερά Πέτρα, γιατί εκεί το ζήτημα με τους βράχους και την αποκόλλησή τους είναι ένα πολύ σύνδετο ζήτημα και πολύ βαρύ. Και το οποίο και αυτό έρχεται από το 2018, μην πω, που μας είπε ο Δήμαρχος Ιερά Πέτρα.
1: Εμείς που ζούμε στην περιοχή, φοβόμαστε καιρό πριν από προηγούμενες.
0: Έχουμε και θάνατο εκεί από αποκόλληση βράχου στα φέρμα.
1: Τα πράγματα της ευρύτερης περιοχής.
0: Ναι.
1: Πάμε λοιπόν να δούμε το πρώτο κομμάτι. Στο κομμάτι στα φέρμα Ιεράπετρας πλημμυρίσαμε σε ένα σημείο όπου τέσσερα ρέματα κατεβαίνουν. Έχουμε πει ότι πρέπει να γίνει κάτι, να μην βγαίνουν στο δρόμο. Όσο παρεμβαίνουμε κι εμείς στην πολεοδόμηση, μπαίνουμε, φράζουμε το δρόμο στη φύση για να το πούμε απλά, να το καταλάβουν και οι ακροατές μας. Η φύση πρέπει να βρει που θα πάει. Πολύ απλά τα πράγματα. Άρα έχουμε στα φέρμα έναν δρόμο τον οποίο κάθε φορά πλημμυρίζει, κάθε φορά καταστρέφει μαγαζιά και εξοπλισμούς και σπίτια, κάθε φορά οι άνθρωποι χάνουν, ας πούμε, για να πάρουμε το πιο απλό, επιχειρηματίες της περιοχής, όταν κάθε μέρα πλημμυρίζει το μαγαζί του και αυτός αναγκάζεται να το καθαρίσει και κάποιες μέρες δεν δουλεύει, το να το αποκαταστήσεις ένα ντουλάπι που σάπισε δεν του φέρνει πίσω τον τζίρο του. Για να λέμε απλά τα πράγματα. Στο δεύτερο κομμάτι λοιπόν τώρα των φερμών αναφορικά με τα αντιπλημμυρικά. Πέρυσι τον Ιούνιο, θυμάστε πολύ καλά, γιατί είχαμε μιλήσει νομίζω ξανά και μαζί, είχαμε μια πολύ μεγάλη φωτιά στην περιοχή.
0: Που αποψήλωσε πλήρως την περιοχή.
1: Ακριβώς. Από εκείνη την ημέρα, από τις 3 Ιουνίου μέχρι σήμερα, ακούμε μόνο, έχουμε μια πλαγιά με θα. Θα 350 χιλιάρικα εδώ, θα 1,5 εκατομμύριο το αντιπλημμυρικό, αλλά είναι μόνο λόγια. Άρα τα αντανακλαστικά του κράτους, στο να προστατεύσει τον πολίτη, να δημιουργήσει ασφάλεια και να μπορέσει να εγγυηθεί την ποιότητα της ζωής των πολιτών, είναι εξαιρετικά αργά και επικίνδυνα, τολμώ να πω.
0: Να το πούμε λίγο πιο κανονικά. Κανονικά το λέμε και τώρα, κυρία Σπυριδάκη. Γιατί τέτοιες φωνές πληθαίνουν σιγά-σιγά. Δηλαδή, άκουσα και τον Δήμαρχο Μαλαβιζίου, τον Μενέλο τον Μποκέα, που και αυτός έχει ζητήματα πλημμυρικά εδώ στο Ηράκλειο, που λέει ότι εμείς ζητάμε να γίνουν τα έργα. Προσπαθούμε να φτιάξουμε μελέτες, αλλά όταν αυτές ολοκληρωθούν, με ό,τι κόστη μπορεί αυτά να είναι, μετά δεν βρίσκουμε χρηματοδοτικά εργαλεία. Οπότε το να υπάρχει μετά η λογική της πρόνοιας, μετά το περιστατικό, και να δίνονται αποζημιώσεις και όπως δίνονται οι αποζημιώσεις και σε ποιους θα δοθούν τελικά οι αποζημιώσεις, γιατί γι' αυτό είναι ένα ζήτημα.
1: Βέβαια και η ιστορία έχει δείξει ότι αν δεν επενδύουμε στην πρόληψη, πληρώνουμε πολλαπλά στην αποκατάσταση.
0: Τι νόημα έχει τώρα?
1: Πολλαπλά. Το λέγαμε και πέρσι, οι φωτιές βγαίνουν το χειμώνα, οι πλημμύρες προστατεύονται όταν δεν βρέχει. Μάλλον ολοκληρώνονται όταν δεν βρέχει να προστατεύουν τον κόσμο.
0: Εκεί τι θα γίνει τώρα?
1: Οι Δήμοι, με το δίκιο τους ορίονται, γιατί έχουμε Δήμους που έχουν υποχρεώσεις, που είναι μπαλάκι ευθυνών και δεν έχουν πόρους, τεχνογνωσία και προσωπικό. Πώς θα απεξέλθουν? Ένας Δήμος υποδέχεται το 70% των πολιτών. Θα έπρεπε να μπορεί να λύνει το 70% των προβλημάτων, το 70% των πολιτών, σας λέω εγώ. Και αυτή τη στιγμή δεν μπορεί. Έχουμε την περιφέρεια η οποία λέει, εγώ μελετητικά στο συγκεκριμένο σημείο είμαι έτοιμη.
0: Καλό είναι αυτό.
1: Καλό είναι αυτό, αλλά το αποτέλεσμα είναι ότι πληρήκαμε.
0: Ναι, τουλάχιστον. Δηλαδή, ξέρετε, μέσα αυτό το χάος, όταν σου λέει η περιφέρεια ότι εγώ μελετητικά είμαι έτοιμη, κάτι μου δίνει μια ανάσα. Αλλά από εκεί και πέρα, βέβαια.
1: Εμένα προσωπικά δεν μου δίνει πλέον. Όταν βλέπεις ότι είναι ένα γαϊτανάκι γραφειοκρατίας μέσα στην οποία δεν χωράει η ζωή των πολιτών. Και βλέπουμε η κυβέρνηση η οποία ρίχνει τον μπαλάκι από τη μία υπηρεσία της στην άλλη, και όλο δεν είναι κρατικός μηχανισμός. Είναι, νομίζω έχουμε στήσει ένα σύστημα που πιο πολύ μας ενδιαφέρει να διαχέεται η ευθύνη παρά να επιλύεται το ζήτημα.
0: Ναι, αυτό
1: και
0: είναι.
1: Αυτό ζήσαμε και θα φέρουμε από αυτή τη στιγμή. Οι άνθρωποι έχουν φύγει από τα σπίτια τους, κάποια θερμοκήπια έχουν χάσει τις καλλιέργειές τους και κάποιοι άνθρωποι ακόμα δεν μπορούν να δουλέψουν. Και να, αλλά όταν θα έρθει ο λογαριασμός, δεν μπορούν να πούνε θα. Και ακριβώς το ίδιο σημαίνει και στο οροπέδιο λαστιθίου. Στο οροπέδιο λαστιθίου. Πέρυσι είχαμε κάνει πάλι ερώτηση για κάποια χωράφια που είχαν πλημμυρίσει και λέμε τι μέτρα θα πάρετε.
0: Και σας είπαν ότι έπεσε πολύ νερό που δεν μπορούσαν να πάρουν.
1: Δεν θα τα παίρνανε, κυρία Ανδράκη, το Σάββατο, την Παρασκευή, ούτε την Κυριακή.
0: Πέφτει πολύ νερό. Άμα πέφτει πολύ νερό, δεν μπορούν να κάνουν κάτι οι άνθρωποι. Καταλάβατε.
1: Αυτό είναι το θέμα. Χαρακτηρίζουμε κάποια φαινόμενα ακραία, γιατί απλά δεν είμαστε προετοιμασμένοι να τα αντιμετωπίσουμε.
0: Εδώ τώρα ανοίγει ένα πολύ μεγάλο.
1: Ακραίο ήταν και ο Ιαννός. Τι κάνουμε εμείς, γιατί θεωρούμε ότι. Πλέον τέτοια φαινόμενα όπως ο Ντάνιελ και ο Ιαννός είναι μια πραγματικότητα. Δεν θα πω κανονικότητα, αλλά είναι μια πραγματικότητα.
0: Κύριε Σπυριδάκη, εδώ είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα και για τον ΟΑΚ βεβαίως.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, αλλά ναι. Ας πάρουμε το πρώτο κομμάτι, γιατί βρεθήκαμε και στο οροπέδιο με τον πρόεδρο μας, τον Νίκο Ανδρουλάκη, την Δευτέρα. Εγώ ήμουν εκεί και την Παρασκευή και το Σάββατο και την Κυριακή. Οπότε έζησα καρέ-καρέ όλη την αγωνία των πολιτών. Αν και να σας πω την αλήθεια, για τους ανθρώπους του οροπεδίου την Παρασκευή, το άγχος είχε αλλάξει μορφή.
0: Δηλαδή.
1: Είχαν πλέον καταστραφεί όλα. Απλά αυτή τη στιγμή έχουμε τρία σκέλη. Το τι γίνεται τώρα, το τι πρέπει να δούμε για να μην ξανασυμβεί κάτι τέτοιο και προφανώς και ευθύνονται.
0: Εσείς έχετε ελπίδα ότι θα βρεθεί αυτό το πράγμα δηλαδή?
1: Εγώ θα σας πω ένα πολύ απλά παράδειγμα. Έχω αγρότες που μου λένε την Τρίτη, Τετάρτη και την Πέμπτη δεχθήκανε τηλέφωνα από υπηρεσίες, μάλλον από εταιρείες που διαχειρίζονται τη ΔΕΗ. Και τους πιέζουν να πληρώσουν τη ΔΕΗ. Πού είναι το κράτος εδώ?
0: Από τις πρακτικές δηλαδή.
1: Ακριβώς, πού είναι το κράτος? Και πώς θα πληρώσει ένας άνθρωπος που έχει καταστραφεί? Για να καταλάβουν οι ακροατές μας, το οροπέδιο φέτος είχε διπλά χτυπήματα και τα προηγούμενα χρόνια άλλα χτυπήματα. Δηλαδή είχαμε μία μικρή πλημμύρα πέρσι. Είχαμε το δικτύο άνδρο κλειστό 2 χρόνια. Ερχόμαστε φέτος και οι άνθρωποι καλλιεργούν τον Μάιο, έχετε το χαλάζι. Χαλάει, χάνεται η παραγωγή, ξαναφυτεύουν τον Ιούνιο, αλλά διπλό κόστος και όψιμη παραγωγή. Και χωρίς να έχουν κόψει ούτε το 20% της παραγωγής τους, γίνεται αυτό. Άρα αυτή τη στιγμή έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν καταχρεωθεί για να μπορέσουν να φυτέψουν και να ζήσουν από την παραγωγή τους. Ξέρετε, οι αγρότες δεν θέλουν να ζήσουν ούτε από επιδότηση ούτε από αποζημίωση. Τα χρήματα τα χρειάζονται για να βγει η πατάτα. Αυτή η πατάτα θα ζήσουν.
0: Είναι και αυτό ότι εδώ μιλάμε για ένα πληθυσμό που δεν τον είδαμε να εμπλέκεται στην υπερένταση που ενεπλάκησαν άλλες παραγωγικές δυνάμεις από το πεδίο του πρωτογενούς τομέα σε αυτό το πολύ μεγάλο σκάνδαλο. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι δανείζονται, φυτεύουν, μαζεύουν τη σοδιά, πληρώνονται, πληρώνουν υποχρεώσεις, προχωράνε.
1: Θα σας πω μόνο μία φράση και συγγνώμη σας.
0: Ναι, όχι.
1: Οι άνθρωποι είπαν: κοιμηθήκαμε νοικοκύριδες, ξυπνήσαμε διακονιάριδες. Αν αυτό δεν περιγράφει το τι συμβαίνει στο οροπέδιο, οπότε δεν μπορώ να. Και έχουμε έναν ΟΑΚ ο οποίος, εμένα πέρα από την αφεργιότητα του δεν φταίει τίποτα, μετά κάτι φταίει, μετά εντάξει δεν ανοίξαμε, έχουμε και ένα κομμάτι εμπειγμού. Δηλαδή ακούμε ότι δεν θα πληρώσουν νερό τη στιγμή που οι περισσότεροι αγρότες στο οροπέδιο έχουν τα πηγάδια τους.
0: Άρα δωρονάδωρο αυτή η παροχή, γιατί μας την είπε και χθες εδώ ο κύριος Παπαδογιάννης αυτή την.
1: Ωραία, να μας πει ο κύριος Παπαδογιάννης πόσοι αγρότες ευνοούνται από αυτό που λέει. Θα μας πει. Γιατί η μεγαλύτερη πλειοψηφία των αγροτών στο οροπέδιο έχει τα πηγάδια. Δίνουμε νερό από το οροπέδιο στο Αποσελέμι και είναι ένα νερό που φεύγει χωρίς να παίρνει ούτε ένα ευρώ, χωρίς να αποζημιώνεται κάπως, χωρίς να ευνοείται. Αφήστε την αποζημίωση, δεν είναι αποζημίωση, είναι να ευνοείται κάπως το οροπέδιο που από εκεί ξεκινάει το νερό και υδρεύει Ηράκλειο, Άγιο Νικόλαο. Και δεν έχουμε αυτή τη συζήτηση αυτή τη στιγμή, δεν έχουμε αυτή την απέτηση. Έχουμε την απέτηση να μην πνίγεται το οροπέδιο. Όταν ας πούμε από τον πρώτο λεπτό ρωτούσα τι έχει πάει στραβά με τον χώνο, δεν είναι η ορθή απορροή αυτή που έχει. Γιατί τα θηροφράγματα δεν έχουν ανοίξει?
0: Γιατί δεν έχει προνοηθεί να υπάρχει μία γεννήτρια, αφού σε αυτή την περιοχή έχουμε συχνά πυκνά τέτοιου τύπου καιρικά φαινόμενα και προφανώς διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος.
1: Και ακριβώς, κύριε Ανδράκη, και σας φαίνεται λογικό το 112 να είναι αρμοδιότητα να φύγει από τους ανθρώπους που είναι τοπικά στην περιοχή, αλλά το πότε θα ανοίξουν τα θεροφράγματα να πρέπει να το βαβαρίζουν στα Χανιά? Έχει λογική αυτό?
0: Και να μην ενεμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία άτομα από τις τοπικές κοινωνίες.
1: Η πολιτική προστασία του Δήμου, πού είναι ο λόγος της? Πού μπορεί να πει ότι εγώ αυτή τη στιγμή, παιδιά, εκπέμπω SOS? Και στο σήμερα να πάμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό να ακουστεί αυτό που ζητάμε, να γίνει πάγωμα των υποχρεώσεων των αγροτών.
0: Στο
1: να βρεθεί γρήγορα ο μηχανισμός. Σας είπα ότι αυτή τη στιγμή οι σφραχτικές εταιρείες ενοχλούν τους αγρότες. Οι αγρότες έχουν επιβαρύνει τους γεωπόνους. Εάν ο αγρότης δεν κινηθεί, δεν θα μπορέσει να πάει στο σούπερ μάρκετ, δεν θα μπορέσει να ψωνίσει, να πάει να φάει σε μια ταβέρνα. Όλη η οικονομία του αεροπεδίου επηρεάζεται.
0: Μα δεν τους είπαν τη Δευτέρα ότι θα κινηθούν πολύ γρήγορα οι διαδικασίες, κύριε Σπυριδάκη?
1: Μέχρι την Παρασκευή θα έχουμε λύση. Σήμερα είναι Παρασκευή. Εγώ περιμένω προσωπικά να ακούσω τη λύση. Σήμερα.
0: Για αυτές τις 500 περίπου οικογένειες που είναι εκεί, έτσι.
1: Ακριβώς. Mm. Και για τις 500 οικογένειες και για αυτούς που επηρεάζουν οι 500 αυτές οικογένειες.
0: Να, γιατί δεν είναι.
1: Καλό, υπάρχει ένας γεωπόνος, υπάρχουν κάποιες οφειλές. Τι θα πει ο αγρότης όταν θα καλέσουν να πληρώσει το ρεύμα καλή ώρα? Περιμένετε το κράτος? Όταν θα του πούνε έχετε δανειακές υποχρεώσεις, θα πούνε περιμένετε το κράτος? Όταν θα το δημόσιο και θα πούνε περιμένετε το κράτος? Μακάρι να λειτουργούσε έτσι, μακάρι να μπορούσε να πει θα το κράτος, τότε θα και εσύ. Αλλά αυτή τη στιγμή εγώ ανησυχώ και για την ψυχική υγεία των ανθρώπων.
0: Αυτό θα σας έλεγα.
1: Δηλαδή, δεν σας κρύβω την Παρασκευή, θα έχουμε εδώ είτε αυτοκτονίες είτε εμφράγματα. Δεν θα τη βγάλουμε καθαρή.
0: Ναι. Είναι άσχημο που το λέμε, είναι πολύ βαρύ, αλλά βλέποντας και τα ρεπορτάζ στα τηλεοπτικά τοπικά μέσα που είδα κόσμο να κλαίει, αλλά να κλαίει στα καφενεία που είχαν μαζευτεί, εκεί σοκαρίστηκα, κύριε Σπυρδάκη. Γιατί τους ξέρω αυτούς τους ανθρώπους, όχι έναν έναν, ξέρω το μενταλιτέ αυτών των ανθρώπων, όντας και ίδια μεγαλωμένοι σε ένα τέτοιο χωριό, τι βάρος θα νιώθουν τώρα που έχουν χάσει τη γη κάτω από τα πόδια τους.
1: Κύριε Ανδρέκη, να δείτε τώρα που αρχίζει σιγά σιγά το νερό να υποχωρεί, γιατί ακόμα δεν έχει υποχωρήσει και βαίνονται. Ο εξοπλισμός να έχει παρασυρθεί, να έχει καταστραφεί από τρακτέρ μέχρι ό,τι τους ήταν απαραίτητο. Και δεν μπαίνω αυτή τη στιγμή στο ερώτημα πώς θα βγει. Θα μπω βασικά στο ερώτημα πώς θα βγει ένας δύσκολος χειμώνας, κρύος προβλέπετε, και πώς θα καλλιεργήσουν την επόμενη χρονιά.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ολική η καταστροφή. Εάν αυτή τη στιγμή το οροπέδιο εγκαταλειφθεί, δηλαδή λέμε ότι το μεγαλύτερο μας πρόβλημα είναι το δημογραφικό. Πώς θα λυθεί το
0: δημογραφικό? Τι θα μείνει κάποιος να κάνει και έχει και παιδιά να μεγαλώσει?
1: Γιατί να μείνει ένας νέος άνθρωπος στο οροπέδιο, αν δεν τον βοηθάει το κράτος? Δεν είναι κίνητρα. Και σας λέω ξανά, δεν είναι πέτες οι αγρότες. Κανείς δεν ζητάει αποζημίωση για να ζήσει από αυτή. Ζητάνε αποζημίωση για να μπορούν να ζήσουν από τον καρπό τους.
0: Σήμερα είναι η μέρα που θα μάθουμε τα νεότερα, έτσι.
1: Είπαν μέχρι τέλος της εβδομάδας, μέχρι την Παρασκευή, θα έχουμε λύση στο μηχανισμό, αν μη τι άλλο, πληρωμής.
0: Τι πληρωμή θα κάνουν?
1: Γιατί πρέπει να... αισιόδοξα μπορεί να νιώθει ένας αγρότης ή στέκεται δημοσιογράφος, τον βλέπουμε. Εγώ ήμουν στην Κεφαλονιά εχθές. Από τον Ιαννό ακόμα δεν έχουν αποκατασταθεί οι ζημιές. Να θυμίσουμε ότι ήταν το 20 ο Ιαννός. Στη Θεσσαλία τώρα και το ΦΕΚ ακόμα δεν έχουν πληρωθεί οι αγρότες. Οι κτηνοτρόφοι. Πόσο αισιόδοξα μπορεί να σκέφτονται οι πολίτες του αεροπεδίου? Εγώ σκέφτομαι αισιόδοξα και λέω δεν θα το αφήσουμε. Βήμα-βήμα θα το διεκδικούμε κάθε μέρα και κάθε λεπτό. Αλλά πόσο αισιοδοξία μπορεί να νιώθουν?
0: Καμία. Κύριε Σπυριδάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.
0: Θα το παρακολουθούμε και θα δούμε τι θα γίνει. Γιατί μετά τις αυτοψίες και τις φωτογραφίες πρέπει να πάμε και στην ουσία
1: του θέματος. Αυτή τη στιγμή, για να πούμε, να είμαστε και απόλυτα με στη λεπτομέρεια για να ξέρουν και οι ακροατές μας, έχουμε πει θα καταγραφούν οι ζημιές. Θα καταγραφούν στο Δήμο οι υλικές ζημιές και οι ζημιές σε σπίτια. Θα καταγραφούν στην περιφέρεια ό,τι αφορά, αν δεν κάνω λάθος, εξοπλισμό, και στον συνεταιρισμό ό,τι αφορά την αγροτική παραγωγή.
0: Μάλιστα.
1: Είμαστε σε αυτό το στάδιο. Ελπίζω και εύχομαι πολύ σύντομα να έχουμε απάντηση και στο μηχανισμό που θα λειτουργήσει γύρω από αυτό που λέγεται οικονομία του οροπεδίου λαθιού.
0: Θα τα ξαναπούμε και την άλλη εβδομάδα, κύριε
1: Σπυριδάκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με μεγάλη χαρά, γιατί δεν θα μείνουμε στις υποσχέσεις.
0: Μα αν ξεχαστεί, έφυγε. Αυτό είναι το θέμα. Ευχαριστώ.
1: Όπως όλα. Λυπάμαι που το λέω. Απλά για να συνδέσω και με την ερώτηση την επίκαιρη που κάνω σήμερα, ένα άλλο θέμα είναι το φράγμα των Μπραμιανών και τα αντιπλημμυρικά της Γραλιάς στην Ιεράπετρα. Αν είχαμε αντίστοιχα φαινόμενα στο σημείο εκείνο, θα είχε πνιγεί ένα ολόκληρο χωριό. Όχι, θα είχαμε καταστροφές, θα είχε πνιγεί ένα ολόκληρο χωριό.
0: Μάλιστα. Nice.

μένουν στο Ηράκλειο, που είναι να γίνει. Δεκάδες γιατροί έχουν ξεσηκωθεί και έχουν στείλει ήδη εξώδικο μέχρι και στον Υπουργό Υγείας. Σε λίγο τα λέμε.

0: Beta One 102,3.
1: Καλή σας ημέρα, είναι η σύντομη ενημέρωσή σας από το Creta One 102,3. Συνεχίζονται οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών στις πληγήσεις περιοχές της Κρήτης. Την ερχόμενη Δευτέρα η επικοινωνία με τους δημάρχους, δήλωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Στις 2,5 ώρες η αναμονή στα ΤΕΠ του Παγνή εν μέσω υψηλής πληρότητας, δήλωσε στο Creta One 102,3 και την Αντιγόνη Ανδρεάκη ο αναπληρωτής διοικητής του Παγνή, Στέλιος Κτενιαδάκης, πράσινο φως για την επέκταση της ψυχιατρικής. Ένοχος ξανά για εκβιασμούς και δωροληψίες, πρώην πρόεδρος των αστυνομικών και διοικητής τροχέας Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτη στα Χανιά. Ο 56χρονος δηλώνει θύμας και βορείας. Έσιο τέλος για τον 50χρονο Ιταλό που είχε εξαφανιστεί στο φαράγγι της Ύμπρου. Βρέθηκε σε ερημική τοποθεσία στο Φραγκοκάστελο. Τραγωδία στην Κίσαμο. Νεκρός βρέθηκε άνδρας που είχε πάει για κτηνοτροφικές εργασίες. Η αστυνομία δεν εντόπισε ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Σεισμός 3,9 Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα το πρωί, λίγο μετά τις 7.40 νότιο-δυτικά της Παλαιόχωρας. Έκτακτη καταβολή του επιδόματος παιδιού Α21. Μέχρι τις 13 Νοεμβρίου ανοιχτή η πλατφόρμα. Μαθητικές κινητοποίησεις και στο Βέλγιο. Συνεχίζεται η έκριθμη κατάσταση στους δρόμους της Γαλλίας. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
2: Hot προτάσεις στο Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, μπάρες Nature Valley, σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη, 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
3: Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
5: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Creta One 102.

0: 12 λεπτά μετά τις 9, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, και πάμε να δούμε μια υπόθεση την οποία τις τελευταίες ημέρες την παρακολουθώ. Μια υπόθεση που αφορά σε μια δομή που σχεδιάζεται να λειτουργήσει σε ένα κτίριο επί της οδού Εθνάρχου Μακαρίου 22 και ο Σκουλάδων. Αν δεν σας λέει κάτι η οδός, στην Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Το δρόμο αυτό, ο οποίος αναπλάστηκε πρόσφατα και που οδηγεί στο παραλιακό μέτωπο, είτε στην άνοδό του, στη Χανιόπορτα. Αυτή η δομή πρόκειται να λειτουργήσει ως κέντρο ημέρας βραχίας φιλοξενίας για άτομα με προβλήματα εξάρτησης. Και οι εργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει στο κτίριο, και από την άλλη μαθαίνουμε τη διαμαρτυρία γιατρών, όχι λίγων, είναι δεκάδες, πρέπει να φτάνουν περίπου στους 50 αυτή την ώρα, οι οποίοι μάλιστα έχουν ήδη αποστείλει εξώδικο και στον Υπουργό Υγείας και προαναγγέλουν και δικαστικές οδούς, διότι έχουν την αντίθεσή τους γύρω από τη δημιουργία αυτής της δομής. Το εξώδικο κοινοποιείται και στην περιφέρεια Κρήτης, στο Δήμο Ηρακλείου, στην 7η ΥΠΕ, την Πολεοδομία, τον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου, και από ό,τι μαθαίνω οι γιατροί είναι αποφασισμένοι να προχωρήσουν και με ασφαλιστικά μέτρα. Για ποιο λόγο τώρα γίνονται όλα αυτά, πάμε να τα συζητήσουμε μαζί με τον κύριο Προκόπη Προκοπάκη, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, γιατρός και ο ίδιος, χειρουργός, με ευθύρας γυναικολόγος. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κυρία Αναδιάκη.
0: Και σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ που με καλέσατε να μιλήσω για αυτή την ειδική περίπτωση που θα απασχολήσει σίγουρα το Ηράκλειο και όλους τους κοινωνικούς φορείς της πόλεως. Δυστυχώς, για την ίσπραξη ενός ματωμένου ενοικίου, οι αξιότιμοι κύριοι διέπραξαν ένα σωρό αθλειότητες. Ενέπλεξαν το Υπουργείο Υγείας, παραβαίνοντας τους όρους που το ίδιο είχε θέσει για την ενοικίαση του ακινήτου τους. Καταστρέφουν την εμπορικότητα ενός τόσο ζωντανού, τόσο ζωτικού δρόμου, και που ξέρετε πολύ καλά ότι είναι ένας πολλά υποσχόμενος δρόμος για το μέλλον της πόλεως. Στον οποίο δρόμο τόσες φορές έχει επενδύσει η πόλη. Τώρα τελευταία τον έχει αναβαθμίσει πολύ. Θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο τη σωματική ακαιρεότητα, αγάλαγα και την ψυχική γαλήνη τόσων ασθενών που οι γιατροί τους βρίσκονται στα κτίρια της Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, όχι μόνο στο 22 νούμερο, αλλά σε όλο το δρόμο. Και στο Μητέρα.
0: Φανταστείτε
1: πόσες εκατοντάδες εγκυμονούσες, θέλω αυτό να σου το πω, δεν είναι απλοί ασθενείς, είναι εγκυμονούσες, είναι καρδιοπαθείς, είναι παιδιά που τα βλέπουν παιδοκαρδιολόγοι, είναι ανάπηροι που προσέρχονται στους δραματολόγους τους, που θα τους σκέφτονται τώρα από τώρα και πέρα διπλά και τριπλά για να επισκεφτούν τους γιατρούς τους.
0: Τι κέντρο είναι αυτό που πάει να γίνει, να μου το ξεκαθαρίσετε λίγο, να το
1: είναι
0: καταλάβω.
1: Είναι ένα κέντρο στο οποίο θα μπορούν να νοσηλεύονται 24 ώρου βάσεως άτομα εξαρτημένα, με εξαρτήσεις, αυτά τα δυστυχή άτομα με εξαρτήσεις. Θα είναι όλο το 24 δηλαδή ανοιχτό, χωρίς γιατρό, χωρίς ψυχίατρο, χωρίς γιατρό που να μπορεί να προσφέρει βοήθεια σε κάτι που μπορεί να συμβεί, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι αυτές οι ουσίες μπορούν να προκαλέσουν και ανακοπές, μπορούν να προκαλέσουν και χίλια δύο πράγματα πολύ σοβαρά, τα οποία θέτουν σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή του ασθενούς. Αυτό το κίνδυνο θα μπορούσε να, κάλλιστα, να είναι κοντά στο νοσοκομείο, κάτι που το λέει η προκήρυξη, κοντά σε νοσοκομεία, δεν λέει να είναι κοντά σε ταβέρνες και κοντά σε σούπερ μάρκετ.
0: Μα εκεί δεν είναι μόνο αυτά, είναι και σχολείο, είναι το Ευρωπαϊκό Σχολείο πίσω από την Αγιατριάδα.
1: Είναι το Ευρωπαϊκό Σχολείο, απέναντι ακριβώς από το Lidl που είναι το σούπερ μάρκετ, είναι μια δομή για τα αυτιστικά παιδιά. Ναι. Πιο κάτω είναι το Μητέρα, από το Μητέρα τώρα πλέον έχει αναβαθμιστεί και δεν είναι μόνο μαιευτικό και γυναικολογικό τμήμα, έχει και χειρουργικό τμήμα, έχει οριλά τμήμα, έχει ορθοπαιδικό τμήμα. Καταλαβαίνετε ότι χωρίς καμία, μα καμία, ούτε νόμιμη διαδικασία, διότι ναι μεν πήραν την άδεια, αλλά εγώ πιστεύω ότι στο Υπουργείο παρουσιάσανε άλλα στοιχεία. Δεν μπορεί το Υπουργείο να αυτοκτόνησε. Δεν μπορεί το Υπουργείο να λέει άλλα και τελικά να δίνει την άδεια σε μια κατασκευή η οποία έχει ακριβώς τα αντίθετα.
0: Αυτή η δομή, για να καταλάβω τώρα, κύριε Προκοπάκη, θα λειτουργεί φιλοξενώντας μέσα, δηλαδή θα κοιμούνται. Ναι.
1: Τα κοιμούνται και μέσα, έχουν φτιάξει νομίζω ή 15 ή 30 κοιτώνες, ή 15 ή 30 κοιτώνες. Θα υπάρχει ένα στενοφόρο το οποίο θα τριγυρίζει τις γειτονιές του Ηρακλείου για να βρίσκει τους άστεγους τοξικομανείς. Συγγνώμη για την εκφρασία, όχι τοξικομανείς, δηλαδή εξαρτώμενα άτομα.
0: Θα έχει και κινητή μονάδα δηλαδή.
1: Ναι, ακριβώς. Τα οποία βέβαια συμπαραστεκόμαστε ολόψυχα. Δεν είπαμε εμείς προς Θεού ότι. Και θα τους φέρνει εκεί για να μπορούν και να κοιμούνται και να έχουν ένα πιάτο φαγητό και να τους προσφέρονται οι βοήθειες, αυτές οι βοήθειες για την εξάρτησή τους.
0: Μάλιστα. Άρα θα είναι αυτοί οι οποίοι φιλοξενούνται, 22 κλίνες μου είπατε.
1: Ή 15 ή 30.
0: Ή 15 ή 30.
1: Ή 30, ναι.
0: Και θα είναι και τα άτομα που θα λαμβάνουν την ημερήσια φροντίδα χωρίς να διαμένουν εκεί.
1: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Αλλά πιστεύω ότι η ποιότητα των παραχωμένων υπηρεσιών σε αυτή τη δομή θα είναι σαφώς υποβιβασμένη. Έτσι. Δεν υπάρχει φύση. Δεν υπάρχει προαύριος χώρος. Δεν υπάρχει ιδιωτικότητα. Και αυτό που σας είπα προηγουμένως, δεν υπάρχει άμεση πρόσβαση σε νοσοκομεία σε περίπτωση ανάγκης. Έτσι. Αυτό πιστεύω ότι...
0: Αυτοί οι χώροι για να λειτουργήσουν γίνονται κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Εσείς έχετε αναζητήσει τους σχετικούς νόμους, φαντάζομαι.
1: Βέβαια.
0: Και έχετε δει ότι δεν συντρέχουν.
1: Στην πρώτη σελίδα της προκηρύξεως, στην πρώτη σελίδα της προκηρύξεως, άλλα λέει, άλλα απαιτεί και άλλα βρίσκουμε εδώ πέρα εμείς σε αυτό το οίκημα. Το τι έγινε, το πώς έγινε, το ποιος εξαπάτησε, ποιον δεν ξέρω να σου το πω. Θα το βρούμε στα δικαστήρια.
0: Ερώτηση, κύριε Προκοπάκη, για να φτάσετε εσείς στα δικαστήρια και οι συνάδελφοί σας προφανώς συναντήσατε μία σειρά από τύχη με ήττα και εψιλογιώτα. Από ήψιλον και ήττα δεν την είχατε. Τι ήταν αυτό που σας όθησε να φτάσετε σε αυτό το τελευταίο, το ύστερο μέσο για να βρείτε το δίκιο σας? Καταρχήν είναι ένα έργο το οποίο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Υγείας, γίνεται από την Περιφέρεια Κρήτης, γίνεται από την 7η ΥΠΕ, από πού γίνεται?
1: Δεν γνωρίζω ακριβώς πώς είναι η διαδικασία, είναι πάντως ΕΣΠΑ, το Υπουργείο Υγείας προκυρήσει την ίδρυση αυτών των δομών. Το Υπουργείο Υγείας τώρα ποιο χρηματοδοτεί, ποιο δεν ξέρω να σου πω. Το ξέρω, αυτό που ξέρω είναι ότι το ενίκιο θα είναι 8.000, εκ των οποίων 4.000 από το ΕΣΠΑ και 4.000 από τον ιδιώτη που θα το νοικιάσει. Δηλαδή θα το πληρώνει ο παλιός ΟΚΑΝΑ, δεν ξέρω πώς λέγεται τώρα, νομίζω ΔΕΟΠΑΕ κάπως.
0: Τώρα για την αποφυγή, εγώ δεν θα πω μόνο παρεξηγήσεων, αλλά και της εικόνας της συζήτησης. Θα βγουν και θα πούν κάποιοι ότι εσείς είστε γιατροί. Θα έπρεπε να ήσασταν οι πρώτοι, ας πούμε, που θα αγκαλιάζατε αυτή την ομάδα των ανθρώπων, οι οποίοι προσπαθούν να κερδίσουν μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή τους και που είναι υποχρεωτικό και απαραίτητο να έχουν αυτού του τύπου τα μέσα και τη θεραπεία.
1: Σαφώς.
0: Εσείς σε αυτό μαζί τι λέτε?
1: Είναι δυνατόν να μην είμαστε μαζί με τα εξαρτώμενα άτομα? Είναι δυνατόν? Μετά θα ακυρώναμε την ιδιότητά μας ως γιατρούν. Απλώς εκεί που γίνεται, πραγματικά δεν πρόκειται να τους προσφέρουν τίποτα. Το μόνο που θα προσφέρουν είναι ένα ενίκιο στον ενοικιαστή. Τίποτα άλλο. Για να μιλάμε ξεκάθαρα. Το μόνο που θα προσφέρουν είναι ένα ενίκιο στον ενοικιαστή. Τίποτα άλλο. Σας είπα, δεν υπάρχουν προάβλοι χώροι. Οι χώροι προσβάσεως των ασθενών αυτών με τους ασθενείς των ιατρίων είναι κοινοί. Από ό,τι μου λένε κάτι μηχανικοί, οι οποίοι θα τα πούμε βέβαια στο δικαστήριο αυτά, δεν έχει τις κατάλληλες υποδομές για να είναι ευάρια και ευήλια. Είναι πολλά πράγματα.
0: Ο κανονισμός της πολυκατοικίας, κύριε Προκοπάκη,
1: το απαγορεύει ρητός. Είναι φτιαγμένος και λέει μέσα είναι για εμπορική χρήση και για οικονομική χρήση. Εμπορική και για, συγγνώμη, για εμπορική και... Πάντως όχι για δομή υγείας.
0: Ναι, από ό,τι έχω διαβάσει, για κέντρο νεότητας, ας πούμε, μπορούσε να γίνει.
1: Ναι, δεν θα μπορούσε
0: για
1: να
0: μια
1: γίνει.
0: Δομή για άτομα με κινητικά προβλήματα θα μπορούσε να γίνει.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά
1: ακριβώς.
0: Όχι για αυτή τη χρήση. Οι εργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει. Εσείς πώς το μάθατε καταρχήν, για να τα πάρουμε και λίγο τα
1: πράγματα? Εμείς ακούγαμε για πολύ καιρό, ακούγαμε από κάτω μηχανήματα να λειτουργούν. Δεν είχαμε ποτέ υποψιαστεί. Λέμε εντάξει, θα το νοικιάσει κάπου άνθρωπος, δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Άλλωστε ήταν πάρα πολλά χρόνια ξενίκιαστο.
0: Ναι.
1: Από τη στιγμή που έφυγε από εκεί πέρα η Τράπεζα Πειραιώς δεν ξέρω αν νοικιάστηκε. Για ποιο λόγο δεν γνωρίζω. Και μια μέρα μαθαίνουμε από μια πηγή εντελώς τυφλή ότι πρόκειται να γίνει αυτό το κέντρο. Για να καταλάβετε, δεν μας το είχαν κρατήσει τόσο σφιχτά κρυφό, Μέχρι χθες, δεν ξέρω αν σήμερα το αλλάξω, δεν διέθεταν πολυοδομική άδεια. Έπαιρναν ρεύμα για να φτιάξουν αυτές τις εργασίες τους από το κοινό, κοινόχρηστο ρεύμα της πολυκατοικίας. Φέραμε δύο φορές την αστυνομία. Τη μία φορά βρήκε κάποιον εργαζόμενο δυστυχώς εκεί πέρα, τον οποίο τον συνέλαβε, το πήγε στο αυτόφορο, διότι ακριβώς δεν είχαν άδεια. Και ούτε σήμερα δεν ξέρω αν θα την έχουν βγάλει. Αν ήταν όλα νόμιμα και αν ήταν όλα ηθικά και όμορφα, δεν θα είχαν φορτίσει, θα είχαν πάρει και την άδειά τους, δεν θα είχαν φορτίσει και να είχαν και ρεύμα και όλα αυτά.
0: Και για ένα τέτοιο τύπου έργο. Δηλαδή,
1: ακριβώς.
0: Σκέφτομαι και το άλλο. Πολλές φορές πάμε έτσι να κάνουμε μια επιδιόρθωση στην αυλή μας, για παράδειγμα, και αν δεν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις, απομονωνόμαστε στον αιώνα των αιώνων.
1: Ακριβώς. Ναι. Και τώρα εσείς εννοείστε ό,τι θέλετε να εννοήσετε.
0: Ναι.
1: Και με την πολυοδομία και με το ένα και με το άλλο. Εννοείστε ό,τι νομίζετε. Παίζουμε με την νοημοσύνη μας. Εχθές μας δήλωσαν ότι το ρεύμα το παίρνουν από κάποιο υποσταθμό της ΔΕΗ. Μια γελιότητα μας είπαν δηλαδή.
0: Πληρώνεται. Από πού το παίρνουν το ρεύμα για να κάνουν σερβίς?
1: Από το κοινόχρηστο ρεύμα της πολυκατοικίας.
0: Μάλιστα.
1: Είναι η κουτοπονηριά του ηλιθίου, με άλλα λόγια, καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Έτσι, εντάξει, γιατροί είμαστε, πείτε ότι δεν είμαστε και τόσο πονηροί, αλλά όχι και τόσο ηλίθιοι.
0: Δεν μου λέτε, εγώ είπα για δεκάδες γιατρούς, διότι προφανώς αυτή η κίνηση...
1: Είναι περίπου 60 πλην των ιατρών του μητέρα, οι οποίοι θα πάνε μαζί με το μητέρα, διότι το μητέρα ετοιμάζεται, πιστεύω ότι μέχρι τη Δευτέρα θα έχει καταθέσει και αυτό δικά του ασφαλιστικά, με δικηγόρους του εξ Αθηνών, γιατί το μητέρα πλέον είναι μέρος ενός ομίλου, ενός τραστ, διεθνούς τραστ.
0: Ναι.
1: Οπότε και το μητέρα διαφέρεται άμεσα, βέβαια.
0: Θα καταθέσει δηλαδή και το μητέρα εξώδικο.
1: Και το μητέρα ξεχωριστά
0: εξώδικο, ναι. Ότι θα γίνει δομή επί της Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, πιο πάνω από εκεί που εδρεύει το ίδιο. Επικαλούμενο και αυτό, φαντάζομαι, μια σειρά από επιχειρήματα που αφορούν στον τρόπο λειτουργίας μιας τέτοιας δομής που θα έπρεπε να έχει άλλα χαρακτηριστικά. Και εσείς λέτε, δεν στρεφόμαστε εναντίον των ανθρώπων των εξαρτημένων.
1: Είναι δυνατόν.
0: Αλλά κατά του τρόπου που αυτό γίνεται. Ερώτηση.
1: Πάρα πολύ εξημών είχαμε νοσηλεύσει κάποτε σαν στα πρώτα μας χρόνια της καριέρας μας στην ιατρική, τέτοια άτομα, και τα είχαμε βοηθήσει και εμείς ως γενικοί γιατροί τότε. Αλίμονο αυτοί οι άνθρωποι έχουν τόσο πολύ την ανάγκη μας.
0: Απλά μην γίνεται τώρα σπέκουλα πάνω στην αδυναμία και την ευαλωτότητα αυτών των ανθρώπων, και από την άλλη πάνω στα δικά σας αιτήματα, γιατί είμαι σαν να το βλέπω τώρα να γίνεται.
1: Είδαμε πώς και μπήκαμε.
0: Κύριε Προκοπάκη, ερώτηση. Εσείς αυτή την ώρα έχετε στραφεί εναντίον ποιών και από πού ζητάτε απαντήσεις?
1: Εναντίον των... ζητάμε απαντήσεις από το Υπουργείο Υγείας,
0: ναι.
1: Βασικά από το Υπουργείο Υγείας, το οποίο Υπουργείο Υγείας είχε απευθυνθεί και ο βουλευτής Ηρακλείου, ο κ. Αυγενάκης.
0: Ναι.
1: Έκανε μια ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας, ερώτηση η οποία αποτελεί νομικό χαρτί για μας.
0: Απαντήθηκε αυτή η ερώτηση?
1: Ακόμα. Όπως δεν απαντήθηκε και μια δικιά μας αίτηση προμερικών ημερών στην πολυοδομία, κατά πόσο έχουν ή όχι, έχουν ή δεν έχουν άδεια. Ακόμα περιμένω την απάντηση.
0: Κάνατε δηλαδή έτοιμα, στείλατε, πήρατε αριθμό πρωτοκόλλου?
1: Έτοιμα, ναι, ακριβώς. Με αριθμό πρωτοκόλλου, 5 του μηνός, μας απάντησαν ευγενικά ότι θα το είδαν, θα το φροντίσουν.
0: Ναι.
1: Ακόμα δεν το εφρόντισαν.
0: Το φροντίζουν. Αν τώρα γίνει ρεπορτάζ, θα το φροντίσουν πιο γρήγορα. Εμένα αυτό λέει η εμπειρία μου.
1: Ναι,
0: όπως με το φάκελο που χάθηκε στους αθανάτους, αλλά δεν είχε χαθεί, ήταν σε ένα άλλο γραφείο. Έτσι γίνονται αυτά. Την κλείνω την παρένθεση. Κύριε Προκοπάκη, ποιο είναι το επόμενο βήμα και τι προτίθεστε να κάνετε?
1: Ακούστε, εμείς κάναμε εξώδικα για να έρθουμε σε συμφωνία με τους κυρίους και να καταλάβουν ότι το που πάνε να κάνουν είναι τουλάχιστον απρεπές. Αν δεν εισακουστούμε, αν δεν βρούμε στο διάλογό μας ένα αποτέλεσμα, τότε προχωράμε αμέσως αστικά σε ασφαλιστικά μέτρα. Πιστεύω ότι θα τα έχουμε καταθέσει και αυτά. Και από εκεί και πέρα, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι τίθονται και ποινικές ευθύνες. Πώς πήραν την άδεια, με τι διαβεβαιώσεις, την ώρα που του Υπουργείου Υγείας οι προϋποθέσεις είναι τελείως διαφορετικές? Ποιος, τι έγινε εκεί πέρα? Έτσι, με ό,τι μπορεί να εννοήσει το πονηρό κεφάλι του κάθε Έλληνα.
0: Ναι, δεν θα έλεγε πολύ φαντασία. Έχουμε εξασκηθεί σε αυτά τα ερωτήματα, κύριε Πρωθυπουργέ.
1: Φάγαμε μια ζωή σε αυτά.
0: Ναι, έχουμε φάει πολλή ζωή σε αυτά. Η αλήθεια είναι, δεν θα έπρεπε να ήταν έτσι. Λοιπόν, το παρακολουθούμε το θέμα. Είναι Παρασκευή. Εσείς λέτε το αργότερο, Δευτέρα, Τρίτη, καταθέτεται ασφαλιστικά.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Ναι.
0: Από το Υπουργείο Υγείας, τελευταία ερώτηση. Έγινε και ερώτηση του κυρίου Αβγενάκη. Επιχείρησε κάποιος να επικοινωνήσει μαζί σας, με τους γιατρούς?
1: Όχι.
0: Ούτε τοπικά εδώ, ας πούμε, από τις αρμόδιες αρχές.
1: Και τώρα τίποτα, κανείς.
0: Μάλιστα. Ως μη γενόμενο ή μάλλον ως
1: γενόμενο, ναι.
0: Αλλά χωρίς να πρέπει να το γνωρίζουν.
1: Και τώρα αν περάσετε απ' έξω δεν θα καταλάβετε τίποτα τι γίνεται από μέσα. Δεν θα καταλάβετε τίποτα. Περάσετε απ' έξω και δεν θα καταλάβετε τίποτα. Όλα μια χαρά.
0: Ναι. Να πούμε ότι είναι ένας δρόμος πάντως με πολλά ιατρία εκεί, έτσι. Δηλαδή και το κτίριο το συγκεκριμένο.
1: Τρία χτίρια γεμάτα ιατρία. Τρία χτίρια. Και χώρια το μητέρα τέταρτο χτίριο.
0: Ναι.
1: Τέσσερα χτίρια δηλαδή γεμάτα ιατρία. Και γεμάτα από ειδικότητες, ουσιώδεις ειδικότητες. Που έχουν να κάνουν πραγματικά με τη ζωή των ασθενών. Έτσι. Φαντάζεστε να είναι με ευθύρα να θέλει να δει μια γυναίκα στις 2 ώρες το πρωί, 3 ώρες το πρωί, εκτάκτως στο ιατρείο του και να είναι από κάτω αυτοί οι άνθρωποι και με όλα τα προβλήματα το φαντάζεστε σε αυτό?
0: Γιατί λέτε ότι αυτό θα συμβεί, δηλαδή θα περιμένουν?
1: Συμβαίνει συνέχεια και καρδιολόγοι έρχονται μεσάνυχτα. Μα δεν είναι...
0: Όχι, άλλο λέω το περιστατικό. Λέω πώς συνεπάγεται ότι έξω από μια τέτοια δομή θα είναι και άνθρωποι που θα περιμένουν, ας πούμε. Αυτό λέω. Υπάρχει
1: ακριβώς.
0: Προηγούμενο, το
1: δεν
0: έχετε
1: είναι
0: ξαναδεί.
1: Μόνο. Ακούστε, έτσι γίνεται πάντα σε αυτές τις δομές. Απ' έξω περιφέρονται και άλλα άτομα. Και άλλα άτομα. Δεν είναι μόνο οι δυστυχείς αυτοί οι άνθρωποι, είναι και άλλα άτομα. Έτσι, και όποιος κατάλαβε.
0: Κατάλαβα.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, έτσι. Κύριε Προκοπάκη,
1: σας ευχαριστώ πάρα
0: εγώ
1: πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
0: Και το βλέπουμε.
1: Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας, ναι.
0: Το παρακολουθούμε. Σας καλημέρα σας, γεια σας. Το ότι πρέπει να γίνει μια δομή, πρέπει να γίνει μια δομή. Το ότι είναι απαραίτητη για την Κρήτη, είναι απαραίτητη. Αυτή η δομή βραχίας φιλοξενίας εξαρτημένων. Είναι ένα ζητούμενο. Δεν τα έχουμε καθαρίσει ακόμα αυτά τα ζητήματα σαν κοινωνία με τις ουσίες. Το ότι τη φυτρώνουμε όπου βολέψει, για λόγους που αυτή την ώρα δεν μπορώ με επιχειρήματα να ενισχύσω. Δημιουργώντας ζητήματα ή παρακάμπτοντας τους όρους που υφίστανται για τη δημιουργία τέτοιων δομών και που πρέπει να λειτουργούν, αυτό είναι ένα ζητούμενο. Λέει ο κ. Προκοπάκης ότι αυτοί οι χώροι πρέπει να έχουν προαύλιο χώρο. Πρέπει να διασφαλίζουν την διακριτικότητα της νοσηλείας αυτών των ασθενών. Πρέπει να είναι μακριά από τη λειτουργία άλλων δομών, π.χ. σχολεία. Αν καταστρατηγούνται όλοι αυτοί οι όροι, για ποιο λόγο αυτό έγινε? Νομίζω ότι χρωστούν μια απάντηση σε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι τις τελευταίες ημέρες διεκδικούν την απάντηση του αυτονόητου, στέλνουν εξώδικα, επιδιώκουν επικοινωνία, αλλά δεν την έχουν. Αυτό είναι το επιμύθιο. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ έχοντας στο στούντιο καλεσμένο τον κύριο Σενετάκη, τον κύριο Μάξιμο Σενετάκη, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στο νομό Ηρακλείου.
2: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
3: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972-7244-91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
5: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λακταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Παιδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
6: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύς της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
7: Μη ρωτάς τι παίζει, άκου τι σου αρέσει. Κρέτα One 102,3. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.

0: Λοιπόν, είμαστε 39 λεπτά μετά τις 9. Κρέτα One 102,3. Εδώ είστε συντονισμένοι και όπως ακριβώς σας έχουμε προλογίσει, καλωσορίζουμε σήμερα στο στούντιο τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον Ομό Ηρακλείου, τον κύριο Σενετάκη, τον κύριο Μάξιμο Σενετάκη, στον απολογισμό μιας εβδομάδας και περισσότερης, που η αλήθεια είναι είχε αρκετή από επικαιρότητα που μπορούμε να σχολιάσουμε. Δεν ξέρω από τι θα πρέπει να ξεκινήσω. Καλημέρα, καλώς ήρθατε, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, καλώς σας βρίσκω. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα στους ακροατές σας και εν μέρη.
0: Και τηλεθεατές.
1: Τηλεθεατές.
0: Νομίζω, ναι, αν είναι
1: αυτό. Πάει στο Vidcast.
0: Είναι live, είναι live streaming.
1: Βγαίνει, live stream.
0: Οπότε μοιραία. Πρέπει να βλέπουμε
1: νέους διαδικτυακούς
0: θεατές.
1: Ναι. Και ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Η αλήθεια είναι τώρα ότι τρέχουν δύο παράλληλα ζητήματα, τα οποία είναι τις επικαιρότητες αυτή τη φορά, τόσο σε τοπικό επίπεδο, στον απόϊχο και τον απολογισμό της σφόδρης κακοκαιρίας και των περιοχών που επλήγησαν, όσο όμως και σε εθνικό επίπεδο. Είμαστε καταρχήν λίγα λεπτά μετά την ολοκλήρωση μιας συνέντευξης του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Άρη Πορτοσάλτε, που δίνει έτσι μια συνέχεια στην πολιτική συζήτηση, αλλά και στον απόϊχο της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών της Αμερικής Μάρκο Ρούμπιο και μιας ομιλίας στην ΠΝΙΚΑ που πολλοί σχολίασαν με διθυραβικούς τόνους, και από την άλλη αντιπολίτευση είπε ότι εντάξει, δεν έγινε και τίποτα, του παραχωρήσατε αυτό το τοπίο για να έχει αναμνηστικές φωτογραφίες για την προεκλογική του εκστρατεία. Εσάς ποια είναι η δική σας άποψη, κύριε Σενετάκη?
1: Προφανώς, καταρχάς η επίσκεψη έγινε στα πλαίσια του στρατηγικού διαλόγου που έχουμε συνεργασίες με την με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Όπως επισήμανε και ο Πρωθυπουργός, δεν είναι απαραίτητο και δεν είναι αυτονόητο ότι ο Υπουργός Εξωτερικών συμμετέχει σε αυτές. Προφανώς η συμμετοχή του συμμετείχε μόνο στην Ινδία στο αντίστοιχο πλαίσιο.
0: Δείχνει και την ένταση.
1: Δείχνει τη σημασία που δείχνει η Αμερική στην χώρα μας, και νομίζω ότι αυτά είναι τα στοιχεία τα οποία πρέπει να κρατήσουμε από αυτή την επίσκεψη. Επισημαίνεται το βάθος της στρατηγικής συνεργασίας που έχουμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, και επίσης βλέπετε ότι πια φεύγουμε μόνο από την αμυντική συνεργασία, την οποία διαχρονικά έχουμε και την οποία εμβαθύνουμε διαρκώς, και πηγαίνουμε πια και σε συνεργασίες σε άλλα επίπεδα, όπως είναι το εμπόριο, η ασφάλεια. Με τον όρο ασφάλεια εννοούμε ενεργειακή ασφάλεια, εννοούμε ασφάλεια των πλοίων μας, του ελληνόκτητου στόλου, που βλέπετε πως το τοπίο, το διεθνές, τι επικινδυνότητα έχει αυτή τη στιγμή με τον πόλεμο στα στενά του Ορμούς. Οπότε βλέπετε ότι διευρύνονται τα πεδία, και αυτό δεν γίνεται τυχαία, γίνεται γιατί, όπως είπε και στην ομιλία του Υπουργός Εξωτερικών, αποδείξαμε με την πολιτική μας ότι μπορούμε να το κάνουμε, μπορούμε να σηκώσουμε ένα τέτοιο βάρος μιας τέτοιας συνεργασίας. Θυμίζω ότι για το κομμάτι της ενέργειας είχαμε τις υποδομές πάνω στην Αλεξανδρούπολη, προκειμένου να μπορούμε να σχεδιάσουμε την Ελλάδα ως πύλη εισόδου του αμερικανικού LNG στην Ευρώπη. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε τι θα μπορεί να σημαίνει αυτό, αν αυτός ο κάθετος διάδρομος ενεργοποιηθεί στα πλαίσια της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης. Βλέπετε ότι στο κομμάτι των γεωτρήσεων μπορεί να υπάρξει, θα υπάρξουμε στο 27 μετά από 50 χρόνια και γεωτρήσεις στο Ιόνιο και νοτίου
0: και
1: της Κρήτης.
0: Και σειρά της Κρήτης.
1: Καταλαβαίνετε ότι αυτά είναι επενδύσεις και κινήσεις που δεν έχουν να κάνουν μόνο με το εμπορικό κομμάτι, αλλά έχουν να κάνουν και με το γεωπολιτικό κομμάτι. Και για να το σηκώσει μια χώρα αυτό, δεν είναι μόνο να την υποδείξει ο οποιοδήποτε θέλει να είναι σύμμαχος, είναι να υπάρχει και υποδομή μέσα στη χώρα να το σηκώσει αυτή την ευθύνη. Γιατί μια συμμαχία δεν έχει μόνο ωφέλη, αλλά έχει και ευθύνες. Άρα λοιπόν κρατάω ξανά την κουβέντα που είπε ο Υπουργός Εξωτερικών, ότι έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να το κάνουμε, και γι' αυτό είναι εδώ και οι σύμμαχοι. Και αυτό το μεταφράζω σε μια πολιτική που παράγει αποτελέσματα.
0: Ήταν μια καλή ομιλία. Έτσι, εγώ θέλω να την κρίνετε και, κοιτάξτε, προσωπικά και πολιτικά.
1: Προφανώς ήταν μια κολακευτική ομιλία για τη χώρα μας, για την ιστορία μας. Έχει στοιχεία τα οποία πρέπει και εμείς ήδη να τα δούμε και να δούμε τι δεν έχουμε αναδείξει από αυτά που ο υπόλοιπος κόσμος αναγνωρίζει από μας. Αλλά έχει και στοιχεία που δείχνει ένα μέλλον δύσκολο.
0: Αυτό που είπε για τα 10 χρόνια, τα επόμενα 10 χρόνια.
1: Βεβαίως, ένα μέλλον δύσκολο, το οποίο πρέπει η Δύση να ξαναεπιβάλλει, ας το πούμε, τον τρόπο ζωής της. Πλήττεται αυτός ο τρόπος ζωής από τις υπόλοιπες αναδυόμενες άλλες οικονομικές αγορές. Και άρα γυρίζω πάλι στο δικό μας το κομμάτι της παραγωγής πολιτικής, μιας πολιτικής που κυρίως πρέπει να είναι υπεύθυνη και να φροντίζει και να θωρακίζει το μέλλον της χώρας. Δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις και πρέπει να συνεχίσουμε, κατά τη γνώμη, να βαδίζουμε σε αυτό το δρόμο που έχουμε χαράξει από το 2019, μια πολιτική υπευθυνότητας και να αποφύγουμε το λαϊκισμό και τις εύκολες λύσεις.
0: Μου δίνεις μια πολύ ωραία πάσα.
1: Στο παρελθόν ότι εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν, όποιος τις υιοθετεί. Νομίζω ότι μας φέρνει μπροστά από περισσότερα προβλήματα από ό,τι από αυτά που υπόσχεται ότι θα λύσει.
0: Ναι, εκλογικά πάντως ο ελληνικός λαός έχει δείξει ότι θέλει να ακούει και ευχάριστα πράγματα. Δηλαδή από το λεφτά υπάρχουν μέχρι το θα σκίσουμε τα μνημόνια. Όταν αυτά ακούστηκαν, το εκλογικό σώμα τα αγόραζε. Τώρα θα αγοράσει την ισορροπία, την ασφάλεια, την ανάπτυξη, ή φρονείται ότι περπαντώντας μέχρι και τον Ιούνιο, όποτε γίνουν εκλογές, θα υπάρξουν σοβαρά ζητήματα που θα αποσταθεροποιούν τα επιχειρήματα που αναπτύσσεται από την πλευρά της κυβέρνησης?
1: Κοιτάξτε, πάντα ο λαός κάθε χώρας θέλει και μια προσδοκία, θέλει κάπου να πιστεύει. Όταν δεν έχει επιλογές μπροστά του, μπορεί να πάρει μια επιλογή όπως αυτή που έκανε το 2015, που είχε απορρίψει το τότε σύστημα, παρότι γινόταν μια σημαντική δουλειά από την κυβέρνηση του Σαμαρά και του Βενιζέλου, στην οποία είχα την τύχη και τη τιμή να συμμετέχω ως βουλευτής.
0: Λέτε και λέξεις κλειδιά και μετά πρέπει να βάζω συνεχώς ερωτήματα, ναι, και κοιτάω και το χρόνο. Ναι,
1: ναι, ναι. Λοιπόν, και έκανε τότε εκείνη την επιλογή. Δεν είναι πολλά χρόνια από τότε που πέρασαν που έκανε αυτή την επιλογή και διαψεύστηκαν οι προσδοκίες του.
0: Ναι, αλλά
1: και νομίζω ότι η παρουσία του κυρίου Τσίπρα στο προσκήνιο για άλλη μια φορά, η επιδίωξη τέλος πάντων να βγει στο προσκήνιο, υπενθυμίζει περισσότερο αυτή την αποτυχία και τη διάψευση των προσδοκιών με την δική του παραδοχή ότι είχε αυταπάτες. Τώρα, αν αναλύσουμε τη λέξη αυταπάτες και ότι ένας πρωθυπουργός για να δικαιολογηθεί βγήκε και είπε ότι είχε αυταπάτες.
0: Ναι,
1: προσέξτε, το μέα κούλπα είναι το λάθος μου.
0: Ναι.
1: Οι αυταπάτες, αν κάθε πολίτης πριν ψηφίσει κάτσει και αναλύσει τι θα πει αυταπάτες, είναι μια κατάσταση η οποία αφορά την ιατρική, την ψυχιατρική, οι αυταπάτες.
0: Λοιπόν, α, τον πάτε σε αυτή τη σφαίρα.
1: Όχι, πρέπει να τα αναλύσει ο καθένας μας τι υπόθηκε από τα χείλη ενός πρωθυπουργού και να το κρατάμε αυτό μυαλό, γιατί οι αυταπάτες μπορούν να επανέλθουν κιόλας. Δεν το ξέρω.
0: Δεν έχουν θεραπευτεί, δηλαδή λέγεται με το ριμπραντάρισμα. Μπορεί σε αυτό το καινούριο λοιπόν κατασκεύασμα να έχουν θεραπευτεί.
1: Δεν το ξέρω και είναι στην κρίση του λαού να ενημερώνεται και να δει αν υπάρχει αυτός ο κίνδυνος ξανά.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα λοιπόν πρέπει οι προσδοκίες να υπάρχουν και εμείς λέμε ότι αυτή τη στιγμή από το 2019 είχαμε κάνει μια συμφωνία αλήθειας, την οποία πρέπει να την ανανεώσουμε και να την κάνουμε μια συμφωνία προσδοκίας και ευημερίας. Δηλαδή όλα αυτά τα οποία έχουμε πετύχει μέχρι τώρα, αυτά τα οποία περιγράφουμε, τα οποία μπορεί να μην φαντάζουν λόγω και της ακρίβειας η οποία ροκανίζει το εισόδημα των πολιτών, να μην φαντάζουν ευχάριστα, αλλά είναι απαραίτητα για να πάω στο επόμενο βήμα, να γίνει αυτό το επόμενο βήμα τα επόμενα χρόνια και αυτή η πολιτική να παράξει και ευημερία και να δώσει το μέρισμα στους πολίτες που επιθυμούμε να δώσει, ώστε να έχουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής.
0: Εγώ θέλω να το ζωηρέψω τώρα λίγο, κύριε Στενετάκη, και θέλω καταρχήν να, τώρα που μιλάμε, γιατί αυτά θα αλλάζουν συνεχώς, δηλαδή βλέπουμε ότι ανεβαίνουν, κατεβαίνουν δημοσκοπικά. Τώρα που μιλάμε, έχοντας απέναντί σας το ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Τσίπρα και μια σειρά από άλλες δυνάμεις, η κυρία Καρισιανού, ο κύριος Βελόπουλος, κύριε Λατινοπούλου, κύριε Κωνσταντοπούλου, και έρχεται και έτσι ένα σχήμα από τον κύριο Σαμαρά. Δεν έχει έρθει ακόμα, θα μου πείτε, αλλά φαίνεται ότι ετοιμάζεται να έρθει. Εσείς έτσι πώς το βλέπετε, τι είναι εκείνο που περισσότερο απειλεί το χώρο της Νέας Δημοκρατίας? Όλες οι δυνάμεις μαζί, λίγο παραπάνω κάποια, και ως προς την αυτοδυναμία θέλω να πω, δηλαδή ο κύριος Σαμαράς είναι μια σοβαρή απειλή αυτή την ώρα, αν κάνει κόμμα?
1: Κοιτάξτε, γίνεται μια κουβέντα για τις δημοσκοπήσεις, η οποία παράγει κάποια αποτελέσματα. Νομίζω ότι ο καθένας τα παίρνει από τη δική του πλευρά και βγάζει το δικό του μήνυμα. Η πραγματικότητα είναι ότι αυτή τη στιγμή, μετά από 8 χρόνια διακυβέρνησης χώρας,
0: που δεν είναι και λίγα, δηλαδή,
1: που δεν είναι και λίγα,
0: και δημοσκοπικά,
1: και δεν έχουν
0: πάλι
1: γίνει και λίγα, δηλαδή ναι, μιλάμε για λεπτές κρίσεις που πρέπει να, που καλούμαστε να διαχειριστούμε. Η Νέα Δημοκρατία, και να το πούμε αυτό, να το λέμε, γιατί κάθε φορά στις δημοσκοπήσεις πάει και βγαίνει κάτι άλλο, σαν να έχουμε καταρρεύσει, σαν να μην υπάρχει, ας πούμε, σαν να έχει εξελωθεί. Η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα. Είναι πρώτο κόμμα με περίπου 30% έναντι του 40% που είχε πάρει σε εκλογές, προφανώς και αυτό είναι κάτι που συζητάμε. Αλλά είναι και πρώτο κόμμα με τεράστια διαφορά από το δεύτερο και από το τρίτο, το οποίο τα βλέπετε και εναλλάσσονται χωρίς να έχουν μια πηξίδα, χωρίς να υπάρχει κάτι, ας πούμε, που να τα καθιερώνει, ας πούμε, σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο.
0: Δεύτερο. Ναι. Δηλαδή λοιπόν, ακόμα παίζεται η δεύτερη.
1: Άρα λοιπόν, αν τη δούμε από αυτή την πλευρά, καταλαβαίνετε ότι είναι μια ανάγνωση καλή για τη Νέα Δημοκρατία. Αν το δούμε από την πλευρά ότι υστερούμε 11 μονάδων από το προηγούμενο και 7-8 μονάδων από την αυτοδυναμία, είναι αυτό ακριβώς το πεδίο που εμείς εξετάζουμε, γιατί με ρωτήσατε ποιοι είναι οι αντίπαλοι μας.
0: Οι αντίπαλοι, ναι.
1: Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να απευθυνθούμε στον κόσμο πάλι, χωρίς να βλέπουμε ξεχωριστούς αντιπάλους. Οι αντίπαλοι μας είναι να πείσουμε, ο αντίπαλος μας είναι να πείσουμε τον κόσμο για το πρόγραμμά μας. Δεν υπάρχει πολιτικός αντίπαλος όταν ειδικά υπάρχουν και τόσες μεγάλες διαφορές. Αν ήμασταν όπως ήμασταν το 2019, το 2023, που υπήρχε δεύτερο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς ο άμεσα ανταγωνιστής μας ήταν αυτός. Αλλά εκεί θυμίζω ότι εμείς από 33% πήγαμε 41% στις δεύτερες εκλογές, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ από 21-22 πήγε 17%.
0: Πολιτικός αντίπαλος είναι ο Αντώνης Σαμαράς, κύριε Σενετάκη?
1: Προφανώς και προκύπτει από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Θεωρώ ότι στο κοινό το οποίο θέλουμε να απευθυνθούμε και να επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία, να επιστρέψει, να ξαναεμπιστευτεί, δεν ναι, έπεται ναι, ότι κάποιος
0: δεν μπορεί να είναι εκεί στο προάβλιο.
1: Αυτή τη στιγμή δηλώνει ότι μπορεί να μην ψηφίσει στη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι εκεί είναι μια δεξαμενή η οποία θα πρέπει οι ιδέες μας και ο αγώνας μας να είναι ακόμα πιο έντονος, προκειμένου να πείσουμε αυτόν τον κόσμο να ξαναψηφίσει στη Νέα Δημοκρατία. Από εκεί και πέρα, επειδή γίνεται πολύ ντόρος για το κόμμα, θα έλεγα ότι είναι πιο σόφρο να περιμένουμε να το κάνει, διότι είδαμε και άλλα παραδείγματα κομμάτων τα οποία σχεδόν κυβέρνησαν τη χώρα με το που εμφανίστηκαν και τώρα συζητάμε αν θα μπουν στη Βουλή. Άρα πρέπει να είμαστε, ωραία είναι η ιδέα που γεννάται γύρω από έναν, από
0: και τις αναμονές που δημιουργεί, ναι, ναι, ναι,
1: που δημιουργείται, αλλά όταν το βλέπεις αυτό στην πράξη, ποιος σου μεταφέρει την ιδέα, ποιος σου μεταφέρει το πρόγραμμα, ποιος σου μεταφέρει όλη αυτή την προσδοκία, καμιά φορά πέφτει στη διαδρομή αυτή η προσδοκία και χάνεται.
0: Λοιπόν.
1: Άρα καλό είναι να δούμε πρώτα το σχηματισμό και μετά να κάνουμε περισσότερη ανάλυση. Σίγουρα δεν είναι κάτι ευχάριστο για μας. Έτσι, εγώ σας είπα πριν ότι ήμουν βουλευτής επί κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Ούτε και με τον κύριο Βενιζέλο μου αρέσει η αντιδικία η οποία είχε ξεκινήσει. Από εκεί και πέρα, σε επίπεδο πολιτικών θέσεων, έχω δηλώσει ότι διαφωνώ με την κριτική την οποία γίνεται. Δηλαδή η διαφωνία μου δεν είναι κομματική μόνο, η διαφωνία μου είναι η κριτική η οποία ασκείται στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, ειδικά για τα εξωτερικά θέματα, με βρίσκει απόλυτα απέναντι από αυτούς που την ασκούν. Θεωρώ ότι και με αυτό που έρχεται, για να κλείσουμε και αυτή την κουβέντα, με την επίσκεψη αυτή που είδαμε πόσα πράγματα έχουμε καταφέρει, θεωρώ ότι επιβεβαιώνεται ο Πρωθυπουργός και όχι οι επικριτές του.
0: Λοιπόν, έχω μόλις 6 λεπτά για να βάλω τα τοπικά θέματα. Πάμε. Καταρχήν προτρέχει και προκρίνεται το ζήτημα των αποζημιώσεων από την τελευταία σφοδρή κακοκαιρία. Μίλαγα λίγο πριν και με την κυρία Σπυριδάκη. Μου είπε ότι υπάρχει ένα τελεσίγραφο για τη σημερινή ημέρα ως προς τις ανακοινώσεις για τις αποζημιώσεις, ειδικά των κατοίκων του οροπεδίου Λασιθίου. Υπάρχουν νεότερα γι' αυτό?
1: Ωραία. Εγώ χθες το βράδυ γύρισα από το Βερολίνο και δεν είχα τη δυνατότητα να μιλήσω με τον Υπουργό μετά τη Δευτέρα που ήρθε. Έχω μιλήσει όμως με την υπηρεσία την αντίστοιχη που έχουμε μετά το σεισμό του Αργαλοχωρίου. Έχουμε την υπηρεσία που επιλαμβάνεται αυτών των θεμάτων. Ξέρω ότι οι αυτοψίες στην Ιεράπετρα και στο οροπέδιο έχουν ολοκληρωθεί, οπότε θα σταλούν τα στοιχεία στους Δήμους και οι Δήμοι πρέπει να στείλουν αυτές τις καταστάσεις στην Αθήνα προκειμένου άμεσα να πληρωθούν. Και συζητιέται και ποιο θα είναι το ύψος των αποζημιώσεων. Ακόμα δεν έχουν βγει οι επίσημες ανακοινώσεις. Το ίδιο γίνεται για Κρουσόνα και για Μαλεβίζη, δηλαδή απλά εκεί εστιάστηκε η ζημιά από ό,τι έμαθα, και προφανώς για το Μηλοπόταμο που είναι περισσότερες οι ζημιές. Και στο Ηράκλειο ότι υπάρχει, γενικά η υπηρεσία δέχεται τα αιτήματα των Δήμων που έχουν κάνει τις πρώτες αυτοψίες, κάνουν τον επανέλεγχο και θα τα στείλουν πίσω στο Υπουργείο προκειμένου να πληρωθούν.
0: Άρα και στο οροπέδιο έρχονται οι πρώτες πληρωμές σε μία εβδομάδα, δύο?
1: Εντός δύο εβδομάδων πιστεύω ότι μπορούν να γίνουν πρώτες πληρωμές.
0: Μάλιστα.
1: Εφόσον τηρηθεί αυτή η διαδικασία που συζητάμε, να στείλει ο Δήμος το αίτημα.
0: Ναι. Εκεί μιλάμε για ολοκληρωτική καταστροφή, βέβαια, στους κατοίκους του οροπεδίου.
1: Ναι. Στο οροπέδιο δεν ξέρω τα στοιχεία, πόσα σπίτια είναι, αλλά γενικά η παραγωγή και
0: για
1: όλα.
0: Την παραγωγή, ναι.
1: Ναι, όλο αυτό το οποίο. Γιατί τώρα μιλάμε για τις οικοσυσκευές.
0: Ναι.
1: Είναι άλλα οι επιχειρήσεις, άλλα τα αγροτικά. Μπράβο, ναι, για να καταλάβουμε ότι αυτό που περιέγραψα έχει να κάνει για την οικοσυσκευή. Προφανώς και για τα αγροτικά έχουν γίνει ανακοινώσεις για τον ΕΛΓΑ, πώς θα πληρωθούν και πώς θα αποζημιωθούν οι άνθρωποι. Το οροπέδιο πραγματικά ήταν μια η εικόνα που είδαμε, ας πούμε, μια τεράστια λίμνη. Καταλαβαίνουμε από κάτω τι ζημιές μπορεί να προκάλεσε.
0: Και που είμαστε και στη σκιά ενός νέου κύματος που, αν επιβεβαιωθεί, έρθει την επόμενη εβδομάδα και που ανοίγει μια πολύ μεγάλη συζήτηση και τις υποδομές, κύριε Σενετάκη, γιατί αυτά δεν μπορούν να λειτουργούν πάντα με τη λογική της καταστολής όταν έχουν συμβεί, αλλά περιμένουμε και την πρόληψη.
1: Προφανώς, βέβαια, μιλάμε για υποδομές που είχαν σχεδιαστεί και είχαν υλοποιηθεί πολλά χρόνια πριν. Τότε τα μοντέλα, ξέρετε, σε κάθε υποδομή παίρνεις κάποια στοιχεία στατιστικά, τα οποία είναι από τα προηγούμενα 100 χρόνια, και έτσι βγάζεις, ας πούμε, το ύψος βροχής που περιμένεις σε μια περιοχή. Όλα αυτά τα στοιχεία με την κλιματική κρίση πρέπει να αναθεωρηθούν, έχουν αναθεωρηθεί. Οι υφιστάμενες υποδομές πρέπει να ενισχυθούν προκειμένου να μπορούν να αναλάβουν τέτοια μεγάλα φορτία, και οι καινούργιες υποδομές πρέπει να σχεδιάζονται πια με αυτά τα ύψη βροχής, τους ανέμους, και να χρηματοδοτούν. Νομίζω ότι από χρηματοδότηση πια στην Κρήτη, με τα μεγάλα έργα να είναι σε εξέλιξη και άλλοι σχεδιασμοί οι οποίοι ολοκληρώνονται, που έχουν να κάνουν με την λειψιδρία και τις ανάγκες της Κρήτης σε νερό, θεωρώ ότι πια αυτά έχουν δρομολογηθεί και το θέμα μας σε πολλά πράγματα δεν είναι πια τα χρήματα, αλλά η διαδικασία να υλοποιηθούν.
0: Έχουν δηλαδή εξασφαλιστεί οι χρηματοδοτήσεις.
1: Μπορούμε για πράγματα τα οποία έχουν ιεραρχηθεί,
0: ναι,
1: και θεωρούνται απαραίτητα, μπορούμε πια να εξασφαλίζουμε χρηματοδοτήσεις.
0: Τρία λεπτά για το τέλος. Και διαβάζω σήμερα σε πρωτοσέλιδα τοπικού μέσου ότι το αεροδρόμιο στο Καστέλι δεν θα λειτουργήσει τον Νοέμβριο του 28, ούτε θα γίνουν δοκιμαστικές το 27. Και μάλιστα υπάρχει και μια δήλωση και από τον Δήμαρχο Παιδιάδος, Δήμαρχο Μηνώα Παιδιάδος, τον κύριο Κιγκέρο, που λέει από το 29 και μετά. Εσείς τι άποψη έχετε, γιατί εδώ δημιουργείται και μια αίσθηση ότι περιμένουμε ένα από τα μεγαλύτερα έργα, το ΒΟΑΚ και το αεροδρόμιο περιμένουμε?
1: Ναι, από την ενημέρωση που έχω εγώ είναι ότι το αεροδρόμιο από το 2027 που θα λειτουργήσει, θα λειτουργήσει το 2028. Η καθυστέρηση η οποία προκαλεί αυτή την αναθεώρηση του χρονοδιαγράμματος οφείλεται κυρίως στα ραντάρ, τα οποία έχουν δρομολογηθεί πια, και η θέση τους μετά από όλο αυτό το διάλογο που έγινε με την τοπική κοινωνία και την έβρεση των αρχαίων. Τώρα, αυτό που το οποίο μου λέτε εσείς, δεν έχω ενημερωθεί για κάποια εξέλιξη και δεν νομίζω ότι θα.
0: Ότι αλλάζει κάτι από αυτό που εσείς γνωρίζετε.
1: Θα επιβεβαιωθεί αυτό το οποίο, αυτό το οποίο λέτε εσείς.
0: Άρα, πάμε με ένα νέο αεροδρόμιο.
1: Βλέπω ότι το έργο σε δομικό και οδοποιίας κινείται εντός του πλαισίου και κινείται πάρα πολύ γρήγορα. Ξαναλέω ότι είναι από τα έργα τα οποία αποτελούν, νομίζω, πρότυπο κατασκευής δημοσίου και ιδιωτικού τομέα συνεργασία ΙΝΕΣΔΙΤ. Κινείται εντός χρονοδιαγράμματος στο κομμάτι των οικοδομικών και συνήθως ό,τι έχει να κάνει λίγο με αποφάσεις του κράτους είναι αυτές οι οποίες καθυστερούν στο κομμάτι αυτό. Είναι κάτι το οποίο και το Υπουργείο Υποδομών εξελίσσεται, νομίζω, σε αυτή την, με όλη αυτή την εμπειρία των δημοσίων έργων. Θυμίζω ότι προχθές κλείσαμε το τελευταίο αίτημα πληρωμής του Ταμείου Ανάκαμψης ενός τεράστιου πακέτου 35 δις, το οποίο η χώρα μας κατάφερε και δημιουργήσε τους μηχανισμούς να μπορεί να τα απορροφήσει σε τόσο γρήγορο χρονικό διάστημα. Για να φανταστείτε, τα ΕΣΠΑ που είναι αντίστοιχα ποσά, συνήθως ο χρόνος τους είναι περίπου 9 χρόνια για την Nissin 2. Και νομίζω ότι αυτή είναι μια παρακαταθήκη η οποία θα μας μείνει για το μέλλον, για να μπορούμε να είμαστε άμεσοι και αποτελεσματικοί και στο δημόσιο τομέα.
0: ΒΟΑΚ θα έχουμε στην ώρα του, πάνε όλα όπως πρέπει, γιατί περιμέναμε να γίνει και μια εκδήλωση, μια τελετή με τον Πρωθυπουργό, τελικά πάει λίγο παρακάτω.
1: Ναι, ο ΒΟΑΚ θα γινόταν και θα γίνει μια παράδοση των πρώτων 10 χιλιόμετρων, το οποίο δεν αφορά το μεγάλο έργο που ψηφίσαμε πέρυσι στη Βουλή, αφορά το δημόσιο έργο που είχε βγει πριν 3 χρόνια, νομίζω, ή 4 χρόνια σε διαγωνισμό, και αφορά το κομμάτι Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, το οποίο εκεί έχουν ολοκληρωθεί 10 χιλιόμετρα και θα παραδοθούν στην κυκλοφορία. Και είναι αυτό που λέμε, ότι του χρόνου το καλοκαίρι που θα έχουμε πάλι το κύμα το τουριστικό, τα πράγματα πιστεύω σε αυτό το κομμάτι από το Ηράκλειο μέχρι τον Άγιο Νικόλαο θα είναι πολύ καλύτερα και οι πολίτες θα μπορούν να δουν και το μέλλον, το πώς θα είναι οι διατομές δηλαδή και το οδικό δίκτυο το οποίο θα διαθέτουμε.
0: Θα είναι η
1: το
0: πρώτη...
1: υπόλοιπο κομμάτι, ναι, είναι αυτό. Σε φάση όπως είναι από τη σύμβαση να γίνουν και οριστικές μελέτες. Γίνονται οι παρακάμψεις των πόλεων του Ρεθύμνου και των Χανίων, όπως και αυτή που βλέπετε εδώ στο κοκκίνι, είναι η παράκαμψη Ηρακλείου. Και προχωράει προκειμένου να μπορούν να απορροφηθούν και τα χρήματα που αφορούν το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Γιατί εκεί πιέζουν και οι χρόνοι.
1: Εκεί πιέζουν οι χρόνοι, 204 εκατομμύρια, τα οποία πρέπει να ολοκληρωθούν τα έργα προκειμένου να το αίτημα το οποίο έχουμε ήδη στείλει να πληρωθεί.
0: Μάλιστα. Είναι πολλά τα οποία δεν πρόλαβα καν να ανακουμπήσω, αλλά εδώ θα είσαστε και εσείς και εμείς.
1: Είμαστε,
0: και θα τα βάζουμε, γιατί θέλω να βάλω πολλά ερωτήματα, αλλά ο χρόνος είναι λιγοστός. Σε νεότερη συζήτηση, κύριε Σενεντάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα και σε όλους εσάς. Το Σαββατοκύριακο είναι μπροστά. Εμείς τη Δευτέρα θα είμαστε και πάλι μαζί στις 8. Γεια χαρά.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 10. Beta One 102,3.
1: Καλή σας ημέρα, είναι η σύντομη ενημέρωσή σας από το Creta One 102,3. Συνεχίζονται οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών στις πληγήσεις περιοχές της Κρήτης. Την ερχόμενη Δευτέρα η επικοινωνία με τους δημάρχους, δήλωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Την ίδια ώρα καθυστερήσει στα αντιπλημμυρικά έργα και άμεση στήριξη των πληγέντων αγροτών του Ροπεδίου Κατανιέλη και ζητάει μέσω του Creta One 102,3 η βουλευτής Λασιθίου Κατερίνα Σπυριδάκη. Διπλή καραβιά με συνολικά 103 μετανάστες νότια του νησιού σήμανε συναγερμό στις αρχές. Ασφυκτική η κατάσταση στο χώρο του παλιού ψυγείου στο λιμάνι Ηρακλείου. Στις 2.30 ώρες η αναμονή στα ΤΕΠ του Παγνίεν μέσω υψηλής πληρότητας δήλωσε στο Creta One 102,3 και την Αντιγόνη Ανδρεάκη, ο αναπληρωτής διοικητής του Παγνή Στέλιος Κτενιαδάκης. Πράσινο φως για την επέκταση της ψυχιατρικής. Αυξημένο κατά 50 λεπτά το λίτρο το πετρέλαιο θέρμανσης. Εξετάζεται επιδότηση 30 λεπτό ανά λίτρο από την κυβέρνηση.

0: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
1: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
0: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
1: Βρακή χειμώνα, αγώνα καλοκαίρι.
2: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
1: Βλέπω ότι λεκανή είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά, χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά. Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
4: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
1: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
0: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
0: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
5: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
6: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
7: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
8: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζόν, αδιατάρακτες σκοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
9: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Creta One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, γιατί σήμερα είναι Παρασκευούλα Ζάχαρη, Παρασκευούλα Μέλη.
1: Μια χαρά, Παρασκευή, έφτασε, φύγε αυτή η εβδομάδα.

0: Πάμε για ένα επιτέλους Σαββατοκύριακο, ακόμα.
1: Τώρα έτσι που το λες, έφυγε αυτή η εβδομάδα, δεν την κατάλαβες. Εμένα μου πέσε βαριά.
0: Εμένα μου πέσε υπερβολικά γρήγορα.
1: Αλήθεια. Εγώ νιώθω ότι αυτή τη εβδομάδα έχω δουλέψει σαν να έχω δουλέψει ένα μήνα. Έτσι νιώθω.
0: Α,
1: ναι, έτσι. Ναι. Αλλά έρχεται το Σαββατοκύριακο που μπορούμε να κάνουμε ό,τι μας αρέσει. Εγώ πάντως, να ξέρεις, όχι ότι ενδιαφέρει τον κόσμο, αλλά θα το πω. Νομίζω ότι στα σχέδιά μου είναι απλά να μείνω σπίτι, να ξεκουραστώ. Έτσι. Αυτά τα πολύ έτσι, διαδραστικά πράγματα και δημιουργικά θα κάνω αυτό το Σαββατοκύριακο.
0: Αχ, ενδιαφέρον και αυτό, ναι, ναι. Δεν είναι κακό.
1: Πάντως για τις επόμενες 2 ώρες το πρόγραμμα είναι το εξής. Θα είμαστε εδώ. Στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3 μαζί. Δημήτρης Κανάκης.
0: Μάρια Ορφανάκη.
1: Τώρα να σου πω κάτι. Γιατί λέω εγώ Δημήτρης Κανάκης, οι κυρίες δεν προηγούνται. Θα πρέπει εσύ να λες.
0: Ναι, αλλά μιλάς πρώτη.
1: Αλλά μιλάω πρώτη, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
0: Άρα μπορείς να πεις Μάρια Ορφανάκη.
1: Ισχύουν μωρέ αυτά ακόμα οι κυρίες προηγούνται.
0: Μωρέ.
1: Δεν ξέρω.
0: Όσοι θέλουν τα κάνουν. Έτσι, ισότητα δεν έχουμε.
1: Ναι, άκουσα τώρα. Θες να την ανοίξουμε τώρα. Όχι, δεν προλαβαίνουμε. Είναι ζώρικη μέρα αυτή. Να την ανοίξουμε μια άλλη μέρα αυτή την κουβέντα περισσότερο. Θα σε εκπλήξει η άποψή μου, να ξέρεις. Αντώνης Τσαπίνος απέναντί μας στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή των τραγουδιών. Ο Μανώλης Τσουρουνάκης είναι λίγο πιο πίσω από μελή. Την εικόνα μας για να μπορείτε εσείς να μας βλέπετε live streaming στο cretaone.gr πατώντας το μπλε κουμπί. Και αν πατήσετε το κόκκινο, απλά θα μας ακούτε. Καλημέρα σε εσάς που είστε στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε τώρα τι θα πω. Καλημέρα σε εσάς που είστε στο δρόμο και δεν θα είναι και κάποιοι λίγο έτσι τυχεροί που θα είναι σε άδεια. Λίγοι.
0: Σε άδεια. Ναι, μια χαρά θα είναι. Ναι. Όσοι είστε παιδιά.
1: Ναι.
0: Να περνάτε όμορφα.
1: Ναι. Να στείλω και την αγάπη μου και την καλημέρα στους εκπαιδευτικούς που χθες μίλαγα με μία φίλη και μου έλεγε ότι ξεκίνησα τα σχολεία και πόσο πολύ ζορίζεται και ζορίζονται τα πράγματα. Είναι μία δύσκολη δουλειά η αλήθεια. Είναι παρόλο που εμείς έχουμε συνηθίσει να λέμε έλα μωρέ, Χριστούγεννα κάθεστε, Πάσχα κάθεστε, καλοκαίρι κάθεστε. Δεν είναι εύκολη δουλειά.
0: Έχω βρεθεί σε παρέα που ακούω αυτή την ατάκα και υπάρχει ένα παιδάκι το οποίο δεν το κάνουν καλά 7 άτομα. Και είμαι έτοιμος να σηκωθώ, τους πω καλά ρε εσείς. Δεν μπορείτε να κάνετε καλά ένα άτομο. Και σας θέλει ένας άλλος που δεν μπορεί να κάνει καλά 25.
1: Έτσι.
0: Κάθε δουλειά έχει τη δυσκολία της, εννοείται, και καλό είναι να σεβόμαστε όλους τους εργαζομένους πάντα και ανεξάρτητα το που εργάζονται και σε ποιο τομέα είναι. Γιατί έχουμε εδώ πέρα αυτές τις αντιλήψεις.
1: Συμφωνώ. Αυγότρος.
0: Ναι, εννοείται.
1: Σ' αρέσει.
0: Πάρα πολύ.
1: Παγκόσμια ημέρα αυγού, λέει σήμερα. Αυτό τώρα που στην Αμερική.
0: Πάω να ρίξω δύο μάτια.
1: Ναι, αυτό τώρα που στην Αμερική υπάρχει παγκόσμια ημέρα για το οτιδήποτε, με ξεπερνάει. Γιορτάζεται, λέει, κάθε χρόνο τη δεύτερη Παρασκευή του Οκτωβρίου. Από τη Διεθνή Επιτροπή ο Παραγωγών.
0: Και για το αυγό, ξέρεις τι λέω. Έχεις το καλύτερο συστατικό του κόσμου,
1: ναι,
0: που μαζί με τις πατάτες τηγανητές δεν υπάρχει κανένας λόγος να τα ενώσεις. Πρόσεξε. Έχεις τηγανιτό αυγό, πατάτες τηγανητές.
1: Ναι.
0: Το καλύτερο συνδυασμό του κόσμου. Γιατί να τα κάνεις ομελέτα. Ας τα αυγά μάτια εκεί, άσε τις πατάτες.
1: Εσύ την ξανακάνεμε αυτό που μου έλεγες ότι δεν σε αρέσει αυτή η συνένωση, τέλος πάντων.
0: Δεν με χαλάει, αλλά αφού έχεις αυτά τα δύο, ας τα ξέχωρα. Και βούτα τις πατάτες στο αυγό.
1: Εμένα τώρα η ομελέτα είναι από τα αγαπημένα.
0: Ναι, δεν λέω, ωραία είναι.
1: Πάντως αυγά μάτια τηγανητά, πάρα πολύ νόστιμα και η εύκολη λύση για όλες τις μανούλες. Όταν κάτι δεν έχουμε να φάμε, πανεύκολο. Αρκεί το παιδί μας να τρώει. Τα αυγουλάκια. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για το σύνδρομο Νικολαίδη Μπρέιτσερ. Και Παγκόσμια ημέρα ταχυδρομείων. Έχει και ένα σωρό άλλα. Τώρα εντάξει, μην τα πούμε. Πολλά.
0: Και ένα ωραίο μου είπες.
1: Τι είπα?
0: Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Τζον Λένον.
1: Ναι, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Τζον Λένον και θα μας βάλει.
0: Ναι, ένα Hey Jude, ρε παιδί μου, από Beatles θα μπορούσε να παίξει.
1: Εγώ ακούω και άλλα. Δεν έχω πρόβλημα να τον αφήσουμε να επιλέξει μόνο του Beatles να βάλει.
0: Ναι, από Beatles, ναι. Εννοείται.
1: Από Beatles, ναι.
0: Και επειδή είπε για Beatles, συγγνώμη Μαρία, θέλω να σχολιάσω κάτι.
1: Τι?
0: Νιώθω ότι όλη η χώρα, εγώ δεν είχα πολύ επαφή με αυτό το θέμα, ασχολείται με το ζήτημα Καρβέλα Βύση.
1: Εσύ καλέ προχθές που το ανέφερα, μου λες δεν με νοιάζει. Τι δεν σε νοιάζει, το έχει γίνει χαμός.
0: Έχει γίνει ο κακός χαμός. Χθες έκανα αυτό το βραδινό, ρε παιδί μου, να δω ειδήσεις, να δω τι παίζει, ένα scrolling, οι τελευταίες ειδήσεις. Και όλη η χώρα νιώθω ότι ασχολείται με τον Καρβέλα και τη Βύση. Λες και είναι ο Τζον Λένον με τον Πολ Μακάρτνι, όταν τα σπάσανε με τη Γιο Κόνο στη μέση.
1: Όχι, εμένα τώρα θα σου πω, θα σε πάω σε πιο ανθρώπινο επίπεδο.
0: Εδώ ο κόσμος χάνεται τώρα.
1: Ισχύει και αυτό που λες. Έχουμε και άλλα προβλήματα, παιδιά. Δηλαδή, μας έχετε ζαλίσει. Αλλά θα σου πω εγώ τι μου είχε κάνει εντύπωση. Πώς μία σχέση 50 ετών, που ήταν σχέση ζωής, έχουν ένα παιδί μαζί, συνεργασία. Έφτασε σε αυτό το σημείο, ρε εσύ.
0: Εντάξει, συμβαίνω αυτό. Εδώ σου είπα, ο Τζον Λένον με τον Πολ Μακάρτνι τα σπάσανε. Δεν θα κλάψει για τη Βύση με τον Καρβέλα.
1: Μα δεν θα κλάψει κανείς.
0: Κατάλαβες τον όπο.
1: Απλά αν δικαιωθεί ο Καρβέλας, δεν ξέρω αν ισχύει αυτό ότι δεν θα μπορεί η Βύση, λέει, να ξαναπεί τα τραγούδια. Το έχω την περιέργεια, άμα βγαίνει τραγουδίστρια στην επόμενη συναυλία, τι θα πει.
0: Έχει μερικά.
1: Μερικά. Τι, 50, άς. Ναι, αυτό.
0: Θέλω να πω ότι στη χώρα γίνεται ο κακός χαμός.
1: Δεν το έχω.
0: Στη χώρα
1: προσπαθώ να φτιάξω το μικρόφωνο, μου κουνάει το κεφάλι ο τσαπίος, μου το φτιάξει στο διάλειμμα, Τόνι.
0: Θέλω να πω ότι στη χώρα γίνεται ο κακός χαμός, νομίζω, και αυτή τη στιγμή πρώτη είδηση και σε μεγάλα αθηναϊκά μέσα είναι το θέμα του Καρβέλα με τη Βύση. Εντάξει. Okay.
1: Να, λέει εδώ ο δικηγόρος. Δεν μπορεί να απαγορευτεί στην Άννα Βύση να ερμηνεύει τραγούδια. Προσέδωσε μοναδική υπεραξία στο έργο του Καρβέλα. Λέει ο δικηγόρος.
0: Μα είναι πάντα
1: ο γνωστός είναι... κύριος Δημητρακόπουλος είναι ο δικηγόρος του Βύση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι.
0: Ο Ζεσουή.
1: Ο Ζεσουή. Από το θυμήθηκες αυτό, το είχα ξεχάσει.
0: Είμαι ένας άνθρωπος που ζει πολύ με λούμπεν. Αλλά θέλω να πω, εντάξει, προχωράμε παιδιά. Δηλαδή ας τα βρούνε μόνοι τους. Έχουμε μια χώρα, όλοι στα social media, Καρβέλα Βύση. Δηλαδή, αν ασχολούμασταν λίγο με άλλα ζητήματα τα οποία καίνε, ας πούμε τη τιμή του πετρελαίου και της βενζίνης, να ασχολούμασταν τόσο, καλό θα ήταν.
1: Μωρέ, ξέρεις τι γίνεται, δεν εξητάρει. Πάντα μας αρέσει έτσι λίγο από την κλειδαρότρυπα, λίγο να δούμε τι γίνεται στην προσωπική ζωή του άλλου. Εντάξει, νομίζω ότι μπορεί η Δημήτρη και αυτό να μας κάνει να ξεφεύγουμε από τα προβλήματα και από την καθημερινότητα.
0: Ελπίζω,
1: αυτό το δέχομαι, αυτό το καταλαβαίνω.
0: Όταν έβαλα χθες όμως 2,25 βενζίνη, λίγο με εξήταρε. Δηλαδή και σε πολλούς τομείς, έτσι.
1: Έρχονται τα μέτρα. Τώρα, όταν θα έρθουν, θα μπορούμε να το σχολιάσουμε. Γιατί θα έρθουν για να δοθεί και να πάρουμε μια ανάσα, ή θα είναι μία από τα ίδια. Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω. Κανείς δεν ξέρει.
1: Ούτε εγώ. Πάμε να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στο krateon.gr να δούμε τα πρώτα θέματα. Τραγωδία στα Χανιά. Άντρας πήγε στο κοπάδι του και δεν επέστρεψε ποτέ. Τον βρήκε νεκρό ο αδερφός του μέσα στο πνημιοστάσιο. Πάλι στην Κίσα μου έχουμε τραγωδία. Την τελευταία του πνοή άφησε 85χρονος νορβηγός τουρίστας. Ήρθε για διακοπές και δυστυχώς έφυγε από τη ζωή. Συνεχίζεται το μεταναστευτικό. Καλά, έχουμε κουραστεί και έχουμε χάσει το μέτρημα. Έχουμε χάσει το μέτρημα. Εμείς και υποφίλου. Πάμε, λοιπόν, επειδή έχει λίγο χρόνο ο κύριος Πετρακάκης, πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, Δημήτρη.
0: Έχουμε το συντονιστή της ΕΛΑΣ, το κόμματος του κόμματος του κύριου Τσίπρα, στην Κρήτη. Κύριε Πετρακάκη, καλημέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς, ο κρατές σας. Βρίσκομαι στη χώρα δικαστηρίων, άρα δεν ξέρω οι συνθήκες. Ναι. Άμα είναι η τέλεια, αν με ακούτε καλά, δεν το γνωρίζω.
1: Σας ακούμε μια χαρά. Ξέρουμε ότι έχετε λίγο χρόνο, το σεβόμαστε. Οπότε,
0: αυτό
1: Δημήτρη...
0: βέλευε μου δημιουργεί την ερώτηση πώς ως δικηγόρος θα τα καταφέρετε και ως συντονιστής, γιατί φαντάζομαι ο χρόνος μετά ο προσωπικός θα είναι απειροελάχιστος.
2: Εντάξει, σίγουρα είναι αστοίχημα. Προσπαθούμε για το καλύτερο σε κάθε επίπεδο, ώστε να είμαστε επαρκείς και στον ένα και στον άλλο ρόλο.
1: Τι σας έκανε να πείτε το ναι στον Αλέξη Τσίπρα, κύριε Πετρακάκη?
2: Κοιτάξτε να δείτε, πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν είχαμε ασχοληθεί μέχρι σήμερα με κομματικές διεργασίες και κόμματα έτσι όπως τα έχουμε στο μυαλό μας. Είμαστε άνθρωποι πολιτικοποιημένοι, άνθρωποι οι οποίοι εκφράζαμε τις θέσεις μας, είχαμε δημόσιο λόγο και σίγουρα δεν είχαμε ασχοληθεί με τις κομματικές διεργασίες, επειδή ίσως και να μας κάλυπταν οι κομματικοί σχηματισμοί που υπήρχαν. Αλλά ειδικά μετά τα τελευταία 2-3 χρόνια με την πολιτική κατάσταση η οποία υπάρχει στην χώρα μας και ειδικά με την κατάσταση, καταλαβαίνετε, λόγω και του επαγγελματός μου υπάρχει μια ευαισθησία στα ζητήματα θεσμών και δικαιοσύνης. Μετά λοιπόν και το σκάνδαλο αυτό, το τεράστιο σκάνδαλο, ίσως το μεγαλύτερο σκάνδαλο από την μεταπολίτευση σε σχέση με τον υποκλοπών, συνδυαστικά και με τα σκάνδαλα αυτά τα οποία παράγει η κυβέρνηση, τις προσπάθειες συγκάλυψης άλλων σκανδάλων που κάνει. Νομίζω ότι ξέρετε, ο καθένας λέει το ως εδώ και μη παρέχει, πρέπει κάτι να κάνω ή πρέπει να αποτραβηχτώ και να συνεχίσουν πράγματα να γίνουν έτσι, ή να κάνουμε ένα βήμα μπροστά, να συμμετέχουμε, γιατί νομίζω ότι η συμμετοχή πρέπει να είναι το στοίχημα και όχι η αποχή, ώστε μέσω της συμμετοχής να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση. Και νομίζω ότι το εγχείρημα αυτό της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, δηλαδή ένα κόμμα με μια ευρωπαϊκή σύγχρονη προοδευτική οργανωτική δομή, με νέα στελέχη, νέο αίμα, με μια νέα κουλτούρα, με μια νέα φιλοσοφία, νομίζω ότι για μένα αποτέλεσε ένα κίνητρο και βέβαια, ξέρει και ένα χαρισματικό αρχηγό πώς να το κάνουμε, αποτέλεσε ένα κίνητρο ότι μπορεί κάτι άλλο να συμβεί, μπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση, να ενωθεί ο κατακαιρματισμένος προοδευτικός χώρος και να υπάρξει μια απάντηση στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί καταλαβαίνετε, τα τελευταία χρόνια παίζει χωρίς αντίπαλο η Νέα Δημοκρατία, δεν υπάρχει αντιπολίτευση, δεν υπάρχει ένας προοδευτικός χώρος και μια απάντηση πολιτική απέναντι.
1: Μας έχετε δώσει πάσα για πολλές ερωτήσεις και μας πιέζει ο χρόνος. Έτσι, ένα-δύο ερωτήσεις στο λεωφορείο να προλάβουμε να κάνουμε.
0: Σε τοπικό επίπεδο, αν είστε έτοιμοι, γιατί μιλάμε και για ένα νέο εγχείρημα, αν ακόμα και υποψήφοι για τα ψηφοδέλτια είναι σε καλό βαθμό, ας το πούμε.
1: Είναι ένας πονοκέφαλος αυτός, κύριε Πετρακάκη, πάντα η συγκρότηση των ψηφοδελτίων. Εσείς τώρα σε ποιο στάδιο βρίσκεστε εδώ σε τοπικό επίπεδο?
2: Είμαστε στη φάση του πονοκέφαλου, του ευχάριστου όμως.
0: Ναι.
2: Υπάρχει πολύ μεγάλη διάθεση ανθρώπων για να συμμετάσχουν στα ψηφοδέλτια, ανθρώπων νέων στην πολιτική και όχι αναγκαστικά και νέων στην ηλικία, ανθρώπων οι οποίοι τώρα είχαν κάνει μια κοινωνική και επαγγελματική περπατησιά στους χώρους τους, αναγνωρισμένοι από όλους, άνθρωποι καταξιωμένοι, οι οποίοι νομίζω έφτασε στο σημείο που έφτασε και εγώ προσωπικά, στο ως εδώ πρέπει να ασχοληθούμε για να αλλάξει κατάσταση. Και θα δείτε ότι και στο Ηράκλειο, αλλά και στους άλλους νομούς της Κρήτης, θα υπάρχουν εξαιρετικά ψηφοδέλτια τα οποία θα καταγράψουν πολύ καλά αποτελέσματα. Αυτά θα ανακοινωθούν εν καιρό. Mm-hmm. Εν καιρό. Σίγουρα υπάρχουν κάποιες διαρροές, υπάρχουν κάποιες δημοσιογραφικές πληροφορίες, αλλά σίγουρα τα ψηφοδέλτια αυτά θα είναι πάρα πολύ δυνατά και νομίζω ένα πρώτο μήνυμα δόθηκε από τα συντονιστικά, τα οποία πριν από μερικές μέρες ανακοινώθηκαν τα ονόματά τους σε όλη την Κρήτη, όπου είδατε ανθρώπους επαγγελματίες από όλες τις κοινωνικές και οικονομικές τάξεις, από φορείς, από επαγγελματικούς φορείς, ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρηματίες, ανθρώπους που δεν τους ξέρατε ότι ασχολούνται με τα κομματικά, ανθρώπους που κάναν το βήμα και συγκρότησαν τα συντονιστικά των τόπων τους και ήδη ξεκινάνε δράσεις, ξεκινάνε επικοινωνίες με τα μέλη. Και ξέρω να γνωρίζω το συντονιστικό του Ηρακλείου και του Λαστείου αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια μεγάλη εγρήγορση. Mm-hmm.
1: Θα παραμείνετε συντονιστής, κύριε Πετρακάκη, ή θα σας δούμε και εσάς υποψήφιο?
2: Θα παραμείνω δικηγόρος και συντονιστής.
0: Να περιμένουμε τον κύριο Τσίπρα τη Δευτέρα στην Κρήτη για να δει και από κοντά τις καταστροφές από τις πρόσφατες πλημμύρες.
2: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή κάποια επίσημη ανακοίνωση δεν υπάρχει.
0: Ναι.
2: Ωστόσο, αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένα σχεδιασμό για να γίνει Δευτέρα-Τρίτη επίσκεψη του Προέδρου και πολλών τομεαρχών στην Κρήτη. Θα γίνει μεγάλη κάθοδος από την ελληνική αριστερή στην παράταξη, όπου θα καλύψει όλα τα μήκη και τα πλάτη της Κρήτης. Τομεάρχες, αλλά και ο Πρόεδρος θα επισκεφθούν την Κρήτη, θα επισκεφθούν πληγήσεις περιοχές.
1: Αυτός είναι ο στόχος, κύριε Πετρακάκη, δηλαδή να γίνει αυτοψία, δηλαδή να έρθει ο Πρόεδρος εδώ μόνο για αυτό το λόγο, ή θα ενταχθούν και άλλα πράγματα σε αυτή την επίσκεψη?
2: Αυτή τη στιγμή η προτεραιότητα είναι να γίνει μια αυτοψία, να ενημερωθεί από τα θύματα των πυρκαγιών που είχαμε εξορευθεί, αλλά και των πλημμυρών που υπήρξαν στο Ηράκλειο, στο Ρέθμα και σε άλλες περιοχές, για τις καταστροφές που έγιναν, την πορεία των αποζημιώσεων, μάλλον την πορεία των καταγραφών και συνεχεία την πορεία των αποζημιώσεων, να δει την έκταση των ζημιών, να ακούσει τους ανθρώπους. Ξέρετε, η ελληνική αριστερή παράταξη δημιουργήθηκε από τους ανθρώπους. Τώρα λοιπόν ο Πρόεδρος έρχεται τους ανθρώπους να τους ακούσει, να μιλήσουν. Και ο στόχος του είναι να μιλήσει με πάρα πολλές ομάδες ανθρώπων. Και ήδη εξωγνώριζε ο σχεδιασμός είναι να μιλήσει με κτηνοτρόφους, με αγρότες, με αμπελουργούς, με τους ανθρώπους όπου τα σπίτια τους καταστράφηκαν, να δούμε τις υποδομές. Γι' αυτό και θα περιστοιχίζεται από αρμόδιους τομεάρχες. Mm-hmm. Αυτός είναι ο σχεδιασμός. Νομίζω ότι τις επόμενες ώρες θα υπάρξει και επίσημη ανακοίνωση για το αν τελικά θα γίνει και πώς θα γίνει και πότε θα γίνει και ποιες περιοχές θα επισκεφτεί ο πρόεδρος με τους τομεάρχες.
1: 10 δευτερόλεπτα, δεν σας τρώω άλλο χρόνο. Μία τελευταία ερώτηση και σας αποδεσμεύουμε, κύριε Πετρακάκη. Δημοσκοπήσεις σας παίρνουν εδώ και πάρα πολύ καιρό στη δεύτερη θέση. Είναι αυτός ο στόχος του Τσίπρα, του κυρίου Τσίπρα και της Ελλάς? Είναι νίκη δηλαδή για την Ελλάς να κατακτήσει τη δεύτερη θέση?
2: Όχι, ο στόχος είναι η πρώτη θέση. Ο στόχος είναι η πρώτη θέση για την Ελλάς. Ξέρετε, ίσως κάποια άλλα κόμματα έχουν στόχους για δεύτερη ή για τρίτη θέση. Όχι, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη δημιουργήθηκε για να ενώσει και όχι για να διχάσει τον προοδευτικό χώρο. Και ο στόχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης είναι να πάρει την πρώτη θέση, να αλλάξει τις πολιτικές ισορροπίες στη χώρα και με αλλαγή πολιτικής να φέρει την πολιτική αλλαγή. Ο στόχος είναι αυτός. Ο στόχος είναι να αποτελέσει παρελθόν η κυβέρνηση Μητσοτάκη, να αποτελέσει παρελθόν η Νέα Δημοκρατία και η ελληνική αριστερή συμπαράταξη να αποτελέσει το λόγο και την αιτία που θα υπάρξει αυτή η αλλαγή. Βεβαίως και δεν είναι στόχος η δεύτερη θέση. Στις εκλογές είναι ένα κόμμα το οποίο προσδοκά να κυβερνήσει την χώρα. Έχει ως στόχο την πρώτη θέση και έχει ως στόχο να μετασχηματίσει τις πολιτικές ισορροπίες, ώστε με αλλαγές στην πολιτική που θα ακολουθήσει να αντιμετωπίσει κοινωνικά, οικονομικά προβλήματα, να ενισχύσει τους θεσμούς και ουσιαστικά να αντιμετωπίσει προβλήματα που τα τελευταία 7 χρόνια η Νέα Δημοκρατία δεν αντιμετωπίζει.
0: Μάλιστα.
2: Και δεν μπορεί μάλλον να αντιμετωπίσει. Και νομίζω ότι βλέπουμε ότι μετά από 4 μήνες το να έχει δημιουργηθεί ένα κόμμα που να έχει απλώσει την οργανωτική του δομή σε όλη τη χώρα και όλες τις δημοσκοπήσεις να το καταγράφουν δεύτερο, νομίζω ότι αυτό αποτελεί ένα μικρό θαύμα. Δεν νομίζω να έχει ξανασυμβεί στην νεότερη πολιτική ιστορία της χώρας μας. Είναι πράγματι ένα μικρό θαύμα, υπό την έννοια ότι όλα γίνονται μέσω εθελοντικής εργασίας, καμίας κρατικής χρηματοδότησης και μέσω δωρεών που κάνουν τα μέλη του κόμματος. Ξέρετε, είναι πολύ καλό να φέρνουν και στην Ελλάδα μια άλλη κουλτούρα στην πολιτική, να επιστρέψει η πολιτική στο τραπέζι και τα κόμματα να λειτουργούν και με μια άλλη κουλτούρα, με διαφάνεια. Με διαφάνεια και λογοδοσία ο κόσμος πρέπει να επιστρέψει στην πολιτική. Γιατί αν ο κόσμος δεν επιστρέψει στην πολιτική, θα δούμε φαινόμενα που βλέπουμε στην Ευρώπη με ανθρώπους οι οποίοι κάνουν το απονεννοημένο διάβημα και ρίχνουν την ψήφο τους στην άκρα δεξιά. Αυτά πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε και με πολιτικές θέσεις και με πολιτικές λύσεις αλλά και με πολιτικά παραδείγματα. Και νομίζω ότι το κόμμα της Ελληνικής Αριστείας Παρατάξης δίνει ένα πολιτικό παράδειγμα επιστροφής της πολιτικής στο τραπέζι, αλλά και μέσω της οργανωτικής του δομής, ότι πρέπει τα κόμματα να λειτουργούν με διαφάνεια, με λογοδοσία, ώστε οι άνθρωποι να τα ξαναεμπιστευτούν.
0: Μάλιστα. Κύριε Πετρακάκη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και
1: πολύ.
0: Γιατί όχι να τα πούμε και στο στούντιο.
2: Τα είπαμε πάρα πολύ γρήγορα.
0: Γι' αυτό σας λέω, μια μέρα εδώ στο στούντιο θα είναι ακόμα καλύτερα να τα αναλύσουμε.
2: Σίγουρα δεν ήταν οι κατάλληλότερες συνθήκες. Τα είπαμε πάρα πολύ γρήγορα. Αλλά μόλις βγήκα από δικαστική αίθουσα και πρέπει να επιστρέψω.
1: Έγινε. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε τα νεότερα για την επίσκεψη.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και κυρίως για την κατανόηση.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
2: Γεια σας.
1: Εντάξει, θα μπορούσαμε να κάνουμε 50 ερωτήσεις και με βάση αυτά που είπε ο κύριος Πετρακάκης, από ότι έτσι κρατάμε, θα ενημερωθούμε για την επίσκεψη του κυρίου Τσίπρα. Αντιλαμβάνομαι ότι έρχεται, απλά δεν έχει κλειδώσει ακόμα το πότε.
0: Γιατί υπήρχαν και δημοσιεύματα ότι είναι σίγουρο Δευτέρα κυκλωμένο ή έχει πολλές πιθανότητες, απλά δεν είναι σίγουρα επίσημο. Ναι. Πάντως, ο κύριος Πετρακάκης, επειδή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει ξανασχοληθεί με την ενεργό πολιτική, ας το πούμε έτσι, να έχει κάποιο ρόλο. Θέλαμε να έχουμε μια πρώτη επαφή, γιατί είναι και μέλος συντονιστικής
1: του. Και είναι δικηγόρος, οπότε ξέρεις, οι δικηγόροι το έχουν, το λέγει. Μια χαρά. Πάμε με μουσική ένα πρώτο διάλειμμα. Επιστρέφουμε να δούμε την επικαιρότητα, γιατί δεν προλάβαμε, και να υποδεχτούμε και τους υπόλοιπους καλεσμένους. Φύγαμε.

0: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
1: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμης στον χώρο παραγωγής, ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr. Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κούστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-2. www.ecopavlamonosis.gr.
2: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
3: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με. Τι ήταν, ποιο είναι αυτό που τραγουδάει?
1: Ο
0: Βαρδής. Σκάλωσα, μωρέ.
1: Αντώνης Βαρδής, καλέ. Αντώνης Βαρδής. Ένα όνομα, μία ιστορία. Πάμε να μιλήσουμε. Έχουμε τον κύριο Δασκαλάκη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε να. Δεν έχουμε τον κύριο Δασκαλάκη. Αντώνη, κάνε άλλη μια προσπάθεια να μιλήσουμε με τον κύριο Νίκο Δασκαλάκη, διευθυντή του ΕΛΓΑ, για να δούμε τι γίνεται.
0: Με τις αποζημιώσεις, ναι, με τις καταστροφές οι οποίες σημειώθηκαν το προηγούμενο διάστημα. Πάντως μιλάμε για fast track διαδικασίες, να το δούμε.
1: Δεν ξέρω. Άκουγα την κυρία Σπυριδάκη νωρίτερα, τη βουλευτή Λασιθίου Πασόκ, που μίλαγε στην Αντιγόνη και έλεγε πόσο ολική είναι η καταστροφή στο οροπέδιο και ότι η ίδια λέει δεν θα αφήσουμε, λέει, το θέμα έτσι, γιατί ουσιαστικά είπε ότι δεν θέλουν να δουν να γίνεται στην Κρήτη αυτό που έγινε με τον Ντάνιελ στη Θεσσαλία, αυτό που έγινε με άλλες κακοκαιρίες που είναι πάρα πολλά χρόνια. Πάμε, έχουμε τον κύριο Δασκαλάκη. Καλή σας ημέρα, κύριε Δασκαλάκη.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα.
1: Καλημέρα, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Πώς είναι τα πράγματα, κύριε Δασκαλάκη, και σε ποιες περιοχές έχουν έτσι σημειωθεί τα περισσότερα προβλήματα? Αναφέρομαι στην κακοκαιρία. Ξέρω ότι κλιμάκια δικά σας ήταν, δώσατε το παρόν στις αυτοψίες.
2: Ναι. Από πού να ξεκινήσουμε τώρα, Καταρχάς έχουμε το οροπέδιο Λασιθίου, το οποίο λόγω της βροχόπτωσης τα νερά παρέμειναν και παραμένουν σε αρκετά μεγάλη έκταση μέσα στα χωράφια, με αποτέλεσμα να κατακλειστούν και να προκληθούν ζημιές στις καλλιέργειες που υπήρχαν.
0: Ολική καταστροφή, με λίγα λόγια.
2: Ναι, αυτό τώρα θα το δούμε, ολική θα είναι, αν μείνουν 3-4 μέρες στο νερό, μετά έχουμε θέματα σύψεων. Ναι. Έχουμε σε κάποιες περιπτώσεις απώλεια ζωικού κεφαλαίου, ζημιά σε πάγιο εξοπλισμό ή εγκαταστάσεις. Το καθένα από αυτά υπάρχει συγκεκριμένη πρόβλεψη από τον νόμο από πού μπορεί να ενισχυθεί και με ποιες προϋποθέσεις.
0: Έχετε, φαντάζομαι, δεν ξέρω αν επαρκεί το προσωπικό σας ούτως ώστε να τρέξετε σε όλα αυτά τα μέτωπα που δημιουργήθηκαν.
2: Έχουμε προσωπική όμως υπόψη ότι είχαμε και τις βροχοπτώσεις του Σεπτεμβρίου, οι οποίες κάλεσαν προβλήματα στην παραγωγή που είχε ασημένια συγκόμιση στα Αμπέλια, που και εκεί έχουμε ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι όγκου εκτιμητικού. Το προσωπικό ήταν ήδη και συνεχίζει να είναι μέσα ένα μέρος του προσωπικού σε αυτό. Είχαμε τις πυρκαγιές που επίσης απαιτούν και αυτές προσωπικό. Έχουμε, τέλος πάντων, για να μην τα πολυλογούμε,
0: το πολλά μέτωπα.
2: Έχω ζητήσει και ενίσχυση για ένα μικρό διάστημα για να φύγουν τα επίγοντα, επίγουσες ανάγκες και προτεραιότητες για τις καταγραφές, προκειμένου να ομαλοποιηθεί λίγο η κατάσταση στο υποκατάστημα. Είμαστε σε αναμονή και ενίσχυσης αλλά και της συνέχειας της διαδικασίας.
1: Πότε ένας παραγωγός από τους παραγωγούς που έχουν πληγεί, κύριε Δασκαλάκη, θα γνωρίζει με σαφήνεια πότε θα πάρει την αποζημίωση για τις ζημιές που έχει υποστεί? Τι ενημέρωση έχετε?
2: Η διαδικασία είναι συγκεκριμένη, υποβάλλεται η δήλωση. Μετά την υποβολή της δήλωσης, και αφού περάσει και συγκεντρωθούν οι δηλώσεις όλες, ξεκινάει η διενέργεια των εκτιμήσεων, συντάσσονται τα πορίσματα, παραλαμβάνεται η δήλωση καλλιέργειας εκτροφής του ΟΣΔΕ για να μπορέσει να συνδεθεί με γραμμή, να διασταυρωθεί ότι είναι ασφαλισμένο το αγροτεμάχιο, η εκμετάλλευση. Και μετά είναι η καταβολή, πάλλον παίρνει το δρόμο για εκαθάριση. Mm-hmm. Είναι κάπως, εντάξει, δεν είναι άμεση η...
1: Είναι χρονοβόρο.
2: Είναι λίγο χρονοβόρο, είναι λίγο, αλλά δεν μπορούμε να παρακάμψουμε τα γραφειοκρατικά, γιατί αν τα παρακάμψουμε μπορεί να πέσουμε σε άλλα σφάλματα και τα οποία μπορεί να είναι... κολάσιμα.
0: Το έχει αναφέρει και ο κύριος Πλακιωτάκης ότι αποζημιώσεις αναφορικά με τύπου ΕΛΓΑ, αποζημιώσεις θα είναι λίγο ξέχωρο από αυτές που αφορούν καταστροφές σε σπίτια, σε οικισμούς και σε δημοτικά ζητήματα.
1: Εμένα μία απορία που μου δημιουργείται, κύριε Δασκαλάκη, είναι έχω την αίσθηση ότι τα χρήματα αυτά δεν αρκούν για έναν αγρότη, για ένα παραγωγό να ξαναστήσει την καλλιεργία του, έτσι δεν είναι?
2: Κοιτάξτε να δείτε, ο κανονισμός ασφάλισης προβλέπει συγκεκριμένη διαδικασία και συγκεκριμένο τρόπο αποζημίωσης. Σίγουρα κάποιες περιπτώσεις μπορεί να μην εμπίπτουν, να μην είναι ασφαλίσιμες και να μην είναι αποζημιώσιμες από τον ΕΛΓΑ. Οπότε λογικό είναι να μην παίρνει το σύνολο των χρημάτων των οποίων έχει πάθει ζημιά, αυτό από τη μια μεριά. Το άλλο είναι ότι δεν μένει εντελώς ξεκρέμαστος. Δηλαδή όσο και ένα σημαντικό ποσό, εφόσον πληρούνται πάντα, και με αυτή την αίρεση το λέω, οι προϋποθέσεις που απαιτεί ο κανονισμός, έτσι.
1: Θα έπρεπε, κύριε Δασκαλάκη, να αλλάξει αυτός ο κανονισμός ενδεχομένως, ώστε να μπορούν να υπάγονται, ας το πούμε έτσι, μεγαλύτερες ζημιές?
2: Ο κανονισμός...
1: Την άποψή σας ζητάω, εσείς πώς το βλέπετε?
2: Η άποψή μου, όχι, θέλω να το πω λίγο περιφραστικά, χωρίς ναι ή όχι, γιατί η αλλαγή του κανονισμού προϋποθέτει και να έχουμε στο μυαλό μας ή να έχουμε βρει από πού θα προέρχονται τα χρήματα τα οποία θα... γιατί ο ΕΛΓΑ, σαν ΕΛΓΑ, αναδιανέμει το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών που εισπράττει. Αν μπουν παραπάνω αίτια ή διευρυνθεί ή αυξηθούν οι τιμές αποζημίωσης ή όλα αυτά, προφανώς θα βρεθεί σε κάποιο αδίέξοδο, αν δεν έχει προβλεφθεί η ταμιακή επάρχεια, να το πω έτσι, για να δίνονται αυτές οι αποζημιώσεις. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο όσα λεφτά χρειαστούν για τις αποζημιώσεις είναι διαθέσιμα. Αν μου πείτε ότι είναι διαθέσιμα όλα τα ό,τι χρειαστεί για αποζημιώσεις, νομίζω ότι όλοι θα συμφωνήσουμε ότι πρέπει να γίνει μια αναμόρφωση, μια προσαρμογή στα καινούργια δεδομένα, και τα κλιματικά και τα γεωμορφολογικά.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω και το τι μέλη γενέστε από εδώ και πέρα. Φαντάζομαι θα συνεχίσουν τα κλιμάκια, τα δικά σας αυτοψίες, έτσι δεν είναι?
2: Εμείς θα συνεχίσουμε μέχρι να τελειώσει το έργο μας και αν δεν προκύψει καινούργια ζημιά και τα λοιπά. Δηλαδή εμείς δεν είμαστε... ο περισσότερος κόσμος ακούει ότι έγινε ζημιά, μετά από 2-3 μέρες ξεχνιέται ή η επικαιρότητα έχει κάτι άλλο. Εμείς όμως μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή, που μπορεί να πάρει όσο καιρό πάρει, είμαστε συνεχώς επί το έργο.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω, Μαρία, αν θες να ρωτήσεις κάτι άλλο.
1: Πολλά θα μπορούσα να ρωτήσω, κύριε Δασκαλάκη. Νομίζω όμως ότι είναι όλη η διαδικασία σε εξέλιξη. Έρχονται έτσι και ερωτήσεις, να σας πω, από ακροατές που προφανώς είναι αγρότες. Και λέει εδώ ο κύριος Γιώργος, δεν ξέρω έτσι επώνυμο να σας πω, ότι εμείς πληρώνουμε τις εισφορές μας, λέει, στον ΕΛΓΑ. Δεν μπορούμε να πάρουμε ξεκάθαρες απαντήσεις για το πότε θα πληρωθούμε για τις ζημιές που έχουμε υποστεί.
2: Να πάρουμε ξεκάθαρη, μα πρέπει να ακολουθηθεί μια διαδικασία.
1: Ουσιαστικά έχει απαντήσει.
2: Αν αυτή τη στιγμή, να το πω ένα απλό παράδειγμα. Εγώ μπορεί να έχω το πόρισμα, τα πορίσματα για κάποια τοπική κοινότητα έτοιμα. Αν υποθέσουμε. Δεν μπορεί να γίνει πληρωμή. Ναι. Γιατί δεν μπορεί να γίνει πληρωμή? Γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί το ΟΣΔΕ. Ναι. Το οποίο ΟΣΔΕ, η κατάσταση με τα αγροτεμάχια που δηλώνει ο παραγωγός, θα αποσταλεί στον ΕΛΓΑ και θα γίνει μετά η σύνδεση των αγροτεμαχίων του παραγωγού που κατέχει επίσημα με τα αγροτεμάχια τα οποία έχει δηλώσει σαν ζημιά. Σας λέω ως παράδειγμα, το αναφέρω για την επιτάχυνση της διαδικασίας. Είναι πολλοί παράγοντες που επισέρχονται και οι οποίοι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.
0: Ναι. Από την άλλη, βέβαια, μπορώ να καταλάβω και την αγωνία ανθρώπων που είδαν την καταστροφή και ένα εισόδημα να χάνεται. Μπορώ να το καταλάβω, δηλαδή, το ερώτημα του φίλου ακροατή.
2: Δεν διαφωνώ σε αυτό και δεν έχω
0: καταλάβει. Ναι, το καταλάβω, είστε πολύ ξεκάθαρο. Δεν, είναι, έτσι, σας,
2: δεν είναι θέμα, δηλαδή, το ότι είναι, να το πω έτσι, κανονιστικά θα μπορούμε να πω ένα χρονοδιάγραμμα και δεν το λέω. Δεν μπορώ να το πω γιατί είναι μια σειρά διαδικασιών η οποία αν καθυστερήσει μια διαδικασία καθυστερεί και τις επόμενες. Είναι μια αλληλουχία ενεργειών η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί η προηγούμενη για να πάει στην επόμενη.
0: Είστε ξεκάθαρος, κύριε Δασκαλάκη, και αυτό που ανέφερα σίγουρα δεν αποτελεί μομφή για εσάς. Είναι για το, αναφέρα, ας πούμε, το άγχος που βιώνει ένας αγρότης.
1: Που έχει δει όλο τον κόπο του και όλη τη δουλειά του να καταστρέφεται από την κακοκαιρία. Κύριε Δασκαλάκη, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη.
2: Εμείς πάντως, κάτι τελευταίο. Ναι. Εμείς πάντως από τη μεριά τη δικιά μας, ως εργαζόμενοι, γιατί εργαζόμενοι είμαστε και από αγροτικές οικογένειες προερχόμαστε και ασχολούμαστε και λίγο και με τα αγροτικά και οι ίδιοι. Κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό προκειμένου να επιταχύνουμε όσο μπορούμε τη διαδικασία στο μέτρο που εξαρτάται από εμάς.
0: Είναι ξεκάθαρο.
2: Τίποτα παραπάνω δεν μπορώ να πω. Εντάξει.
1: Να είστε καλά, κύριε Δασκαλάκη, καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά.

0: Ουμπλέξεις, θα πω εγώ. Στο πάει στο προηγούμενο θέμα. Βέβαια. Ουμπλέξεις, αθάνατο ελληνικό κράτος.
1: Και τώρα έχουμε. Εντάξει, αυτά τώρα θα το σχολιάσουμε στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής, αλλά τώρα θα πάμε σε ένα άλλο θέμα. Θα συνομιλήσουμε με τον γιατρό και πρώην βουλευτή και υφυπουργό, διορθώστε με αν κάνω λάθος, τον κύριο Γιάννη Μιχελογιαννάκη. Καλημέρα, κύριε Μιχελογιαννάκη.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους σας.
0: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας. Και μπαίνω αμέσως.
1: Ναι, με τιμία να πάμε.
0: Και μπαίνω αμέσως στην ουσία της συζήτησης, κύριε Μιχελογιαννάκη. 14 χρόνια με επίσημη ανακοίνωση δηλώνεται ότι επιστρέφεται στο ΠΑΣΟΚ. Και εγώ θέλω να σας ρωτήσω πώς πήρατε αυτή την απόφαση. Τι άλλαξε μέσα σε αυτά τα χρόνια, εσείς, το ΠΑΣΟΚ, οι πολιτικές συνθήκες.
2: Προσέξτε να δείτε. Όταν η πολιτική μου διαδρομή ήταν η προσφορά στον τόπο, η προάσπιση της κοινωνικής δικαιοσύνης και συγχρόνως η δημιουργία μιας προοδευτικής διεκτόπου για την χώρα. Προοδευτικής, το τονίζω. Το 2011 καταψήφισα το μνημόνιο, όπως ξέρετε,
1: ναι,
2: και διαγράφτηκα από το ΠΑΣΟΚ. Μετά, την περίοδο 2012-2023, ήμουν βουλευτής της Δημάρ και του ΣΥΡΙΖΑ, που βγήκα πρώτος στη Δημάρ και τρεις φορές πρώτος στο ΣΥΡΙΖΑ, και έδωσα μάχη. Ήταν τότε μια προσπάθεια με ιστορικό πρόσημο. Αυτή όμως η προσπάθεια έκλεισε οριστικά τον κύκλο της. Για μένα η απόφαση μου δεν είναι απλώς μια πολιτική επιλογή. Είναι επιστροφή στις πολιτικές και ιδεολογικές μου ρίζες.
0: Ναι, είναι, αλλά συγγνώμη σας διακόπτω.
2: Είναι από το οποίο ξεκίνησα να αγωνίζομαι.
0: Ναι, αλλά οι λόγοι που σας οδήγησαν τότε στην αποχώρηση δεν ισχύουν, δηλαδή πλέον αυτό μας λέτε.
2: Όχι, δεν ισχύουν. Mm-hmm. Γιατί ο χώρος του πρώην ενίου ΣΥΡΙΖΑ και όλων των πολιτικών σχηματισμών που προήλθαν από αυτόν ήταν μια εσωστρέφεια, μια τοξική παραπολιτική, ένας πρωτοφανής οργανωτικός εκφυλισμός, εμφανείς αρσιστικές φιλοδοξίες, επικοινωνιακά τεχνάσματα, εσωκομματικές και διδαρακώσεις. Σήμερα ο λαός χρειάζεται σοβαρότητα, ελπίδα και λύσεις.
1: Επειδή πάντως μιλήσετε για προοδευτικό χώρο και για προοδευτική διακυβέρνηση, μέσω του κυρίου Τσίπρα δεν θα μπορούσε να εκφραστεί αυτό, γιατί μιλάει ακριβώς για τα ίδια και εκείνος.
2: Σας είπα πριν και με απάντησα. Υπάρχει στον χώρο του πρώην νέου ΣΥΡΙΖΑ και όλων των πολιτικών σχηματισμών.
1: Συμπεριλαμβάνεται ακόμα τον κύριο Τσίπρα, αυτό θέλω να πω.
2: Όλων των πολιτικών σχηματισμών που προήλθαν από αυτόν. Mm-hmm. Οπότε απάντησα.
0: Κύριε Μιχελογιαννάκη, η επιστροφή σας στο ΠΑΣΟΚ σημαίνει ότι θα έχετε και ενεργό ρόλο όσον αφορά την Κρήτη σε τοπικό επίπεδο. Έχετε δηλαδή λάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις? Τι έχει συζητηθεί ίσως με τον κύριο Ανδρουλάκη?
2: Προσέξτε, ήρθα σε επαφή με την Επιτροπή Διεύρυνσης και πήρα το OK. Mm-hmm. Μετά εγγράφτηκα στο ΠΑΣΟΚ και είμαι εγγεγραμμένος πια μέλος του ΠΑΣΟΚ στο νομό Ηρακλείου. Mm-hmm. Τώρα ασφαλώς και θα είμαι στην πρώτη γραμμή στον αγώνα για να φέρουμε πάλι στην Κρήτη το μήνυμα νίκης, την ελπίδα και την προοδευτική αλλαγή. Τώρα, όσο αφορά, έκανα αίτηση για να είμαι υποψήφιος βουλευτής. Και είναι η είδηση για το σταθμό σας. Όμως η απάντηση θα δοθεί από την Επιτροπή Ψηφοδελτίων.
0: Ναι.
2: Η οποία Επιτροπή Ψηφοδελτίων θα συνεδριάσει με τις υποψηφιότητες οι οποίες υπάρχουν και θα με κρίνει.
0: Πότε γίνεται αυτό, κύριε Μιχελογιαννάκη?
2: Ελά,
0: πότε γίνεται αυτό, κύριε Μιχελογιαννάκη? Και εμείς δεν γνωρίζουμε.
2: Η Επιτροπή Ψηφοδελτίων.
0: Ναι.
2: Τους τελευταίους μήνες.
0: Τους τελευταίους μήνες. Ναι. Εγώ θέλω να ρωτήσω, μια μερίδα πολιτών, φαίνεται αυτό και δημοσκοπικά και το βλέπουμε και τα τελευταία χρόνια, έχει απομακρυνθεί από το ΠΑΣΟΚ. Πιστεύετε ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης, τώρα μιλάμε σε αυτή τη συγκυρία, στις επόμενες εθνικές εκλογές, μπορεί να πείσει τους πολίτες που έχουν απομακρυνθεί να επιστρέψουν στο ΠΑΣΟΚ?
2: Θεωρώ ότι μπορούμε και μπορεί ο Νίκος Ανδρουλάκης, γιατί προσέξτε να δείτε τώρα. Δείχνουμε μια σοβαρότητα, μια θεσμικότητα, δείχνουμε καθαρές θέσεις, δείχνουμε ένα κοφτολογημένο σύγχρονο σοσιαλδημοκρατικό πρόγραμμα. Θεωρώ ότι είμαστε ο μοναδικός καταλήτης για την ανασύνθεση της δημοκρατικής κατάταξης.
1: Να φανταστώ ότι και η Κρήτη είναι πρωταρχικός στόχος για το ΠΑΣΟΚ, γιατί ήταν άλλωστε ένα προπύργιο πάρα πολλά χρόνια.
2: Ασφαλώς. Οι κριτικοί ξέρουν καλά τι σημαίνει αξιοπρέπεια, πολιτική ευθύνη και αληθινή προοδευτική ταυτότητα. Δεν ανέχονται το λαϊκισμό και το έχουν αποδείξει οι κριτικοί, αλλά ούτε και την αλαζονία της σημερινής κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.
1: Εσείς ως, επειδή έχετε και πλούσια εμπειρία από την πολιτική, θα μπορούσατε να φανταστείτε το ΠΑΣΟΚ να συνεργάζεται με κάποιο κόμμα γύρω, τότε η προσωπική σας εκτίμηση, ξαναλέω, μιλώντας με έναν πολιτικό ο οποίος είναι μια δεκαετία και πάνω στα πράγματα.
2: Θα απαντήσω με αυτό που είπα πριν, ναι, ότι ο μοναδικός μου γνώμονας ήταν πάντα η δημιουργία μιας προοδευτικής διεξόδου για τη χώρα. Προοδευτική διέξοδο για τη χώρα, τα λέει τώρα, με ποιος πρέπει να συνεργαστεί.
1: Εμένα το μυαλό μου σε αυτό με βάζει πολλά, μπορεί να βάλει πολλά κόμματα το τι σημαίνει προοδευτικό. Δεν ξέρω αν θέλετε να το κάνετε λίγο πιο ξεκάθαρο.
2: Σε καμία περίπτωση με συγκεντρικούς χώρους.
0: Ναι.
2: Σε καμία περίπτωση με τη Νέα Δημοκρατία. Άλλωστε, δεν το λέω εγώ αυτό. Είναι απόφαση του συνεδρίου.
1: Ναι.
2: Η οποία απόφαση του συνεδρίου είναι δεσμευτική για όλους μας.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Κύριε Μιχελογιαννάκη, τα προβλήματα εδώ σε τοπικό επίπεδο.
1: Πού τα εντοπίζετε, ναι, ποια θεωρείτε ότι είναι τα βασικά?
0: Εγώ θα ήθελα να το κάνω λίγο πιο συγκεκριμένο, Δημήτρη. Είμαστε ένα νησί που χωρίς υποδομές, τώρα γίνεται όλη αυτή η προσπάθεια με το βόρειο δικό άξονα Κρήτης. Έχουμε προβλήματα στον αγροτικό κόσμο.
1: Και στο τομέα της υγείας.
0: Αυτό θα έλεγα. Yeah. Και βέβαια με την ειδικότητα που έχει τόσο γιατρός, εγώ θα πω ότι έχουμε ένα διαλυμένο εσύ. Δεν ξέρω αν εσύ συμφωνείτε.
1: Σίγουρα το Βενιζέλιο, για παράδειγμα, υπάρχει σοβαρό ζήτημα.
2: Τα είπατε όλα. Τα είπατε όλα αυτά που θα έλεγα κι εγώ. Ότι τούτη τη στιγμή η Κρήτη έχει μείνει χωρίς υποδομές, έχει ένα διαλυμένο νησί και το σημαντικότερο πάνω απ' όλα, έχουμε και την ακρίβεια που πνίγει την καθημερινότητά μας.
1: Mm.
2: Είμαστε η χώρα τούτη τη στιγμή με την τελευταία επενδυτική ικανότητα. Είμαστε η χώρα τελευταία θέση στην αγοραστική δύναμη. Είμαστε η χώρα η οποία όλα τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης δεν πάνε που καλά. Κοιτάξτε τώρα, βλέπετε αυτές τις μέρες με τις επιδοτήσεις στην Ελλάδα.
1: Άλλο βασικό κομμάτι, το αγροτικό τομέα.
2: Βλέπετε στον αγροτικό τομέα, βλέπετε τι γίνεται με τις επιδοτήσεις. Βλέπετε τι γίνεται τώρα με τις καταστροφές. Είμαι σίγουρος ότι τίποτα δεν θα γίνει με τις αποζημιώσεις. Και το προβλέπω, από τώρα το λέω. Θα το δείτε. Μετά είστε εγκυρότητα το ραδιόφωνο, εγκυρότητα και δημοσιογράφη που παρακολουθείτε. Και θα δείτε αν δικαιωτό ή όχι.
1: Μάλιστα. Γιατρέ, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Μαρία, δεν ξέρω και εσύ.
2: Για το πείσα σε οποιαδήποτε ερώτηση.
0: Εγώ κρατώ, κύριε Μαχελογιαννάκη, ότι θα είστε υποψήφιος βουλευτής.
1: Όχι.
0: Ηρακλείου. Τι?
1: Έκανε αίτηση για να περάσει.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Θέλω να είμαι.
0: Θέλω
2: να
0: είναι, ναι.
2: Είμαι όμως.
0: Περιμένετε.
2: Από την Επιτροπή
0: ναι. Συμβουλευτικών. Ναι, ναι, ναι. Αντιλαμβάνομαι από αυτό που κατάλαβα ότι είναι στραμμένο το δικό σας βλέμμα στα προβλήματα της Κρήτης και στον αγροτικό τομέα και στις υποδομές και, και στο Εθνικό Σύστημα Υγείας που έχει πάρα πολλά θέματα. Εγώ είμαι πολύ ευαισθητοποιημένη, γι' αυτό το λέω και το ξαναλέω σε αυτό το θέμα. Και αντιλαμβάνομαι
2: Μύθος που είστε σε ένα διαλυμένο εσύ, ως γιατρός, ως καρδιολόγος, το λέω καθημερινά. Όλα δουλεύουν για την ιδιωτική υγεία. Όλα. Όλα μα όλα.
0: Όλα δουλεύουν για την ιδιωτική υγεία, κύριε Μιχελογιαννάκη, με θύμα, θα πω εγώ, τον απλό πολίτη και τον ασθενή, που πολλές φορές βλέπουμε να μην μπορεί να δεχτεί τις υπηρεσίες υγείας, γιατί δεν έχει την οικονομική δυνατότητα, έτσι δεν είναι? Νομίζω το συναντάτε κι εσείς.
2: Που έχει αλίμονο να αρρωστήσει σήμερα. Που έχει αλίμονο.
0: Δεν είναι και πολύ αισιόδοξο.
2: Το καθημερινά στο ιατρείο μου.
1: Ναι, είμαι σίγουρος. Πάντως, κύριε Μιχελογιαννάκη, θα ήταν και χαρά μας να σας έχουμε μια μέρα εδώ στο στούντιο για να κάνουμε μια συζήτηση που σίγουρα είμαι σίγουρος ότι θα έχει και πολύ ενδιαφέρον.
2: Με μεγάλη χαρά να είμαι στο μέσο σας, που είναι ένα ηθικό, ίμιο και συγχρόνως πολύ δημιουργικό ραδιόφωνο.
0: Να είστε καλά, κύριε Μιχελογιαννάκη. Είμαι σίγουρη ότι όλη αυτή την προεκλογική περίοδο θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά. Τι θες να πεις?
0: Δεν ξέρω.
1: Όχι,
0: σκέφτομαι πολλά τώρα και δεν μπορώ να βάλω τη σκέψη μου σε... Πολλά σκέφτομαι.
1: Ότι ο κύριος Μιχελογιαννάκης, εντάξει, ένας αξιοπρεπέστατος γιατρός πρωτίστως και χέρι εκτίμησης πολύ μεγάλο.
0: Πολύ καλός καρδιολόγος, όχι αξιοπρεπέστατος γιατρός, πολύ καλός καρδιολόγος.
1: Καταλαβαίνεις, θέλω να πω ότι τρέφει πολλοίς κόσμος αξιοπρέπεια προς το πρόσωπό του στο Ηράκλειο. Πάντως, κρατάμε αυτό που είπε ότι θα κάνει την προσπάθεια του για να είναι υποψήφιος βουλευτής του Ηρακλείου.
0: Και τι έχει να γίνει τώρα εδώ, στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ,
1: Ήδη γίνεται.
0: Ναι, θέλω να σου πω, γιατί είναι μόνο εγώ τώρα έτσι που το σκέφτομαι.
1: Έχει δυνατά ονόματα.
0: Έχει δυνατά ονόματα. Το θέμα είναι πόσοι θα μπορούν να εκλογεί. Πόσοι θα είναι. Πόσοι.
1: Τρεις με δύο.
0: Τρεις.
1: Μπορεί και τρεις.
0: Αλήθεια.
1: Πιστεύω θα είναι ψηλά εδώ.
0: Εντάξει, δεν ξέρω.
1: Μπορεί να κάνω λάθος.
0: Εκτίμηση. Κάνουμε. Πάντως θα δοθεί σκληρή μάχη στο ψηφοδέλτιο του Πασόκ. Πάμε σε μουσική ανασούλα. Αντώνη, μπορούμε μετά που θα επιστρέψουμε να μας βάλει στους Beatles, John Lennon, που σαν σήμερα.
1: Το Hey Jude.
0: Κάνει και ειδική παραγγελία. Εγώ είπα. Να το σκεφτεί. Εγώ είπα, Αντώνη Τσαπίνο, θέλω Beatles, όποιο θες εσύ. Όποιο θες εσύ. Μετά τις διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων με τη Μαρίνα Μανολακάκη και επιστρέφουμε.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 11.
1: Καλή σας ημέρα. Είναι η σύντομη ενημέρωσή σας από το Creta One 102,3. Στην τελική ευθεία τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης. Στοίχημα οι χρηματοδοτήσεις και τα έργα νερού στην Κρήτη, δήλωσε στο Creta One 102,3 ο βουλευτής Ηρακλείου Μάξιμος Ενετάκης. Την ερχόμενη Δευτέρα, η επικοινωνία του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαβάθου με τους δημάρχους των πληγήσεων περιοχών. Συνεχίζονται οι αυτοψίες. Την ίδια στιγμή, η βουλευτής Λασιθίου Κατερίνα Σπυριδάκη, μιλώντας στο Creta One 102,3, καταγγέλει καθυστερήσεις στα αντιπλημμυρικά έργα και ζητάει άμεση στήριξη των πληγέντων αγροτών του οροπεδίου. Κάθοδος κλιμακίου της Ελλάς και του Αλέξη Τσίπρα την ερχόμενη εβδομάδα στην Κρήτη για αυτοψία στις πληγήσεις περιοχές, προανήγγειλε στο Creta One 102,3 ο συντονιστής του κόμματος στην Κρήτη Μανώλης Πετρακάκης. Ασφυκτική η κατάσταση στο χώρο του παλιού ψυγείου στο λιμάνι Ηρακλείου. Μεταφέρθηκαν άλλα 38 άτομα. Κλειστές λόγω κατάληψης δύο σχολικές μονάδες στο Ηράκλειο. Νέα στοιχεία για την υπόθεση απάτης στον ΕΦΚΑ. Εξετάζονται αναλήψεις άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ από συγκεκριμένους τραπεζικούς λογαριασμούς. Δύο νεκροί από τροχαίο δυστύχημα στη λεωφόρο Θιβών τα ξημερώματα. Φωτιά η τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης. Αύξηση κατά 50 λεπτά το λίτρο. Επιδότηση 30 λεπτών ανά λίτρο εξετάζει η κυβέρνηση. Στη Σύνοδο κορυφής την επόμενη εβδομάδα τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Κοινή πρόταση Ελλάδας-Ιταλίας. Γενική ηλιοφάνεια σήμερα στην Κρήτη με τη θερμοκρασία να φτάνει έως 26 βαθμούς Κελσίου με βόρειους ανέμους έντασης 2 έως 3 μποφόρ. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγώνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
9: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
10: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
11: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Τσούι Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Τσούι Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
12: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Παιδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059.
13: Το κατάλληλο χρώμα
8: είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε με Beatles, εννοείται, αλλά πρόσεξε μια διαφορά. Οι Beatles προφανώς είναι ο πιο διάσημοι, τα πιο διάσημα σκαθάρια είναι ο Τζον Λένον και ο Πολ Μακάρτνεϊ, αλλά αυτό είναι τραγούδι που το τραγούδισε ο Χάρισον. Και είναι ένα από τα πολύ ωραία τραγούδια και στο υπέροχο δίσκο το Abbey Road με τη διάσημη φωτογραφία που περπατάνε στους δρόμους του Λίβερπουλ.
1: Ναι, αυτή έχει γράψει ιστορία νομίζω η φωτογραφία. Ήσουν να είσαι φαν.
0: Γνωρίζω.
1: Γνωρίζεις.
0: Μ' αρέσουν οι Beatles, ναι.
1: Γελάω γιατί όπως μπαίνω στο στούντιο να κάτσω στην καρέκλα, είναι θέμα χρόνου πότε θα φύγει η καρέκλα πίσω και όχι τίποτα άλλο. Θα το έχουμε και live αυτό, έτσι, στις κάμερες.
0: Το θέμα αυτό είναι να το έχουμε σε βίντεο και περιττό να πω ότι αν δω άνθρωπο να πέφτει, παιδιά, γελάω. Και εγώ να πέσω, θα γελάσω. Εντάξει, να μην χτυπήσει, να μην χτυπήσει κανείς, έτσι.
1: Κατάλαβα. Από ό,τι καταλάβατε, επιστρέψαμε. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε στο κράτο 102,3. Μαζί θα είμαστε μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 12. Δημήτρης Κανάκης.
0: Μαρία Ορφανάκη.
1: Αντώνης Τσαπίνος. Άκης Απόστολο Γεωργάκης. Και όλη η συντακτική ομάδα μέσα. Λοιπόν.
0: Είχα γράφει... αλλαγή στον Άκη με τον.
1: Ναι. Γράφει εδώ ένα φίλο το σχολίασε προφανώ νωρίτερα που λέγαμε για τα τηγανιτά αυγά. Ημέρα αυγό. Λέει αυγά τηγανιτά με πατάτες και με στάκα. Πώς φαίνεται τώρα η καταγωγή? Πρέπει να είναι από Σιτία. Ναι, από Σιτία μεριά η στάκα.
0: Και πρόσεξε.
1: Σ' αρέσει η στάκα?
0: Ναι, καλή, ναι, παιδιά, αλλά αν φας αυτό το φαΐ, φύγει για μπαλονάκι στον κύριο Μιχαλογιαννάκη, τον καρδιολόγο, χωρίς καν να το σκεφτείς. Δηλαδή, στάκα, αυγό τηγανιτό και πατάτες. Υπέροχο. Αλλά ναι, να μην έχει φάει δύο μέρες, λίγο να έχει καθαρίσει το σώμα.
1: Λοιπόν, αγόρια, την είδατε τη Μισ Αλβανία? Η Μισ Αλβανία.
0: Πού με πας τώρα?
1: Θα σου πω, γιατί μέχρι και εμένα μου τράβηξε τώρα τα βλέμματα η φωτογραφία. 21 ετών. Η Μισ Αλβανία έχει αθλητική δημοσιογράφος. Από τα καλλιστεία και τον τίτλο της Μισ Φίλιος Αλβανία μπήκε στην αθλητική τηλεόραση. Δημοσιογράφος, συνάδελφος κοπέλα. 657.000 followers μέσα σε. Έτσι. Και αν δεις τώρα τη φωτογραφία εδώ, είναι με το.
0: Πώς τη λένε?
1: Με το, περίμενε. Φραντσέσκα Ρουστέμ. Αν δεις την εμφάνιση στον αγωνιστικό χώρο για την κάλυψη της αναμέτρησης Αλβανία Σαν Μαρίνο, θα πω ότι δεν νομίζω ότι κανείς έβλεπε τους ποδοσφαιριστές και την μπάλα. Αυτό θα πω μόνο.
0: Γι' αυτό πήγε ίσω παλιά η Αλβανία με τους Σαμάρους.
1: Δεν ξέρω, μπορεί. Πάντως έγραψε μία ανάρτηση η ίδια από που είχε πάει να καλύψει το αθλητικό γεγονός και λέει: το αγαπημένο σας κορίτσι των σπορ, πάντα σε αποστολή. Και θέλω να σας πω ότι το βίντεο συγκέντρωσε πάνω από 3 εκατομμύρια προβολές. Ναι. Μπείτε να δείτε την, πώς την είπαμε, τη Φραντζέσκα. Την Φραντζέσκα Μισ Αλβανία που ακολουθεί τα βήματα της αθλητικής δημοσιογραφίας.
0: Okay.
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Του αρέσει το ποδόσφαιρο. Φήμες λένε λίγο ότι τα έχει και εμένα ποδοσφαιριστή. Δεν ξέρω.
0: Παιδιά, ναι, εντάξει. Ναι. Δεν είναι ρεπορτάζ το οποίο γνωρίζει.
1: Ναι.
0: Όχι, κέρδισε η Αλβανία με το Σαν Μαρίνο. 2-1, το βάλει στο τέλος.
1: Okay. Τι λες τότε, να, μια χαρά τα πήγε. Λοιπόν, να πούμε ότι κατέθεσε η κόρη των γιατρών, των δύο γιατρών. Αναφέρομαι στην υπόθεση Δημήτρη του Γιώργου Μαζονάκη. Η ίδια λέει 19χρονη, εγώ κάλεσα το ΕΚΑΒ και είπε ότι υποβλήθηκε.

0: Και και η ίδια λέει σε πλασμαφαίρεση από τη μητέρα της.
1: Ναι. Έχουμε, ναι. Περισσότερες εκτελήσεις.
0: Και πολλά, πολλά άλλα υπόθηκαν με αυτή την ιστορία που νομίζω ότι θα τραβήξει καιρό.
1: Πάντως τώρα, αν είναι ψεσφιτιλιές με την Αλβανίδα συνάδελφό μας, βλέπω τον Αντώνη να κάνει εισηγήσεις να μας διώξει, να φέρει εκείνη.
0: Πού βρε, όχι, γιατί εμείς λέμε αθλητικά.
1: Δεν θα τον πειράζει τον Αντώνη αυτό. Δουέτο με το κορτσιδάκι.
0: Α, λοιπόν, είναι μια πολύ καλή πρόταση αυτή, να την πούμε έτσι στην διοίκηση. Δημήτρη, πάμε να δούμε τα θέματα από το κρατάμε.gr. Είχαμε ξεκινήσει νωρίτερα, αλλά δεν προλάβαμε.
1: Επικαιρότητα. Είχαμε ωραία θεματάκια.
0: Τραγωδία στα Χανιά, λοιπόν. Άνδρας πήγε στο κοπάδι του και δεν επέστρεψε ποτέ. Είχαμε άλλη μια τραγωδία στον Κίσαμο. Την τελευταία του πνοή άφησε 85χρονος Νορβηγός τουρίστας. Μάλιστα την άφησε καθοδόν μέσα στο ασθενοφόρο. Ναι. Ασφιχτικά τα πράγματα, Δημήτρη, στο ψυγείο, στο Ηράκλειο. Διπλή καραβιά με 103. Είδα τις εικόνες. Τι να σχολιάσουμε τώρα εκεί. Υγειονομική βόμβα και απαράδεκτες συνθήκες για να είναι άνθρωποι.
1: Ναι, γιατί μιλάμε για ανθρώπους. Πολλές φορές το σχολιάζουμε έτσι με ελαφρία καρδιά, ρε παιδί μου. Μιλάμε για ανθρώπους, δεν είναι. Ναι.
0: Απαράδεκτες οι συνθήκες. Γαλλία, η μαθητική οργή ανισότητας και το πολιτικό διέξοδο που χτυπά την Ευρώπη.
1: Πολύ ενδιαφέρον θέμα.
0: Ναι, η ελλείψη στην εκπαίδευση, όλοι αυτοί οι λόγοι που έχουν κινητοποιήσει τη μαθητική κοινότητα να έχει βγει στους δρόμους. Και διάβαζα σήμερα ότι τα βήματα της Γαλλίας ακολουθεί και το Βέλγιο. Και εκεί έχει αρχίσει ξεσηκωμός και βγαίνουν σιγά σιγά οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί. Και βουτιά λέει της θερμοκρασίας, λέει σήμερα. Εμείς λέγαμε ότι έχουμε ηλιοφάνεια.
1: Και μπήκαμε με το here come the sun,
0: Ναι, μα κοίτα. Σήμερα λέει ηλιοφάνεια θα έχουμε στην Κρήτη και έθριο καιρό. Αλλά άκου τώρα εδώ θερμοκρασίες. Άκου, Δημήτρη, Τζαριμιά Λασιθίου 2,9. Ασκήφου Χανίων 4,7. Θέρισο Χανίων 6 βαθμούς Κελσίου. Τα άλλα είναι Νευροκόπη, Χαλκιδική, που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε ακόμα και αυτή την εποχή τέτοιες θερμοκρασίες. Πω, θα μπορούσες τώρα σε τόσο κρύο, εσύ.
1: Ναι, μια
0: από τώρα. Και εγώ.
1: Άψογα.
0: Πω, θα μας ακούει ο κόσμος και θα λέει δεν πάνε καλά αυτοί.
1: Ναι, είμαστε εκτός έδρας, το έχουμε πολλές φορές. Μα αρέσει ο χειμώνας στην Κρήτη, είναι σαν να είσαι Παναθηναϊκός στον Πειραιά.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Και εμάς μας αρέσει ο χειμώνας. Είμαστε χειμωνάκηδες. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Ναι. Σταυρώστε μας.
0: Τι θα γίνει τώρα με το πετρέλαιο θέρμανσης? Ακούγονται διάφορα για τα μέτρα που θα ληφθούν.
1: Δεν θα βάλουμε. Συγγνώμη που θα το πω έτσι, χήμα στο κύμα, δεν θα βάλουμε.
0: Δεν θα βάλουμε.
1: Με ένα 75 θα βάλουμε. Πόσο θα σου διαρκέσει?
0: Ναι, αλλά περιμένουμε τις ανακοινώσεις τώρα, σταμάτα.
1: Δηλαδή,
0: πάντως
1: ωραία,
0: φαίνεται ότι είναι
1: πόσο?
0: Φωτιά το πετρέλαιο. Έχει αυξηθεί 50 λεπτά το λίτρο. Ναι, και λένε ότι θα έρθει επιδότηση 30 λεπτών ένα λίτρο. Και τι να κάνει τώρα αυτό?
1: Τίποτα. Ναι. Βλέπω να την πράγμα στο αμάξι, βάζει ο κλιματισμό στο αυτοκίνητο στο φουλ.
0: Εμεί γελάμε, λένε και κάποιε οικογένειε σε κάποιε ορεινέ περιοχέ. Μην κοιτά εδώ τώρα, που πραγματικά υπάρχει θέμα εκεί. Έτσι. Τι κάνουν οι άνθρωποι εκεί με τον τζάκι, με τα ξύλα και με τι ξυλόσωπε, είναι.
1: Και σε ρωτά το άλλο. Ένα ζευγάρι, νέο ζευγάρι, με 1.800 ευρώ μεικτό εισόδημα και τα δύο, καθαρά. Βάλε νίκη, βάλε όλα αυτά που έχουν. Το πετρέλαιο, πόσο πιστεύει, είτε πολυτελεία θα είναι.
0: Είναι, μα ήδη είναι.
1: Δηλαδή ένα μέσο ζευγάρι, μια μέση οικογένεια είναι είδους πολυτελεία.
0: Για να ρωτήσω τώρα εγώ τους ακροατές εδώ, θα βάλετε πετρέλαιο, πώς το βλέπετε βρε παιδιά? Νωρίς ακόμα για τα δεδομένα της Κρήτης, αλλά εντάξει, θα έρθει και το περισσότερο κρύο. Λοιπόν, ακούστε τώρα εδώ να γίνεται. Έχω κουραστεί, Δημήτρη, να λέμε συνέχεια. Απάτες, συστάσεις από την αστυνομία, μην δίνετε στοιχεία, μην σηκώνετε. Το θέμα τώρα ποιο είναι? Έχουν βγει διάφορες υποθέσεις στο φως της δημοσιότητας, που τελικά θα πω ότι οι απατεώνες έχουν τρελή φαντασία. Έτσι, αυτοί που προσποιούνται τους υπαλλήλους της ΔΔΕ και όχι μόνο. Το θέμα είναι. Γιατί βρε παιδί μου τώρα εμείς τα πιστεύουμε αυτά τα πράγματα? Άκου τώρα εδώ περιπτώσεις. Δορυφόρο στα Νόγια, ραδιενέργεια από την Ουκρανία, έχεις μείνει με το στόμα ανοιχτό, μέχρι και κουπόνια για το σούπερ μάρκετ. Γιατί δεν μιλάς?
1: Τι να πω.
0: Αυτό με τη δίθεν διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος δεν είναι καινούριο, έτσι.
1: Δυστυχώς οι πιο ευάλωτοι άνθρωποι σε αυτού του είδους απάντηση είναι οι ηλικιωμένοι. Δεν ξέρω αν έγιναν προς ηλικιωμένους, όπως για παράδειγμα προχθές με το συνεργείο της ΔΔΕ που πήγε σε μια κυρία.
0: 90 χρονών, λες.
1: Ναι.
0: Την 90 χρονών.
1: Φαντάζομαι ότι μπορεί να την πατήσει.
0: Μα το θέμα...
1: τώρα, ο άλλος να κάνει απάτη σε έναν ηλικιωμένο άνθρωπο, καταλαβαίνεις.
0: Καλέ, εκεί δεν είναι μόνο ότι πήραν 15.000 ευρώ. Πήρανε τα προσωπικά έγγραφα της γυναίκας, τα βιβλιαρία υγείας και το πιεσόμετρο της πήρανε. Δηλαδή, πες μου, δεν ξέρω. Πάντως αυτό με τη διαρροή ηλεκτρικής ενέργειας, κίνδυνο πυρκαγιάς, είναι κάτι το οποίο Το έχουμε ακούσει και το έχουμε ξανακούσει.
1: Σκάει τώρα και δες τώρα γιατί είναι πολυπονηροί όσοι κάνουν τέτοιου είδους απάτες. Έχουμε το ιστορικό στην Αθήνα, την είδηση που έπεσε το σπίτι στην πλάκα.
0: Α, δεν το είχα σκεφτεί αυτό.
1: Και όλα έτσι θα τα συνδυάζεις αυτές τις απάτες.
0: Ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
1: ΔΕΗ υπάρχουν θέματα από την κακοκαιρία, κάτι έγινε. Καλά, εμάς μας έχουν κάνει και την άλλη πλάκα. Έχει φύγει το παιδί σου, ξέρω εγώ.
0: Α,
1: κάπου.
0: Καλά, άστο αυτό. Στο παλιό.
1: Πήγε στο νοσοκομείο.
0: Ναι, παλιό κόλπο.
1: Δηλαδή, μιλάμε τρομακτικό έτσι.
0: Και βέβαια βοηθάει και τεχνητή νοημοσύνη, Δημήτρη.
1: Να σου αλλάζει τη φωνή.
0: Όχι μόνο να σου αλλάζει τη φωνή. Εμένα που είχα δεχτεί κλήση και είχα πει ότι τα στοιχεία δεν με ενδιαφέρει αυτό που λέτε και ότι τα στοιχεία είναι στο όνομα του αδερφού μου. Λέει, έχουμε μιλήσει, λέει, με τον κύριο Ορφανάκη. Μισό λεπτό να τον ξαναπάρουμε να τον ακούσετε. Και εγώ άκουγα τη φωνή του αδερφού μου.
1: Τρομακτικό έτσι.
0: Τρομακτικό. Εκεί τώρα, μέχρι και εγώ δηλαδή κόλλησα σε κάποια φάση και λέω αποκλείεται τώρα να είναι ο ένα. Αλλά η φωνή ήταν ίδια. Οπότε μπορώ να καταλάβω πώς οι άνθρωποι την πατάνε. Αλλά...
1: Παιδιά, προσεκτική και όσοι έχετε ηλικιωμένους γονείς ή γιαγιάδες, παππούδες, καλό να τους κάνετε μια κουβέντα, να είναι λίγο πονηρεμένοι, γιατί η καιρή είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Πάντως, επειδή είπες για το θέμα Γαλλία πριν.
0: Ναι.
1: Γιατί η Γαλλία είναι κάτι το οποίο παίζει πολύ τις τελευταίες ώρες στα ειδησιογραφικά γραφεία.
0: Για άλλο θέμα, εννοείς.
1: Και για το θέμα που είναι πολύ ενδιαφέρον σχετικά με τις αντιδράσεις των μαθητών.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η Γαλλία έχει ένα σοβαρό ζήτημα με τα γαλλικά ομόλογα και διαβάζω μια ανάλυση του Πολ Γκρούκμαν, του διάσημου Αμερικανού οικονομολόγου, που ο οποίος αναφέρει χαρακτηριστικά: η Γαλλία βρίσκεται σε μια μη βιώσιμη δημοσιονομική τροχιά και έχει γίνει ο μεγάλος ασθενής του δυτικού κόσμου. Αν έχουμε μια νέα κρίση ομολόγων, η οποία απειλεί την Ευρώπη μέσω της Γαλλίας. Γιατί η Γαλλία, αν απειλεί τη Γαλλία από δημοσιονομικό κίνδυνο, απειλεί την Ευρώπη έτσι, κατά επέκταση. Διάβαζα μια άλλη ανάρτηση χθες, η οποία είχε βγει από το Bloomberg, αν δεν κάνω λάθος, και θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα να ασχοληθούμε το επόμενο διάστημα. Αν η Γαλλία απειλείται λοιπόν από δημοσιονομικό ζήτημα, με τα ομόλογα που είναι έτοιμα ουσιαστικά να σκάσουν πάλι στα χέρια της, αν πάμε σε νέο είδους οικονομική κρίση, σαν αυτή που ζήσαμε το 8 με το 10, όσα χρόνια διοίκησε στην Ελλάδα. Δεν ξέρω πώς θα το αντέξουμε αυτό. Και πολλοί μου λένε καλά συμβαίνει στη Γαλλία. Παιδιά, η κρίση του 8 ξεκίνησε από τη Lehman Brothers, είπα, που κατέρευσε. Δηλαδή θέλω να πω ότι όλα συνδέονται στο δυτικό κόσμο πάρα πολύ περισσότερο από όσο νομίζουμε. Αλλά αυτή η δήλωση του Γκρούκμαν εμένα μου κίνησε το μάτι, δηλαδή πήγε το μάτι μου εκεί. Ότι είναι ο μεγάλος ασθενής του δυτικού κόσμου είναι ένα ζήτημα. Και πρέπει να θυμόμαστε πάντα στη Γαλλία έχουμε εκλογές τον Απρίλιο προεδρικές. Όπου η Μαρί Λεπέν είναι πρώτο φαβόρη.
0: Ναι.
1: Σύμφωνα με τα όσα βγαίνουν στην στο φως.
0: Είναι αυτό που... με ποιο το συζητούσαμε νωρίτερα. Με τον... που λέγαμε για τη στροφή στην ακροδεξιά.
1: Ναι.
0: Ναι. Εντάξει. Δεν μου κάνει εντύπωση δηλαδή.
1: Από πού πιστεύεις ότι πηγάζει η στροφή στην ακροδεξιά του κόσμου.
0: Τώρα 11 και 19 το πρωί.
1: Όχι. Δεν σου λέω τώρα. Την άποψή σου. Θεωρώ ότι είναι ένα τόσο σοβαρό ζήτημα. Σοβαρό ζήτημα. Γιατί μόνοι μας νομίζω πυροβολήσαμε τα πόδια μας και ανοίξαμε αυτή την πόρτα. Μόνοι
0: τι εννοείς.
1: Λάθος πολιτικές, οικονομική ανέχεια και πρόσεξε, αν δεις, επειδή λίγο εδώ το περνάμε ελαφρά, αυτό που γίνεται στη Γερμανία με το AfD, αν διέβλεπες, είχε βγάλει πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ στο Deutsche Welle και είμαι σίγουρος ότι το έχω ξαναπεί εδώ πέρα. Ρωτούσαν μέσους Γερμανούς οι οποίοι ήταν σε αυτές τις ομοσπονδίες οι οποίες ψήφιζαν και λέγαν όχι, ότι η μετανάστευση είναι σοβαρό, αλλά το πρώτο που ανέφεραν όλοι είναι η οικονομία. Η οικονομία. Δηλαδή στη Γερμανία το να βάλεις η τιμή της ενέργειας, οι τιμές ενέργειας έχουν ξεφύγει. Άρα λοιπόν ο μέσος Γερμανός αυτό που νιώθει, όπως νιώθει και ο μέσος Ευρωπαίος, είναι το οικονομικό ζήτημα. Και το έχω ξαναπεί πολλές φορές. Αν ήταν καλά η οικονομία, δεν θα είχαμε τόσο πολιτικά ζητήματα. Επομένως λοιπόν βλέπω τα πολιτικά ζητήματα που σκάνε σε Γαλλία, Γερμανία. Ακόμα και
0: είναι λίγο παραγωγικό, βρε παιδί με τώρα αυτό. Δηλαδή
1: ναι,
0: έχει να κάνει με την κρίση του κόστου της ζωής. Γιατί δεν τα πάω και καλά με τις γενιές, οι millennials, δεν ξέρω ποιοι. Τέλος πάντων είναι νέοι άνθρωποι, νέα γενιά. Φαντάζομαι ότι οι παππούδες τους ήταν στο άλλο άκρο, αριστερά. Έτσι ήταν. Μιλάμε για την πλειοψηφία. Έχει γίνει λοιπόν μια στροφή τώρα προς την ακροδεξιά. Τώρα εδώ έχει να κάνει με την κρίση του κόστου ζωής. Έχει παίξει ρόλο ο COVID, ενώ ο COVID και με την απομόνωση. Αυτό θέλω να πω. Όχι ο COVID σαν πανδημία. Έχει να κάνει με την μεταναστευτική κρίση. Είναι πάρα πολλά, Δημήτρη. Είναι πάρα πολλά. Τώρα αυτό θα μπορούσαμε να κάνουμε μια συζήτηση έτσι με κάποιον ειδικό.
1: Ξέρεις, είναι τόσο πολυδιάστατο. Και για μένα καλό θα ήταν και κάποια στιγμή να τα βάλουμε κάτω και να ορίσουμε ξανά όρους. Γιατί νομίζω ότι η νέα πολιτική τάξη πραγμάτων δεν μπορεί να είναι δεξιά, αριστερά, κέντρο και όλα αυτά. Νομίζω ότι έχουμε αλλάξει από αυτό. Έχουμε φύγει από αυτό και απλά δεν το έχουμε καταλάβει.
0: Ναι, αλλά ξέρετε από πού δεν έχουμε φύγει, Δημήτρη. Δεν έχουμε φύγει, νομίζω, από το φόβο και την ανασφάλεια. Δηλαδή, οι νέες γενιές φοβούνται ότι δεν θα βρουν δουλειά για ευημερία, για το μέλλον τους.
1: Έχει αλλάξει ο κόσμος όμως. Θέλω να πω, δεν μπορούμε να μιλάμε με όρους του χθες για το σήμερα. Αυτό εγώ κρατάω. Και καμιά φορά λέμε έτσι εύκολα ακροδεξιό, αλλά συγγνώμη, τη γιαγιούλα που είδα στη Γερμανία, στη Δρέσδη, αν δεν κάνω λάθος, στη Λειψία, σε ένα ανατολικό κράτη, δεν γίνεται και αυτό έχει σημασία, που έλεγε για τις τιμές και ότι δεν μπορούσε να πάρει σούπερ μάρκετ. Δεν γίνεται ακροδεξιά αυτή η γυναίκα. Τη φέρνει η κατάσταση να βγάλει μια ψήφο αντίδραση. Δηλαδή δεν το ρίχνω στους ανθρώπους που θα έχουν, πώς να το πω έτσι, την ανάγκη να διαμαρτυρηθούν μέσω ενός κόμματος που δεν συμφωνούμε. Ούτε εγώ ούτε εσύ, το ξέρεις πολύ καλά.
0: Ναι. Λοιπόν, έχει έρθει ένα μήνυμα για το προηγούμενο θέμα, πιεσόμετρο λέει. Κυρία Ορφανάκη, ξέρω και άλλη μια περίπτωση, λέει, με απάτη που πήραν πιεσόμετρο.
1: Ναι. Τι ρε παιδιά παίρνετε.
0: Δεν ξέρω, ρε παιδιά.
1: Μακάρι να παίρνουν τώρα... μόνο τα πιεσόμετρα και
0: τίποτα άλλο. Και να μην παίρνουν τίποτα άλλο. Αλλά αλήθεια τώρα, γιατί παίρνουν το πιεσόμετρο. Δηλαδή, το πιεσόμετρο, άμα το πουλήσει, θα βγάζει λεφτά.
1: Ναι.
0: Μήπως οι απαταιώνες έχουν και αυτοί μια αλφα ηλικία, ρε παιδί μου, και σου λένε να το πάρω μετρό στην πίεσή μου για να μην μπαίνω σε έξοδα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Η ώρα είναι 11:22 και λέω να δώσω την πάσα στον Αντώνη το Τσαπίρο να μας βάλει ένα ωραίο τραγούδι. Δεν ξέρω, Αντώνη, τι θα μας βάλεις. Άντε, πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα.

0: τραγουδάρα είναι αυτή, ρε παιδιά, από Boston, More Than a Feeling. Και αυτό που έλεγα στον Αντώνη Off The Air, αν κάτι ζηλεύω από τις παλαιότερες γενιές, είναι ότι διασκέδαζα με αυτά τα τραγούδια. Τα τραγούδια μένουν αλλίωτα στον χρόνο, μπορεί να τα απολαύσει και ένας νέος, εννοείται, αλλά αλλιώς να τα ακούσει τότε όταν βγαίνουν. Δηλαδή, αν κάτι ζηλεύω από τα 80s και τα 90s, πιστεύω η ποιότητα μουσικής ήταν πολύ καλύτερη.
1: Και άλλα ήταν καλύτερα.
0: Ναι, είμαι σίγουρος, αλλά επειδή μ' αρέσει πολύ η μουσική, δηλαδή τώρα αυτά τα τραγούδια ή έχουν αφήσει, δεν είναι τυχαίο που μένουν τόσο πολλά χρόνια έτσι, αναλύωτα.
1: Τι λέει ο Αντώνης? Τι είπες? Νόμιζα ότι μιλούσε και σχολίαζε το τραγούδι, κάτι άλλο λέει. Εντάξει, εμένα και άλλα πράγματα μου αρέσουν από τα 80s και τα 90s. Ξέρω ότι η τεχνολογία προχωράει, η ζωή προχωράει, αλλά εμένα αν με ρωτήσεις, Δημήτρη, μου άρεσε, βρε παιδί μου, που ερχόταν ο φίλος μας από κάτω από το μπαλκόνι και έλεγε Μαρία, βγες έξω. Ή που έπρεπε σταθερό τηλέφωνο και έπρεπε να μιλήσει με τη μαμά μου ή τον μπαμπά μου για να είμαι τέτοιο. Ήμουν αυτές τις εποχές, μου άρεσαν περισσότερο όλο αυτό το πράγμα. Κοίτα, που έχει γίνει τώρα λίγο είναι χαοτικό για
0: το
1: μένα.
0: Το μόνο που. Αυτό που ακούω, μου ακούγεται πολύ τρομακτικό να πάρει τηλέφωνο σπίτι, να το σηκώσει ο πατέρα τη, να πει ναι, γεια σα.
1: Θέλετε... Έτσι κάναμε, έτσι κάναμε.
0: Ναι, το ξέρω ότι κάνατε έτσι. Αυτό μου φαίνεται ευτυχώς που δεν το πρόλαβα αυτό.
1: Εντάξει, είχε και αυτό τα ωραία του. Εντάξει, να πω κι άλλα. Μου άρεσε που είχαμε τις κασέτες και που τις βάζαμε στο κασετόφωνο και ακούγαμε την εκπομπή και περιμέναμε να γράψουμε τραγούδι και μίλαγε ο μουσικός παραγωγός πάνω στο τραγούδι και λέγαμε όχι, μας χάλεσε το τραγούδι. Και παίρναμε στους ραδιοφωνικούς σταθμούς, έλα γράψτε και μεγαλύτερη τώρα, μην φαίνομαι 800 χρονών, και λέγαμε θέλω να πεις ότι αυτό το τραγούδι το αφιερώνω ή Μαρία το αφιερώνει στο Δημήτρη. Ναι. Έλα, πάρα πολύ ωραία. Τώρα είναι όλα πολύ πιο άμεσα, πιο γρήγορα, μηνύματα.
0: Και δεν είναι τρομακτική άνοδο τη τεχνολογία. Δηλαδή σκέψτε τώρα αυτά που λες, δεν είναι και κανένα αιώνα πριν, 20-30 χρόνια πριν είναι.
1: Ναι.
0: Όλα αυτά μιλάμε σε 20 χρόνια. Ή τα CD. Εγώ μεγάλωσα με CD. Είχα CD player, μου είχε πάρει.
1: Και εντάξει, και εγώ τα πρόλαβα τα CD.
0: Και έβαζα τα ακουστικά μου πάντα που ήθελα να ακούω τη μουσική μου. Έγραφα τα CD στο PC. Είχα μάθει, έκανα τέτοια πράγματα 10 χρονών. Φτιάχνα με νερό. Τώρα όποιο κατάλαβε, κατάλαβε.
1: Όχι, όχι. Και, ναι.
0: Ναι, και έβαζα τη μουσική που θέλω να ακούσω. Σε MP3. Τώρα, εντάξει, τώρα πρόσεξε τι άλλο. Τώρα τη μουσική δεν την έχει, την οικιάζει.
1: Τη μουσική δεν την έχεις, την ενοικιάζεις και πρόσεξε και την άλλη την ευκολία, Δημήτρη. Βάζεις το τραγούδι από ποιο σημείο θες. Εμείς έπρεπε να το ακούσουμε από την αρχή μέχρι το τέλος.
0: Ή έπρεπε να πατήσεις αυτό το κουμπί που σε πήγαινε μετά.
1: Ναι, ναι. Ή αν έκανες και το λάθος και ηχογραφούσες τραγούδια και είχες κάνει βλακεία και είχες βάλει την κασέτα από την άλλη πλευρά και είχες σβήσει όλα τα προηγούμενα τραγούδια και έλεγες, αλλά εμένα αυτά μου αρέσανε. Που πηγαίναμε στο περίπτερο και περιμέναμε να πάρουμε την Κατερίνα, τη Μανίνα, τη Σούπερ Κατερίνα για να βρούμε την αφίσα. Τώρα δεν πέρασε. Τώρα είναι όλα. Πάρτε ό,τι θέλετε και
0: εντάξει, ναι, ναι.
1: Δεν μου αρέσει εμένα αυτή η ευκολία.
0: Κρίμα.
1: Την αναπολώ εγώ αυτή την εποχή.
0: Αλλά ας πούμε σκέψου από τα CD που πόσα χρόνια πριν είχαμε τα CD στις. Τώρα δεν υπάρχει CD. Δηλαδή πιστεύω θα δει ο γιος μου το CD μετά από 10 χρόνια. Τι είναι αυτό?
1: Εμένα οι κόρες μου, επειδή έχω μια τεράστια συλλογή και τα έχω σπίτι, με είχαν ρωτήσει.
0: Ναι, τι,
1: μαμά,
0: είναι
1: τι είναι αυτό?
0: Είναι σαν εμείς όταν βλέπαμε δίσκους που βέβαια είχαμε μια εικόνα.
1: Όχι, εγώ τους πρόλαβα.
0: Εσύ σίγουρα?
1: Ναι, ας το πάμε παρακάτω. Δεν μου αρέσει καθόλου πώς εξελίσσεται η συζήτηση. Εσύ σίγουρα. Σε λίγο θα πω τα στοιχεία μου στον αέρα, ημερομηνία γίνηση κτλ. Νομίζω και άλλοι τα πρόλαβα και τις ωραίες εποχές. Αντώνη, όταν έκανες εκπομπές, έκανες με βινίλια.
0: Εννοείται. Ήταν τόσο ευαίσθητα όσο λένε.
1: Ναι, ναι.
0: Okay. Για τα CD που τα έβγαζε, αν δεν παίζανε και φυσούσες για να κάνεις έτσι. Για να...
1: Σε λίγο, λέει Μαρία, θα μας πεις ότι πρόλαβες και το γραμμόφωνο. Λοιπόν, είμαι 11 και μισή, δείχνει το ρολόι σιγά σιγά. Λέω να πάμε στο τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Δημήτρη, πάμε.
0: Πάμε, ναι, πάμε.
1: Και μετά θα ασχοληθούμε με ένα
0: πολύ ενδιαφέρον θέμα.
1: Με την ψυχική υγεία που μας αφορά όλους.
2: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα, είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη. Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
3: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύς της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575. Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βήλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βήλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με Guns N' Roses. Και μετά από την υπέροχη
1: παραγγελιά.
0: Φωνή. Ναι, μετά από την υπέροχη φωνή του Axl Rose, θα ακούσει δικιά μου. Δηλαδή, εντάξει, καταστροφή.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, Μαρία Αρφανάκη, Δημήτρης Κανάκης, με τις υπέροχες επιλογές του, γιατί αυτή ήταν μια δική του επιλογή. Και πάμε να ανοίξουμε μια συζήτηση, ένα πάρα πολύ ευαίσθητο θέμα. Με αφορμή, Δημήτρη, την Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας που είναι αύριο. Σάββατο. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Βασίλη Κούδα, ψυχίατρο και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Εργαζομένων Παγνή. Καλή σας ημέρα, κύριε Κούδα.
2: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές.
1: Ξέρω ότι είστε στο εξωτερικό και επειδή έχω τώρα μια τρέλα με τον καιρό, την έχουμε, έχεις καταλάβει, ναι, Δημήτρη. Ναι, ναι. Πάντα ρωτάω τον άλλο, δεν είναι εδώ. Τι καιρό κάνει, κύριε Κούδα, εκεί στη Γερμανία?
2: Καλό καιρό κάνει, έβρεκε χθες. Σήμερα είναι πιο λιακάδα και έτσι έχει μια δροσιά, θα λέγαμε.
1: Δηλαδή, συγγνώμη,
0: για πολύ είστε.
2: Στη Χαϊδελβέργη.
0: Μια χαρά.
1: Θα ξεκινήσει να μιλάς γερμανικά?
0: Όχι, δεν το παίρνω στον αέρα καλύτερα.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, ο καιρός είναι καλύτερος, κύριε Κούδα, σε σχέση με αυτό που ζήσαμε εμείς εδώ?
2: Είναι πιο φθινοπορεινός, θα έλεγα, και πιο έχει αυτή την αίσθηση, πώς να το πω τώρα, της φρεσκάδας λίγο που έχει οι πιο βόρειες περιοχές σε σχέση με την Κρήτη. Βέβαια, μας έριξε πάρα πολύ βροχή αυτές τις τελευταίες μέρες και είναι λίγο δυσανάλογος, θα έλεγα, ναι, για το συνήθες κλίμα της Μεσογείου.
1: Ναι.
2: Εδώ είναι πιο φθινοπορεινός.
1: Πολλά τώρα μου έρχονται στο μυαλό να ρωτήσω. Αύριο λοιπόν είναι η Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας και αναρωτιέμαι τώρα, δεν εννοώ για εσάς τους γιατρούς, κύριε Κούδα, μιλάω για τους πολίτες. Τελικά, μήπως θυμόμαστε την ψυχική υγεία μόνο μία ημέρα το χρόνο? Ποια είναι η αίσθηση δική σας?
2: Η αίσθηση μου, κύριε Αρφανάκη και κύριε Κανάκη, είναι ότι δυστυχώς πλέον, με την αρνητική έννοια, η ψυχική υγεία είναι στην καθημερινότητά μας. Και αυτό το λέω το δυστυχώς, επειδή είναι στην καθημερινότητά μας όταν τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά. Και το μήνυμα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την αυριανή ημέρα, επειδή το διάβασα προκαταβολικά, είναι ότι θα πρέπει να ακούσουμε τους ανθρώπους με τα ψυχικά προβλήματα, να το έχουμε στο νου μας και προφανώς να παίρνουμε τα μέτρα μας. Νομίζω ότι ο καθένας που ακούει τη συζήτησή μας ξέρει ότι δεν το κάνουμε αυτό στην καθημερινότητα. Και προφανώς αυτό έχει και τις συνέπειες του. Ναι. Η σοβαρότερη συνέπεια που είναι πλέον γνωστή σε όλους μας είναι ότι τα ψυχικά νοσήματα αυξάνονται με ραγδαίους ρυθμούς. Η ψυχική μας υγεία καθημερινά μπαίνει σε μια πίεση τεράστια. Και φυσικά, όπως όλα τα πράγματα που πιέζονται, έχει τις συνέπειες του.
1: Εδώ διαβάζω, συγγνώμη κύριε Κούδα, δεν ξέρω, κάποια στοιχεία από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας που λέει ότι σχεδόν ένας στους 7 ανθρώπους παγκοσμίως ζει με κάποια ψυχική διαταραχή.
2: Ναι, ισχύει αυτό και ισχύει πλέον αυτό που λέγαμε τα προηγούμενα χρόνια, ότι τα ψυχικά προβλήματα, να το πω έτσι, γιατί στο δικό μας τον κλάδο χρησιμοποιούμε τον όρο νόσο λίγο σε πιο σοβαρές καταστάσεις, αλλά τα ψυχικά προβλήματα όλων των ημερών, οι διαταραχές που λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, είναι πλέον τα πιο συχνά προβλήματα υγείας από όλα. Έχουν ξεπεράσει τα καρδιακιακά ή τα ογκολογικά. Είναι τα πρώτα αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Και αυτό υπήρχε η πρόβλεψη ήδη από τη δεκαετία του 10. Όμως η πανδημία του COVID επιδείνωσε την κατάσταση και νομίζω ότι καθημερινά ξεπερνάει τις προβλέψεις, ο επιπολασμός, δηλαδή το πόσο πολλά ψυχικά προβλήματα προκύπτουν στην καθημερινότητα. Να πούμε ότι στα ψυχικά προβλήματα βάζουμε και τα προβλήματα των εξαρτήσεων, βάζουμε και τα προβλήματα τα οποία, ας το πούμε, κάποιες φορές δεν είναι απολύτως κατανοητά ή απολύτως αντιληπτά από αυτούς που υποφέρουν. Αλλά
0: είναι και λεπτές ισορροπίες ανάμεσα σε όλα αυτά τα οποία αναφέρει. Δηλαδή, ένας άνθρωπος με κατάθλιψη, ένας άνθρωπος με άγχος, φαντάζομαι είναι λεπτές οι γραμμές που πότε πηγαίνει από το ένα στο άλλο. Δεν ξέρω αν κάνω.
2: Ναι, ισχύει αυτό. Γι' αυτό και πολλές φορές όταν θα πάει σαν ειδικό, επειδή μπορεί και κάποιος οικείος του να τον προτρέψει, ο ίδιος να μην έχει ακριβώς την αντίληψη, να μην θεωρεί ότι το πρόβλημα είναι, ας πούμε, τόσο σοβαρό. Όταν του λέμε ότι ξέρεις, φίλε μου, αυτά που μας λες, μάλλον έχεις κάποια κατάθλιψη. Κατάθλιψη δεν είναι ανάγκη να είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Μπορεί να είναι και μια κατάσταση δυσφορίας που νιώθουμε καθημερινά. Αλλά το σωστό είναι να την αντιμετωπίσουμε τη γενέση της για να μην επιδεινωθεί. Mm. Όπως όλα τα προβλήματα υγείας, έτσι και τα ψυχικά, όταν τα παραμελούμε και όταν δεν ασχολούμαστε με αυτά, επιδεινώνονται. Και φυσικά κανείς δεν το θέλει αυτό, έτσι.
0: Γιατί βρίσκονται όμως σε τόσο μεγάλη επιδείνωση τα ψυχικά, τα ζητήματα ψυχικής υγείας τα τελευταία χρόνια, και υπήρχε μάλιστα και η πρόβλεψη από το 10, δηλαδή δεν είναι ότι τα έφερε μόνο COVID. Είναι ο τρόπος ζωής μας που έχει αλλάξει από παλαιότερες δεκαετίες. Παλιά ίσως δεν δίναμε τόσο σημασία οι άνθρωποι. Τι είναι αυτό που έχει αλλάξει και είναι, τόσο
2: είναι, είναι όλα αυτά που λέτε.
1: Και δεν είχαμε και τη γνώση, ίσως λέω εγώ τώρα, ναι. Κύριε Κούδα, δεν ξέρω.
2: Ναι, το πιο σημαντικό είναι όλα αυτά που λέτε. Το πιο σημαντικό βέβαια είναι ότι έχει επιδεινωθεί πολύ ο τρόπος ζωής μας. Δηλαδή και γι' αυτό τα προβλήματα που προκύπτουν είναι αυτά που έχουν να κάνουν με τον τρόπο ζωής. Δηλαδή οι αχώδεις, οι καταθλιπτικές διαταραχές, οι διαταραχές στην πρόσληψη τροφής που λέμε, δηλαδή τις ιατροφικές διαταραχές. Όλα αυτά συνδέονται πάρα πολύ με την καθημερινότητά μας, με τον τρόπο που ζούμε, τον τρόπο που μεγαλώνουν τα παιδιά μας, και δεν είναι τόσο πολύ έχουν αυξηθεί, ας πούμε, οι κλασικές ψυχικές νόσεις όπως είναι η σχιζοφρένεια ή η διπολική διαταραχή. Ναι. Αυτές λίγο πολύ μένουν οι ίδιες, αλλά αυτές που συνδέονται με τον τρόπο ζωής, βέβαια με το αυτό που είπαμε και πριν, το πόσο εύκολα τα αντιλαμβανόμαστε και πόσο τώρα έχουμε καλύτερα εργαλεία να τα μετρήσουμε, επιβεβαιώνουν αυτό το συμπέρασμα ότι έχουν αυξηθεί.
0: Μου δίνεται και μια πάσα συγγνώμη, Μαρία, σε διακόπτω τώρα, είμαι ο διακόπτης σήμερα. Αυτό που αναφέρετε για διατροφή και διατροφικές συνήθειες είναι, να το πούμε, είναι άμεσα εξαρτώμενα με αυτά τα είδους νοσήματα που αναφέρατε, σωστά έτσι?
2: Εννοώ,
0: μιλάω για διατροφικές συνθήκες.
2: Εγώ ένωσα και διατροφικές διαταραχές, αλλά και οι διατροφικές συνθήκες και ο τρόπος που βιώνουμε την καθημερινότητά μας. Η διατροφή μας είναι σημαντικό κομμάτι της καθημερινότητας. Η ξεκούρασή μας είναι σημαντικό κομμάτι της καθημερινότητας. Ο τρόπος που βρισκόμαστε με τις σχέσεις μας, δηλαδή. Ο τρόπος που βρισκόμαστε με τους δικούς μας ανθρώπους, τους φίλους μας, το σύντροφό μας, τα παιδιά μας. Όλα αυτά, και με παγκόσμιες έρευνες, έτσι δεν τα λέω από το κεφάλι μου, έχουν επιδεινωθεί φοβερά, με αποτέλεσμα η ανασφάλεια βέβαια, η οικονομική δυσχέρεια. Βλέπετε τώρα, ας πούμε, έχουμε πληθωρισμούς που η Ευρώπη έχει να γνωρίσει πάρα πολλές δεκαετίες. Όλα αυτά αυξάνουν το άγχος, αυξάνουν την αβεβαιότητα, αυξάνουν την ανασφάλεια των ανθρώπων. Και σε πιο ευάλωτους ανθρώπους που ίσως έχουν περάσει και άλλα βιώματα στα πρώτα παιδικά τους χρόνια ή που τέλος πάντων έχουν ταλαιπωρηθεί ψυχικά, είναι πολύ σημαντικοί προδιαθεσικοί παράγοντες που θα οδηγήσουν στην έναρξη αυτών των προβλημάτων.
1: Κύριε Κούδα, μιλάμε. Αυτό... Ναι, ναι, ολοκληρώστε.
2: Ήθελα να πω ότι είναι σωστό αυτό που λέτε, ότι πώς ξεχωρίζουμε, αν τώρα απλά ζορίζουμε επειδή κάτι δεν πάει καλά στη ζωή μου ή έχω μπει ήδη σε ένα πρόβλημα. Εγώ θα έλεγα ότι ένας ασφαλής δείκτης είναι η λειτουργικότητα. Δηλαδή κατά πόσο αυτή η ψυχική κατάσταση πλέον είναι μια καθημερινή κατάσταση που με δυσκολεύει τη ζωή μου. Αυτό το λέω για τους ακροατές σας, ναι. Ότι νομίζω ότι αυτό θα είναι το κριτήριο που θα πρέπει να τους κάνει να ζητήσουν βοήθεια και που βέβαια θα πρέπει να διστάσουν να τη ζητήσουν.
1: Αυτό θα ρωτούσα τώρα, παρόλο τώρα που με βάζετε, υπάρχει και λειτουργική κατάθλιψη, αλλά ας μην πούμε έτσι τόσο βαθιά. Εγώ ήθελα να ρωτήσω, μιλάει ο κόσμος, έρχονται οι άνθρωποι, δηλαδή είναι ακόμα ταμπού σήμερα το 2026 το να πούμε ότι έχουμε επισκεφτεί ψυχίατρο ή ότι χρειαζόμαστε ψυχιατρική βοήθεια ή ψυχολογική?
2: Εντάξει, επειδή πλέον είμαι πάνω από 20 χρόνια σε αυτόν τον κλάδο, σίγουρα τα πράγματα είναι καλύτερα. Δηλαδή οι άνθρωποι όντως ψάχνουν βοήθεια πιο εύκολα, όντως έχουν αυτό που είπα και πριν στο νου τους, τη δικιά τους την καθημερινότητα, και λένε αφού πλέον δεν τα καταφέρνουν, αφού δυσκολεύουμε τόσο πολύ, δεν είναι κακό να ζητήσω βοήθεια, και το λένε και πιο άνετα και προτρέπει και ο ένας στους άλλους. Βέβαια δεν είναι ιδανικά, έτσι. Δηλαδή θα θέλαμε να είναι τα πράγματα πιο καλά, θα θέλαμε ο κόσμος ακόμα περισσότερο να έχει πρόσβαση σε τέτοιες υπηρεσίες υγείας, γιατί κοιτάξτε, υπάρχει και το κομμάτι της κοινωνικής οργάνωσης, δηλαδή κατά πόσο αυτές οι υπηρεσίες είναι προσβάσιμες και κατά πόσο υπάρχουν σε διαθεσιμότητα για τους πολίτες. Εγώ, επειδή είμαι και νοσοκομιακός γιατρός, δηλαδή το δημοσίο, θα ήθελα να είναι δημόσιες και δωρεάν αυτές οι υπηρεσίες, για να μπορεί και ένας άνθρωπος που δεν έχει τη δυνατότητα να ζητήσει βοήθεια και να ξέρει ότι θα βρει ένα ραντεβού εύκολα. Μπορεί να του κάνουν μια αξιολόγηση, πολλές φορές μια απλή αξιολόγηση ενός ραντεβού είναι αρκετή για να μπορέσει να κατευθύνει έναν άνθρωπο, να του πούμε θέλεις κάτι, χρειάζεσαι αυτό ή χρειάζεσαι το άλλο ή δεν χρειάζεσαι τίποτα ή χρειάζεσαι κάποιο
1: υπάρχουν
2: χρόνο.
1: Υπάρχουν όμως, κύριε Κούδα, κάποιες δομές, όπως είναι το Κέντρο Ψυχικής Υγείας, αλλά και εκεί υπάρχει υποστελέχωση υποθέτω, ή υπάρχει πολύ μεγάλη, δεν ξέρω, ζήτηση που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν τα περιστατικά.
0: Υπάρχει και το κεφαλαίο που βέβαια έχει και η ψυχιάτρος, αλλά ναι.
2: Κοιτάξτε, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα υποστελέχωσης, όπως υπάρχει σε όλες τις δομές υγείας, αλλά υπάρχει και στην ψυχική υγεία και μάλιστα πάρα πολύ έντονο. Και αν αναλογιστούμε τις πραγματικές ανάγκες, αλλά και απλά αριθμητικά. Αν σας πω το εξής παράδειγμα, ότι ειδικά στον ευαίσθητο τομέα της ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων, στον δημόσιο τομέα, σε όλη την Κρήτη, υπάρχει μόνο ένας συνάδελφος που το ψυχίατρο. Νομίζω ότι αυτό είναι αρκετό για να...
1: Ακούδα τώρα, συγγνώμη που γελάω, δεν είναι αστείο, αλλά ξέρετε γιατί γέλασα. Όσο καιρό μιλάμε, είτε στο μικρόφωνο, στον αέρα, είτε εκτός για ρεπορτάζ, μου λέτε, μου δίνετε τον ίδιο ρυθμό και ο καιρός που μιλάμε είναι πολύς.
2: Ναι, επίτηδες το χρησιμοποιώ, κύριε Ορφανάκη.
1: Όχι, δεν το λέω γι' αυτό. Ότι... λέω ότι δεν αλλάζουν τα πράγματα.
2: Ναι, γι' αυτό ακριβώς που λέτε. Ακριβώς αυτό που λέτε. Δηλαδή, ενώ το συζητάμε τόσα χρόνια, τα πράγματα και εγώ γελάω, αλλά δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι για γέλια, είναι για κλάματα, είναι το ίδιο και χειρότερα, γιατί ξέρετε, αυξάνουν και ανάγκες.
1: Ναι.
2: Και εσείς κάνοντας τη δουλειά σας επισημαίνετε και λέτε, ξέρετε κάτι, έχουμε αυξημένη ενδοοικογενειακή βία, έχουμε αυξημένη ανήλικη παραβατικότητα, έχουμε αυξημένο το ένα, αυξημένο το άλλο, που συνδέονται άμεσα με την ψυχική υγεία και των εφήβων και των ενηλίκων, και όμως τα πράγματα είναι τα ίδια και χειρότερα.
1: Ναι,
2: αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι που μας ανησυχεί εμάς. Γιατί κοιτάξτε, το να μιλήσουμε για πρόληψη, έτσι όταν μιλάμε για προβλήματα υγείας, η πρόληψη είναι το πρώτο που θα πρέπει να κουβεντιάσουμε. Στο δικό μας το κομμάτι είναι πολύ πιο δύσκολο, διότι πρέπει να γίνουν πάρα πολλά πράγματα που δεν εξαρτώνται από τον κάθε πολίτη χωριστά ή ένα υγειονομικό χωριστά. Όμως το πρόβλημα της θεραπείας θα μπορούσε πολύ πολύ πιο εύκολα να αντιμετωπιστεί αν για παράδειγμα αυξανόταν πάρα πολύ η στελέχωση. Είπε και η Ορφανάκη για το Κέντρο Ψυχικής Υγείας. Το Κέντρο Ψυχικής Υγείας έχει τώρα δύο ψυχιάτρους ενηλίκων, οι οποίοι πριν ήταν ένας, γιατί μια συνάδελφος παράδειγμα είχε άδεια αλοχίας. Θέλω να πω ότι τα πράγματα είναι λίγο μετρημένα κουκιά, ειδικά στην πόλη μας και στο νησί μας. Ενίσχυση των δημόσιων δομών θα σήμαινε αυτόματα πολύ καλύτερη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, θα σήμαινε λιγότερες αυτοκτονίες, θα σήμαινε λιγότερα προβλήματα, θα σήμαινε πάρα πολλά πράγματα.
0: Πάντως, ρώτησε κάτι πριν η Μαρία σχετικά με το αν έρθει ο κόσμος και μιλάει. Υπάρχει πάντως και ένα ταμπού, το οποίο το ακούω αρκετά συχνά, ή είναι μια άποψη, ότι φοβόμαστε να πάμε στον ψυχίατρο γιατί με τη μία θα μας χαπακώσει. Το λέω έτσι ομά, όπως ακούγεται. Ή είναι κάτι το οποίο το συναντάτε, ή θα έρθει ένας ασθενής να σας πει: δεν θέλω χάπια με τη μία.
2: Ναι, το συναντάμε, αλλά αυτό που σας είπα πριν για την αξιολόγηση και που υπάρχει στο δημόσιο, στις δημόσιες δομές, δηλαδή το πρώτο που ζητάει κάθε δημόσια δομή είναι μια αξιολόγηση. Για να πει τι πρόβλημα υπάρχει σε αυτόν τον άνθρωπο. Αν δεν υπάρχει ανάγκη φαρμακευτικής αγωγής, εμείς είμαστε οι πρώτοι και οι καλύτεροι που δεν θέλουμε να δούμε φαρμακευτική αγωγή, γιατί αυτό σημαίνει μετά και άλλα πράγματα. Ξέρετε, τακτική παρακολούθηση, σημαίνει προσοχή από τον ασθενή για κάποια πράγματα κτλ.
1: Και ενδεχομένως κάποιες παρενέργειες και αλλαγή φαρμακευτικής αγωγής.
2: Ναι, ανοίγει άλλος κύκλος. Ενώ για εμάς η πιο, ας το πούμε, ήπια αντιμετώπιση, το να κάνει μια ψυχοθεραπευτική παρέμβαση, να πάει σε έναν ψυχολόγο, να κάνει μια ψυχοθεραπευτική, μια σειρά συνεδριών ψυχοθεραπευτικών, είναι πολλές φορές αρκετό για να λύσει πολλά προβλήματα. Αλλά ξέρετε κάτι, ούτε αυτό υπάρχει. Αυτό τώρα συζητάμε. Δηλαδή η πρόσβαση και μετά το να βρεθεί η σωστή λύση προϋποθέτει σωστές υποδομές. Εμείς υπολοιπόμαστε πάρα πολύ σε αυτό δυστυχώς. Και πρέπει με κάποιο τρόπο, όχι με κάποιο τρόπο, πρέπει αυτό να αντιστραφεί. Αλλιώς τα προβλήματα θα πολλαπλασιαστούν.
1: Θέλω να πάμε τώρα κάπου αλλού με αφορμή αυτό που λέτε. Σήμερα, νωρίτερα εδώ στο Κρατεωάν, μίλησε στην Αντιγόνη την Ανδράκη ο κύριος Χτενιαδάκης, ο υποδιοικητής του Παγνή. Είπε λοιπόν ότι μέσα σε άλλα, εγώ αναφέρομαι στο κομμάτι που αφορά την κουβέντα που κάνουμε, ότι προχωρά ο σχεδιασμός για την επέκταση της ψυχιατρικής κλινικής του Παγνή. Προέρχεται η χρηματοδότηση από την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης. Προβλέπει τη δημιουργία νέου κτηρίου, όπου θα εξυπηρετεί αποκλειστικά τις ανάγκες ψυχιατρικής κλινικής ενηλίκων. Ναι. Πώς το ακούτε τώρα αυτό, και δεν ξέρω αν είστε ενήμερος γι' αυτό, γιατί δεν ήμουν εγώ και δεν το ήξερα.
2: Όχι, ενήμερος είμαι. Ναι. Πρώτα απ' όλα, αυτή η απόφαση έχει πάρθει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Γι' αυτό να με επιτρέψετε να είμαι και επιφυλακτικός, γιατί τις έχουμε ξανακούσει αυτές τις υποσχέσεις, οι οποίες είναι σωστές και πρέπει να γίνουν. Πρέπει να επεκταθεί το κομμάτι το δικό μας εκεί. Έχουμε μια γωνιά, ας το πούμε, του γάμα κτηρίου. Αυτή η γωνιά πρέπει να μεγαλώσει, γιατί έχουν μεγαλώσει και ανάγκες. Γιατί το δημόσιο δυστυχώς δεν προχωράει στην πιο σωστή ενέργεια να ανοίξει και άλλη κλινική, η Σολασίδη, που είναι απαραίτητη. Γιατί καταλαβαίνετε, ένας ολόκληρος νομός με απομακρυσμένες περιοχές.
3: Δεν μπορεί να έρθει στο Ηράκλειο.
2: Στην Ιερά Πέτρα, ναι, εξυπηρετείται από την κλινική του Ηρακλείου. Αφού δεν το κάνουν αυτό, τουλάχιστον η επέκταση της δικιάς μας κλινικής προφανώς και είναι υποχρεωτική και αναγκαία. Ξαναλέω, έχουν ξανασυμβεί αυτές, ξαναυποθεί αυτές οι υποσχέσεις. Αυτό που είδα τώρα, από ό,τι κατάλαβα, είναι ότι θα δημοπρατηθεί το έργο, το οποίο ναι, δεν έχει ξαναγίνει και είναι όντως
1: μια βελτίωση,
2: ένα βήμα, ναι. Αλλά θα επαναλάβω το ίδιο, ότι ξέρετε, όπως και στα ΤΕΠ που είπαν υπεύθυνοι ότι ξέρετε, θα φτιάξουμε ωραία ΤΕΠ στο Παγνί, και όντως μπορεί να είναι πρόοδος αυτό, αλλά χωρίς προσωπικό, ούτε η ψυχιατρική, ούτε τα ΤΕΠ, ούτε κάτι άλλο, οτιδήποτε άλλο θα λειτουργήσει.
1: Κύριε Κούδο, να κάνω μια τελευταία ερώτηση. Υπάρχει, δεν ξέρω πώς γίνεται τώρα με την ψυχιατρική του Παγνή. Δηλαδή, είμαστε σε ένα σημείο που υπάρχει περίπτωση να πρέπει να νοσηλευτεί κάποιος ασθενής και να μην υπάρχουν διαθέσιμα κρεβάτια. Είμαστε σε αυτό το σημείο.
2: Δυστυχώς είμαστε πολύ συχνά σε αυτό το σημείο. Έχετε πολύ το δίκαιο. Πολλές φορές πλέον, λόγω αυτών των αναγκών, το οποίο δεν ισχύουν μόνο βέβαια για εμάς, ισχύουν για όλη την Ελλάδα και τουλάχιστον ισχύουν σίγουρα για ολόκληρη την Κρήτη, και πολλές φορές ερχόμαστε στο σημείο να ψάχνουμε, και τρεις κλινικές έχει το νησί μας, τα Χανιά, μια μικρή στο Ρέθυμνο και τη δικιά μας που είναι η μεγαλύτερη, να προσπαθούμε μεταξύ μας να συνοηθούμε στους τρεις νομούς, να στείλουμε ένα περιστατικό στο άλλο νομό. Καταλαβαίνετε ότι ούτε αυτό είναι εύκολο, ναι, ούτε είναι και το επιθυμητό. Και επειδή ακριβώς δεν υπάρχουν κρεβάτια, και όταν λέω κρεβάτια, κύριε Χανάκη και κύριε Ορφανάκη, ενώ δεν υπάρχουν τα καράτια. Ναι. Δηλαδή τα ράτια τα έχουμε υπερκαλύψει. Τώρα πλέον η κλινική μας δυστυχώς πάντα έχει, όπως λέει το Υπουργείο, επικουρικά κρεβάτια, τα ράτια τα λένε, δηλαδή πάρα πολλά, που προκαλούν μια πάρα πολύ κακή κατάσταση. Καταλαβαίνετε.
1: Τώρα με γελάστε. Είμαι πολύ αυθόρμητο εγώ, κύριε Κούδα. Δεν είχα καταλάβει ότι τα επικουρικά κρεβάτια που το διαβάζω είναι τα ράντζα. Γελάστε.
3: Όπως το πλασάρι είναι.
1: Ναι, δεν το είχα καταλάβει.
2: Χαίρομαι που σας βοηθάω. Ναι, τα επικουρικά κρεβάτια είναι τα ράντζα. Οπότε πλέον χωρίς ράντζα δεν υπάρχει κλινική, ενώ ψυχιατρική πουθενά στην Κρήτη, και διαρκώς ζούμε σε αυτό το άγχος να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο, γιατί ξέρετε, δεν έχετε κανείς να πει στην ψυχιατρική κλινική χωρίς λόγο. Έχουν ανάγκες ο κόσμος και θέλει ίσα ίσα, οι περισσότεροι πολλοί θέλουν να φύγουν, αλλά δεν μπορούν, δεν είναι σε θέση να φύγουν, και εμείς είμαστε διαρκώς στο κυνήγι του ελεύθερου ράτζου πλέον.
0: Και, και φαντάζομαι, κύριε Κούδα, ότι ένας άνθρωπος με ψυχική ασθένεια, ο οποίος βρίσκεται στο Παγνί για παράδειγμα, δεν είναι και το καλύτερο για τη θεραπεία του και για να βελτιωθεί η κατάστασή του, να ζει σε κακές συνθήκες ή σε ράντζα ή σε υποστελεχόμενα.
2: Είναι άνθρωποι που είναι κινητικά ικανοί, θέλουν να κινούνται, να σηκώνονται, να έχουν χώρο να κάνουν μια βόλτα. Δεν υπάρχει τίποτα από αυτά.
1: Υποθέτω, χωρίς να το γνωρίζω, ότι δεν είναι, πώς να το πω τώρα, δεν είναι της ίδιας... Δεν μου έρχεται η λέξη τώρα. Κατηγορία, τέλος πάντων, δεν ξέρω πώς να το πω.
0: Όλοι.
1: Ναι, θεωρώ ότι δεν υπάρχει χώρος, άρα όλοι είναι μαζί. Δεν είναι τα περιστατικά όλα ίδια. Αντιλαμβάνεστε τι θέλω να πω.
2: Προσπαθούμε να το κάνουμε αυτό που λέτε. Αν κάποια περιστατικά είναι πιο σοβαρά, ή χρειάζονται άλλου είδου πιο, ας το πούμε, αντιμετώπιση, επίγουσα κτλ. Όπως καταλαβαίνετε, έχετε δίκιο. Με αυτές τις συνθήκες δεν γίνεται να το εφαρμόζουμε αυτό.
1: Η ψυχιατρική του Παγνή, κύριε Κούδα, εξυπηρετεί και όπως το Παγνή και κάποια νησιά, Δωδεκάνησα κτλ.
2: Εξυπηρετεί λίγο την Νότια Ελλάδα, γιατί σκεφτείτε ότι από τη Σαντορίνη οι πιο κοντινές κλινικές είμαστε εμείς. Βέβαια, αυτοί έχουν κάνει και συνέσχη με την Αθήνα, αλλά ξέρω εγώ το Νότιο Δεκάνησα εξυπηρετεί, γιατί από όσο ξέρω και η κλινική της Ρόδου δεν είναι σε καλή κατάσταση, η ψυχιατρική. Γενικά η κατάσταση, αγαπητοί συνομιλητές, δεν είναι καθόλου καλή, και αφού μιλάμε για τη μέρα της ψυχικής υγείας, νομίζω ότι αυτό θα ήταν το πρώτο, στην Ελλάδα τουλάχιστον, θα έπρεπε να επισημάνουμε και να αναδείξουμε ότι αυτό πρέπει να είναι προτεραιότητα στις επιδιώξεις πολιτείας, αλλά όταν αυτό δεν γίνεται, όπως δεν γίνεται στις μέρες μας, στις διεκδικήσεις του κόσμου. Γιατί πολλές φορές, ξέρετε, ειδικά για την ψυχική υγεία, νομίζω ο κόσμος είναι θέματα που δεν, πώς να πω, δεν θα τον αγγίξουν. Ναι, σκέφτεται, μπορεί να έχω όταν μεγαλώσω καρδιολογικό πρόβλημα, μπορεί να έχω πνευμονολογικό πρόβλημα, αλλά τέλος πάντων ακόμα έχω τα μυαλά μου, που λένε έτσι λαϊκά. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Μπορεί να έχουμε τα μυαλά μας, αλλά μην έχουμε καλά τη διάθεσή μας και άλλα πολλά προβλήματα. Οπότε η ψυχική υγεία δεν μπορεί να είναι έξω από το κάδρο των διεκδικήσεων των ανθρώπων για πολύ καλύτερες συνθήκες, και αν μου επιτρέπετε, ίσα ίσα θα έπρεπε ένα παραπάνω για τους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι για διάφορους λόγους είναι τώρα τόσο ευαίσθητοι και τόσο ευάλωτοι που το ίδιο τους το μυαλό υποφέρει και πονάει. Mm.
1: Και να σας ευχαριστήσουμε πολύ και να πω εγώ έτσι πριν να κλείσει ο κύριος Κούδας, εγώ άλλο έτσι μήνυμα που θα ήθελα να περάσω κύριε Κούδα και νομίζω ότι συμφωνείτε, είναι ο κόσμος να αποβάλει το ταμπού, να μην φοβάται και να ζητάει βοήθεια.
2: Ναι, ναι, προφανώς είναι αυτό. Και εντάξει, με αφορούν την ημέρα να πω και χρόνια πολλά στους εαυτούς μας, στους συναδέλφους μας και σε όλο τον κόσμο που προσπαθεί πολύ πολύ σκληρά, επιτρέψτε μου να το ξέρω αυτό, επειδή είμαι και εγώ ένας από αυτούς, την καθημερινότητα να προσφέρει αυτές τις υπηρεσίες, να έχει αντοχή και δύναμη, να ανταποκρίνεται στο έργο του και φυσικά ο κόσμος, όσο το δυνατόν βέβαια, να είναι υγιής, αλλά όταν δεν είναι, όπως είπα και πριν, να έχει κάπου να προστατευτεί, να έχει που να μπορεί να ζητήσει βοήθεια.
1: Έτσι. Ναι. Κύριε Κούδα, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Και ήρθε το τέλος, αγαπημένη Παρασκευούλα. Ναι. Φεύγουμε. Να περάσετε υπέροχα ό,τι και αν κάνετε. Να έχετε ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο. Και βέβαια, Δημήτρη, μένετε εδώ.
0: Βέβαια. Έρχεται Μαρίνα Μαρουλακάκη μεταξύ σας ή μεταξύ μας. Γιάννης Ρωσομανίκης στη μία με Newsroom. 2 η ώρα κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Και 3 η ώρα αθλητική ενημέρωση που επιστρέφουμε σιγά σιγά σε πρώτα αθλήματα μετά τη διακοπή των εθνικών με Γιώργο Κορτσιδάκη.
1: Γεια σας.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 12.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακούτε τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Στα χέρια των αρχών, ένας 37χρονος άνδρας από τις Μοίρες μετά από σοβαρές καταγγελίες 5 ανηλίκων για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας. Εξώδικο από περίπου 60 γιατρούς για τη δομή φιλοξενίας εξαρτημένων στο Ηράκλειο. Ζητούν αλλαγή χώρου σύμφωνα με όσα δήλωσε στο Creta One 102,3 ο μεευτήρας γυναικολόγος Προκόπης Προκοπάκης. Την πρόθεσή του να είναι υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε μέσω του Creta One 102,3 ο πρώην βουλευτής Γιάννης Μιχελογιαννάκης. Στην τελική ευθεία τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του ΒΟΑΚ, στοίχημα οι χρηματοδοτήσεις και τα έργα νερού στην Κρήτη, δήλωσε στο Creta One 102,3 ο βουλευτής Ηρακλείου Μάξιμος Ενετάκης. Την ίδια στιγμή η βουλευτής Λασιθίου Καταρίνα Σπυριδάκη, μιλώντας στο Creta One 102,3, καταγγέλει καθυστερήσεις στα αντιπλημμυρικά έργα και ζητά άμεση στήριξη των πληγέντων αγροτών του οροπεδίου. Κάθοδος κλιμακίου της Ελλάς και του Αλέξη Τσίπρα την ερχόμενη εβδομάδα στην Κρήτη για αυτοψία στις πληγήσεις περιοχές προανήγγειλε στο Creta One 102,3 ο συντονιστής του κόμματος στην Κρήτη Μανώλης Πετρακάκης. Νέα στοιχεία για την υπόθεση απάτης στον ΕΦΚΑ. Εξετάζονται αναλήψεις άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ από συγκεκριμένους τραπεζικούς λογαριασμούς. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3. Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε. Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin. Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
0: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram smph construction. SMPH Construction.
3: Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
4: Μη ρωτάς τι παίζει, άκου τι σου αρέσει. Κρέτα One 102,3. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.

0: Καλό μεσημέρι, τι κάνετε, πώς είστε? Άλλη μία ημέρα ξεκινάει εδώ στην παρέα μας και φυσικά είστε συντονισμένοι στην συχνότητα του Creta One 102,3. Στο μικρόφωνο ακούτε την Μαρίνα Μανολακάκη και θα είμαστε εδώ να τα λέμε μεταξύ μας μέχρι τη μία το μεσημέρι. Στην άλλη πλευρά του δωματίου όμως έχουμε στην επιμέλεια ήχου τον Αντώνη Τσαπίνο και στη ρύθμιση της εικόνας τον Μανώλη Τσουρουνάκη. Δεν θέλω να ξεχνάτε όμως ότι εκτός από τα FM μπορείτε να μας ακούτε και να μας βλέπετε και διαδικτυακά μέσω του creta1.gr πατώντας μόνο ένα κλικ από όπου και αν βρίσκεστε. Φυσικά στο creta1.gr μπορείτε πάντα να μας στέλνετε και τα μηνύματά σας. Μηνύματα λαμβάνουμε και στο Facebook, στο Instagram, στο TikTok, στο Viber, στο 6947-703-304 και στο info@creta1.gr. Τώρα για τους πιο παραδοσιακούς εννοείται ότι μπορείτε πάντα να καλείτε στο τηλέφωνο 2810-383-282. Σήμερα λοιπόν Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026 θα γίνουμε γραφικοί, να πούμε για ακόμη μία φορά το κλασικό που λένε όλοι: Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Είμαστε στο τέλος της εβδομάδας. Για κάποιους αυτό σημαίνει μία μεγάλη ανάσα και ξεκούραση μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ο καιρός θα είναι αρκετά καλός τις επόμενες ημέρες. Αν και ένα πουλάκι μου λέει ότι την εβδομάδα που μπαίνει, κυρίως τη Δευτέρα και την Τετάρτη, θα έχουμε πάλι έτσι κάποια έντονα καιρικά φαινόμενα, βροχούλες, τέτοια πράγματα. Όμως ας μείνουμε στο τώρα, ας μείνουμε στο σήμερα και θα καλωσορίσουμε τον πρώτο μας καλεσμένο για σήμερα, τον κύριο Χαράλαμπο Σιγανό, ο οποίος είναι καθηγητής οφθαλμολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, για να κάνουμε μία συζήτηση για τα μάτια μας. Γιατί, ποιες είναι σήμερα οι συνήθεις απειλές για την όρασή μας, απειλές που μπορεί να μην τις καταλαβαίνουμε και μέσα στην καθημερινότητά μας να μας καταστρέφουν σιγά σιγά την όραση. Κύριε Σιγανέ, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης και πάμε ευθύς αμέσως να ξεκινήσουμε, γιατί εδώ οι ερωτήσεις είναι πολλές και θα ξεκινήσω με κάτι το οποίο η αλήθεια είναι ρώτησαν και οι ακροατές: τι ισχύει για τους φακούς επαφής σε περιπτώσεις που τους φορούν για πολλές ώρες μέσα στη μέρα, γιατί είναι πολλοί οι χρήστες των φακών επαφής, είναι πολλοί εκείνοι που δεν θέλουν να φορούν τα γυαλιά οράσεως και για λόγους αισθητικής βέβαια. Πόσο πολύ μπορεί να βλάψουν τελικά οι φακοί επαφή στα μάτια μας?
1: Μάλιστα, η απάντηση είναι από καθόλου έως πάρα πολύ, έως πλήρη τύφλωση. Δηλαδή, ουσιαστικά η φακή επαφής είναι ένας τρόπος αρκετά ασφαλής για διαστασικές ανομαλίες, μυωπία, υπερμετροπία κτλ. Όμως όταν γίνεται η χρήση σωστά, και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, διότι εξ αντικειμένου εγώ βλέπω όλα τα περιστατικά με προβλήματα στο κερατοειδή από φακούς επαφής που είναι από μια μικρή απλή μόλυση έως κάποια παράσιτα ή ακαθαμοιβάδα που υπάρχει στο νερό που μπορεί να καταστρέψει το μάτι. Οι βασικές οδηγίες είναι, καταρχάς προτιμάμε όσο γίνεται τους ημερήσιους. Νούμερο 2, προσέχουμε πάρα πολύ στην υγιεινή. Ποτέ δεν κοιμόμαστε με τους φακούς επαφής, γιατί έχουμε 15 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα σοβαρής μόλυνσης. Και δεν πάει νερό στους φακούς. Δεν κάνουμε μπάνιο, δεν

0: πάμε στη θάλασσα ούτε στην πισίνα, δεν μπαίνει νερό στους φακούς. Αυτός που ακολουθεί αυτές τις οδηγίες με την υγιεινή και τη συχνή αλλαγή των υγρών κτλ. Δεν θα έχει πρόβλημα. Αν δεν μπορεί, για οποιοδήποτε λόγο, καλύτερα να μην φοράει φακούς, να βάλει τα γυαλιά του ή να κάνει λέιζερ διαφραστική επέμβαση.
1: Και η αλήθεια είναι ότι και εγώ βρίσκομαι σε αυτή την κατηγορία ως χρήστης φακών επαφής τα προηγούμενα χρόνια και σε ένα σημείο αρκετά κακής χρήσης, διότι τους φορούσα αρκετές ώρες. Πλέον έχω επιστρέψει σχεδόν εξ ολοκλήρου στη χρήση γυαλιών οράσεων. Ωστόσο, ένα θέμα διαφορετικό που απασχολεί και εμάς τις γυναίκες πολύ έντονα είναι πόσο πολύ μπορεί να βλάψει τελικά το μακιγιάζ τα μάτια μας, το καθημερινό μακιγιάζ.
0: Όχι ιδιαίτερα. Αν δεν υπάρχει πρόβλημα στο μάτι, όχι ιδιαίτερα, μόνο πέραν από κάποιον ερεθισμό. Έτσι. Βέβαια, όπως σε όλα, το μέτρο είναι το καλύτερο. Έτσι. Και για να επανέλθω λίγο στο κομμάτι των φακών, μια επιπλέον οδηγία είναι τους φοράνε όσο χρειάζεται. Δηλαδή, αν είμαστε σπίτι, τους βγάζουμε αμέσως και βάζουμε τα γυαλιά μας. Η μακροχρόνια χρήση καθημερινά στους φακούς επαφής μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα κερατοειδούς στο μέλλον.
1: Και ξέρετε, ξεκίνησα με τους φακούς επαφής όχι τυχαία, γιατί γνωρίζω πολλούς ανθρώπους που μέσα στην καθημερινότητα τους φορούν πάνω από 8 ώρες συνεχόμενα, εννοείται. Και θα κλείσω με την τελευταία ερώτηση που έχω σημειώσει εδώ από τους ακροατές και μετά θα πάμε λίγο τη συζήτηση πιο χαλαρά σχετικά με τις ψεύτικες βλεφαρίδες, όλα αυτά τα extension, τις τεχνικές last lift που γίνονται στις βλεφαρίδες, που όλο και περισσότερες γυναίκες τις επιλέγουν σαν ένα πιο μόνιμο αποτέλεσμα, γιατί δεν θέλουν να ξοδεύουν χρόνο καθημερινά προκειμένου να βάφονται. Πόσο μεγάλη ζημιά τελικά μπορεί να προκαλέσουν στα μάτια μας όλες αυτές οι επεμβατικές, να το πούμε έτσι, μικροεπεμβατικές διαδικασίες?
0: Αυτά προτείνω να αποφεύγονται, διότι έχω δει μολύνσεις από τεχνητές βλεφαρίδες και τα λοιπά, όλα αυτά είναι ένα ξένο σώμα εκεί. Υπάρχει η οντότητα της βλεφαρίτιδας, η οποία είναι της εποχής μας πολύ, πολύ συχνό φαινόμενο, το οποίο δεν είναι κάτι σοβαρό, αλλά είναι ενοχλητικό με τη χρήση των υπολογιστών και όλα αυτά. Αλλά κάτι τέτοιο επιδεινώνει την κατάσταση και έχουμε μεγαλύτερη πιθανότητα μολύνσεως από σταφυλόκοκο.
1: Σταφυλόκοκο, έτσι. Ακούτε. Είναι αρκετά σοβαρή αυτή η παράμετρος.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και μιας και είπατε για τις οθόνες, άλλο ένα θέμα που έχουμε μέσα στην καθημερινότητα είναι η επαφή με τις οθόνες. Είτε κάποιος κάνει δουλειά γραφείου, είτε απλά με το κινητό του. Το μπλε φως έχει μπει πλέον στις ζωές μας για τα καλά και θέλω να σας ρωτήσω, ποιες είναι οι μακροπρόθεσμες, οι πραγματικές, έτσι, να το πούμε, συνέπειες της μπλε ακτινοβολίας στα μάτια μας?
0: Στην πραγματικότητα δεν έχουμε κάποια σοβαρή επίπτωση. Εκεί αυτή την επίπτωση που έχουμε από τους υπολογιστές ως επιτοπλίσεων έχει να κάνει με την επιφάνεια του ματιού. Δηλαδή η πολύωρη χρήση των υπολογιστών, όπου προσιλώνουμε για πολλή ώρα και όταν προσιλώνουμε πολλές φορές ξεχνάμε ή μάλλον παραβλέπουμε να βλεφαρίζουμε και μας δημιουργεί ένα πρόβλημα μιας τεχνητής, αν θέλετε, ξηροφθαλμίας και στη συνέχεια βλεφαρίτιδας, η οποία είναι αρκετά ενοχλητική και το βλέπουμε πάρα πολύ στους χρήστες φακών επαφής. Η οδηγία στους χρήστες φακών επαφής είναι μια οδηγία, το 20-20 που λέμε, είναι ανά 20 λεπτά, 20 δευτερόλεπτα κοιτάμε αλλού και βλεφαρίζουμε 2-3 φορές. Και ενδιάμεσα, αν στεγνώνει το μάτι μας, λίγο τεχνητό δάκρυ.
1: Αυτό είναι για να ξεκουράζεται και το μάτι, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Για να μην δημιουργεί στο μέλλον θέματα στην επιφάνεια, ναι.
1: Και θέλω να σας ρωτήσω τώρα, γιατί είπαμε ότι το θέμα συζήτησης είναι ποιες είναι οι συνήθεις απειλές για την όρασή μας σήμερα. Εσείς με την εμπειρία που έχετε, τι παρατηρείτε ότι έρχεται πιο συχνά ως φαινόμενο, ποιοι ζητούν πιο συχνά βοήθεια?
0: Κοιτάξτε, αυτό ας το πάρουμε λιγάκι ηλικιακά. Στις μεγάλες ηλικίες η πρώτη, αν θέλετε, απειλή, αλλά είναι απόλυτα διαχειρίσιμη, είναι ο καταράκτης, δηλαδή η θόλωση του φακού του ματιού. Αυτό είναι αναστρέψιμο, επεμβατικά σήμερα με απλές μεθόδους μπορούμε και το αντιμετωπίζουμε, όμως η οδηγία είναι νωρίς. Δεδομένου ότι όσο πιο αργά έρχεται ο ασθενής, τόσο μεγαλύτερο πρόβλημα υπάρχει στο χειρουργείο και μεγαλύτερη πιθανότητα επιπλοκών. Το δεύτερο πολύ σοβαρό επίσης είναι το γλαύκωμα. Το γλαύκωμα είναι αυτό που λέμε η πίεση του ματιού, έτσι, αυξημένη πίεση του ματιού, η οποία επηρεάζει το οπτικό νεύρο και κατά συνέπεια το οπτικό πεδίο του ασθενούς. Αυτό είναι ύπουλη αρρώστια, είναι ύπουλη πάθηση, δεδομένου ότι δεν πονάει, δεν πέφτει η όραση και πολλές φορές ο ασθενής έρχεται αρκετά αργά όπου έχει τυφλωθεί. Τι κάνουμε? Σίγουρα, αν υπάρχει οικογενειακό ιστορικό κληρονομικότητας, πρέπει κάποιος να ελέγχεται νωρίς και το σύνηθες, τουλάχιστον μετά τα 35-40, να γίνεται ένας έλεγχος ενδελεχής και με οπτικά πεδία αποφθαλμίατρο.
1: Τα έτη, τα 35 με 40 έτη που μας λέτε, έχουν να κάνουν και για τα άτομα τα οποία δεν έχουν κάποιο ιστορικό κληρονομικό?
0: Καλό είναι μία φορά, ναι, καλό είναι μία φορά να ελέγχεται, γιατί πολλές φορές είναι μία απάθηση η οποία κρύβεται και λειτουργεί σιγά σιγά για μας μειώνει οπτικό πεδίο χωρίς να το καταλαβαίνουμε.
1: Και από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι είναι η σιωπηλή απειλή, το γλαύκωμα.
0: Ακριβώς.
1: Όμως μέσα στην καθημερινότητα μπορεί να έχουμε έτσι κάποιες μικροενοχλήσεις ή να βλέπουμε κάτι θολά, να βλέπουμε να πετάνε μυγάκια που λέμε, να νιώθουμε έτσι λίγο κάποια αστεράκια. Τι είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να μας προβληματίσει και να επισκεφθούμε τον οφθαλμίατρο? Τι είναι ανησυχητικό, το οποίο μέσα στην καθημερινότητα εμείς μπορεί να μην του δίνουμε την απαραίτητη σημασία και να νομίζουμε ότι είμαστε κουρασμένοι? Γι' αυτό παίζουν λίγο τα μάτια μου που λέμε.
0: Ωραία. Κοιτάξτε, η γενικότερη οδηγία είναι ότι οτιδήποτε αλλάζει στη καθημερινότητά μας ό,τι αφορά την όραση ή ενοχλήσεις, καλύτερα να επισκεφθώ τον οφθαλμίατρο και να μην είναι τίποτα, παρά να το αφήσω και να είναι κάτι σοβαρό. Και αυτό ισχύει για όλα. Εννοείται, όχι μόνο για τα μάτια. Αυτό που αναφέρεται με τα μυγάκια είναι μια φυσιολογική διαδικασία. Κάποια στιγμή ένα ζελέ που έχουμε μέσα στο μάτι μας αποκολλείται και λέγεται αποκόλληση αλοειδούς, αλλά σε αυτή τη διαδικασία υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να τραβήξει τον αμφιλιστοειδή και να μας κάνει ρογμή και κατά συνέπεια κάτι σοβαρότερο που λέγεται αποκόλληση αμφιλιστοειδούς. Άρα, εάν βλέπουμε μυγάκια, βλέπουμε λάμψεις ή καπνό ή κάτι να αλλάζει, αυτό που χρειαζόμαστε είναι πολύ σύντομα να γίνει μία βιδοσκόπηση από οφθαλμίατρο.
1: Σε αυτές τις περιπτώσεις, τώρα ηλικιακά θέλω να σας ρωτήσω, πότε είναι πιο πιθανό να έχουμε αυτά τα συμπτώματα?
0: Σε μεγάλη ηλικία, δηλαδή στα 45, στους ενήλικες πιο πολύ, αλλά μπορεί να εμφανιστεί πιο νωρίς σε κάποιες κατηγορίες ανθρώπων, όπως στους μύωπες, ψηλούς μύωπες. Στην πραγματικότητα δεν έχει σημασία. Σημασία έχει να γίνει ο έλεγχος άμεσα. Και μια που μιλάμε και για τα ηλικιακά, θέλω να πω και για κάτι που αφορά τις νεότερες ηλικίες, δηλαδή στα παιδιά. Τα παιδιά πολλές φορές βλέπουμε ότι δεν εξετάζονται έντερα. Και κάτι όχι ιδιαίτερα σοβαρό που μπορεί να υπάρχει, όπως μια διαφορά στους βαθμούς στα δύο μάτια, αυτό που λέμε ανισομετροπία, έτσι, μπορεί να οδηγήσει στο ένα μάτι να αμβλιοποιήσει, να τεμπελιάσει. Άρα πρέπει να πηγαίνουν τα παιδιά σε παιδοφθαλμίατρο νωρίς, ούτως ώστε αν υπάρχει κάτι να μπορεί να αντιμετωπίζεται και αντιμετωπίζεται σε 100%.
1: Αυτό...
0: Επίσης, ναι.
1: Αυτό τώρα γελώ, δεν με βλέπετε, αλλά γελώ γιατί και εγώ είχα λίγο τεμπέλικα μάτια και μου έρχονται στο μυαλό μνήμες με τη διαδικασία πώς να ξετεμπελιάσει ένα παιδικό μάτι.
0: Καταρχήν ξετεμπελιάζει σε μικρή ηλικία, διότι άμα άμα περάσει κάποια ηλικία, δηλαδή των 7 ετών, μετά δεν έχει κανένα νόημα, δεν φτιάχνει. Ο εγκέφαλος ακυρώνει ουσιαστικά την εικόνα από το μάτι που δεν βλέπει καλά και εστιάζει στο μάτι που βλέπει. Και τότε δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Αυτά πολλές φορές συνδυάζονται και με στραβισμό και τα λοιπά, αλλά βασικά αυτό που θέλουμε είναι παιδοοφθαλμολογική εξέταση σε μικρή ηλικία. Και θέλω να προσθέσω και κάτι επίσης, το οποίο ήταν στο παρελθόν πρόβλημα, πάλι εξ αντικειμένου λόγω κερατοειδούς διαστασικής χειρουργικής που ασχολούμαι και μεταμοσχεύσεις, είναι ο κερατόκονος. Ο κερατόκονος είναι μια πάθηση όπου ο κερατοειδής δημιουργεί μια εκτασία και μειώνει την όραση. Αυτό, όταν υπάρχει τριονομικότητα, πρέπει να ελέγχονται νωρίς τα παιδιά, διότι πλέον έχουμε τη δυνατότητα να τους σταματάμε. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ήταν η νούμερο ένα αιτία μεταμόσχευσης κερατοειδούς και έχει μειωθεί δραματικά το ποσοστό των μεταμοσχεύσεων σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί έχουμε τη δυνατότητα να τους σταματάμε.
1: Και αυτό που λέτε είναι εξαιρετικά σημαντικό. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, σχετικά με τα παιδιά που είπατε ότι πρέπει να γίνεται νωρίς μια παιδοφθαλμολογική εξέταση, είναι και αυτός ένας λόγος που βλέπουμε έτσι μια αύξηση σε ό,τι αφορά τη μοιοπία, ας πούμε, αύξηση μοιοπίας στα παιδιά?
0: Όχι, δεν θα αυξηθεί η μοιοπία επειδή δεν κάναμε κάτι. Η μοιοπία θα αυξηθεί ούτως ή άλλως, αλλά η έγκαιρη όμως αντιμετώπιση κάποιας ανομαλίας που μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη όραση είναι σημαντική.
1: Οπότε, στην ουσία, ποιος είναι ο λόγος που μπορεί να εκδηλωθεί σε μικρότερη ηλικία ένα πρόβλημα όρασης?
0: Αυτό που είπα. Να σας φέρω ένα παράδειγμα αριθμητικό που μπορεί να μην είναι πραγματικό. Έχουμε, το παιδί έχει στο ένα μάτι 5 βαθμούς, λέω εγώ, και στο άλλο μάτι 0 ή 1 βαθμό. Έτσι, κατασκευής. Αυτή η μεγάλη διαφορά στα δύο μάτια, προφανώς το μάτι που με το 0 βλέπει καλά, το άλλο δεν βλέπει καλά αν δεν βάλει γυαλί, ο εγκέφαλος ακυρώνει την εικόνα από το μάτι που δεν βλέπει και εστιάζει στο μάτι που βλέπει. Αν το παιδί δεν βάλει γυαλιά ή φακούς ή οτιδήποτε νωρίς, ούτως ώστε να αποκατασταθεί η όραση στο μάτι που δεν βλέπει, θα παραμείνει τεμπέλικο για πάντα.
1: Και σας ρώτησα ξανά για να γίνει και πιο ξεκάθαρο στους ακροατές, όλους αυτούς που μας ακούν, για το πόσο σημαντικό είναι να γίνεται νωρίς ένας έλεγχος, και ειδικότερα όταν μιλάμε σε μικρές, σε νεαρές ηλικίες που κάτι είναι αναστρέψιμο. Δεν μιλάμε τώρα για κάτι το οποίο είναι αυτό και τέλος. Και τώρα θέλω να σας ρωτήσω, μιας και έχουμε πιάσει τις πιο νεαρές ηλικίες, βλέπουμε σε πολλές περιπτώσεις, τόσο σε μικρότερες ηλικίες όσο και σε μεγαλύτερες όμως, διαφορετικά επίπεδα άρνησης. Μπορεί να γνωρίζουν ότι έχουν πρόβλημα με την όραση, να μην βλέπουν σωστά, παρόλα αυτά, για λόγους αισθητικής, να βγάζουν πολύ συχνά τα γυαλιά και να τα αφήνουν στο πλάι. Τι μπορεί να γίνει σε αυτή την περίπτωση, όταν δεν μπορεί να γίνει χρήση φακών επαφής? Υπάρχει κάποιο κόλπο?
0: Υπάρχει η διαστασική χειρουργική, αλλά είναι μετά τα 18, δηλαδή το λέιζερ. Το λέιζερ μετά τα 18, λέιζερ κάνουμε εφόσον υπάρχει ένδειξη, γιατί δεν είναι όλα για όλους, έτσι, μετά την ηλικία των 18 και εφόσον η διαστασική ανομαλία, όποια και αν είναι αυτή, μοιοπία, υπερμετροπία ή ό,τι άλλο, έχει σταθεροποιηθεί. Αυτό είναι το σημαντικό, και μπορούμε να αποκαταστήσουμε τον άρανση σε μεγάλο ποσοστό ανθρώπων κάνοντας λέιζερ.
1: Και επειδή είδα ότι πέρασε η ώρα και έχω ακόμη αρκετά πράγματα να σας ρωτήσω, θα προσπαθήσω λίγο να τα συμπτύξω. Θέλω να σας ρωτήσω, εδώ στη χώρα που βρισκόμαστε, στην Κρήτη, στο νησί μας, έχουμε σχεδόν όλο το χρόνο ηλιοφάνεια. Πόσο σημαντικό είναι να φοράμε γυαλιά επαφής και πόσο σημαντικό είναι να φοράμε γυαλιά επαφής τα οποία είναι αγορασμένα από το οπτικό μας και έχουν αξιόπιστο φακό?
0: Είναι πολύ σημαντικό να φοράμε γυαλιά τα οποία απορροφούν πλήρως στην περιόδια εκνοβολία. Αυτό, από οπτικό, όχι από αυτά του δρόμου, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, γυαλιά, δεδομένου ότι αυτά δεν προστατεύουν καθόλου. Άρα θέλουμε 100% απορροφητικότητα της περίοδου ακτινοβολίας για να μην επηρεάζεται το μάτι. Ουσιαστικά η ακτινοβολία μπορεί να επηρεάσει και το πίσω μέρος του ματιού, αλλά ένα πάρα πολύ σύνηθες φαινόμενο που εξαρτάται από την υπεριόδια ακτινοβολία και στην Ελλάδα και στην Κρήτη και στις μεσογειακές χώρες είναι μια πάθηση της επιφάνειας που λέγεται πτερύγιο. Είναι μια υπερπλασία στην επιφάνεια του ματιού, η οποία και αντιαισθητική είναι, αλλά πολλές φορές άμα μεγαλώσει μπορεί να επηρεάσει την όραση. Άρα προστασία με πλήρης απορροφητικότητα γυαλιά ηλίου.
1: Και τώρα κλείνοντας θέλω να σας ρωτήσω, είπατε προηγουμένως μία άσκηση των 20 δευτερολέπτων για να ξεκουράζετε το μάτι. Τι είναι αυτό που μπορούμε να κάνουμε μέσα στην καθημερινότητά μας πολύ εύκολα για να ξεκουράζουμε γενικότερα τα μάτια μας? Είναι η μοναδική άσκηση που μπορούμε να κάνουμε αυτή?
0: Αυτό αφορά τους χρήσεις των φακών επαφής. Άλλη άσκηση, αν δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Εκείνο που λέμε είναι ότι αν χρειάζομαι γυαλιά τα φοράω και για να βλέπω καλύτερα και για να μην κουράζω τα μάτια μου, και εφόσον υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την οδηγία του οφθαλμιάτρου το ακολουθώ.
1: Νομίζω ότι μέχρι σε ένα σημείο καλύψαμε τη συζήτηση, κύριε Σιγανέ, αν και νομίζω ότι θα πρέπει να τα ξαναπούμε στο μέλλον.
0: Γιατί
1: οι απορίες των ακροατών είναι και πάρα πολλές. Για τώρα όμως θα σας ευχαριστήσω, θα σας αποχαιρετήσουμε.
0: Η διάθεσή σας.
1: Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Κάπως έτσι ήρθε η ώρα λοιπόν να πάμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα. Μην φύγει όμως κανείς, γιατί και το επόμενο θέμα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Λίγο πολύ, θα πω εγώ, μας αφορά όλους. Γι' αυτό μείνετε στην παρέα μας και ερχόμαστε σε πολύ λίγο.
2: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
3: Hot προτάσεις στο σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, πάρες Nature Valley σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
4: Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κούστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222 www.ecopavlamonosis.gr.
6: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977 254 241.

0: Το Ματίνια. Λουτσίας Φάρου. Τόσο απλά.
1: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, είμαστε και πάλι κοντά σας για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, είστε συντονισμένοι στην συχνότητα του Creta One 102,3. Θα αλλάξουμε όμως τώρα θέμα, όπως σας είπα και το επόμενο θέμα της συζήτησης είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Λίγο πολύ νομίζω μας αφορά όλους, ακόμη και εάν δεν το φανταζόμαστε. Γι' αυτό το λόγο θα καλωσορίσουμε την κυρία Μαρία Μπάστα, η οποία είναι καθηγήτρια ψυχιατρική στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, για να μιλήσουμε για το Αλτσχάιμερ. Κυρία Μπάστα, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας, καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστώ και εγώ πολύ που είστε στην παρέα μας και για να μην χάνουμε χρόνο θα ξεκινήσω αμέσως να μπούμε στο θέμα μας, την νόσο του Αλτσχάιμερ, που είναι μία νόσος που δυστυχώς απασχολεί όλο και περισσότερους καθημερινά, και το θέμα είναι τι γίνεται όχι μόνο για τους ανθρώπους που νοσούν αλλά και για τους ανθρώπους που βρίσκονται στο περιβάλλον του ασθενούς, και η συζήτηση έρχεται βέβαια και στο επίκεντρο γιατί αύριο έχουμε και την Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας. Θέλω λοιπόν να ξεκινήσουμε με τα βασικά. Όταν έρχεται η διάγνωση του Αλτσχάιμερ, πόσο γρήγορα αλλάζουν οι ρυθμοί σε μια οικογένεια?
1: Λοιπόν, καταρχήν ειδικά για το Αλτσχάιμερ, να πούμε ότι το Αλτσχάιμερ είναι μια μορφή άνοιξης, γιατί υπάρχουν και άλλες, η πιο συχνή και είναι και νευροεκφυλιστική. Υπάρχουν και άλλες μορφές άνοιξης, όπως είναι οι εγκεκές άνοιξης, που έχουν σχέση με την κακή, με προβλήματα στο καρδιαγκιακά, αγκιακά δηλαδή, από μικρά έμφραγκτα κτλ. Αλλά η Αλτσχάιμερ τώρα που με ρωτήσατε, γενικά από την τη στιγμή που διαγνώσκεται, ήδη έχουν αρχίσει να υπάρχουν κάποια προβλήματα, γιατί αλλιώς δεν μπορεί και να τεθεί η διάγνωση. Αν σκεφτεί κανείς ότι ο λόγος που ζητάνε βοήθεια οι πάσχοντες, αλλά κυρίως η οικογένεια τους φέρνει, είναι γιατί έχουν ήδη αρχίσει να έχουν διάφορα προβλήματα, συχνά και κυρίως στη μνήμη τους, με κύριο θέμα τα πιο πρόσφατα γεγονότα. Αλλά μπορεί να έχουν και διαταραχές στον προσανατολισμό, να μπερδεύονται, να χάνονται, να έχουν δυσκολία στην επικοινωνία, να μην μπορούν δηλαδή να βρουν την κατάλληλη λέξη όταν μιλούν για να περιγράψουν διάφορα πράγματα, να μην μπορούν να διαχειριστούν τα χρήματά τους, να μην μπορούν να πάρουν αποφάσεις κτλ. Ενώ υπάρχουν βέβαια και προβλήματα από το χώρο της ψυχικής σφαίρας, θα έλεγα, όπως διαταραχές στη συμπεριφορά, μπορεί να υπάρχει επιθετικότητα, να υπάρχουν φοβίες ότι κάποιοι θέλουν να τους κάνουν κακό, ψευδεστήσεις κτλ. Έτσι, πιο ψυχιατρικά συμπτώματα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όταν κάποιος έρθει στο γιατρό, ενώ έχουν ήδη παρουσιαστεί κάποια από αυτά τα συμπτώματα, η ζωή και του ίδιου και η αυτονομία του και η λειτουργικότητά του έχει ήδη αλλάξει, πόσο μάλλον για την οικογένεια, για τους φροντιστές που ζουν μαζί του.
0: Υπάρχει κάποιος τρόπος να ξεχωρίσουμε κάποια απλά σημάδια άνοιας, τα πρώτα σημάδια άνοιας με το Αλτσχάιμερ?
1: Σας είπα και πριν ότι το Αλτσχάιμερ ανήκει στην ευρύτερη ομπρέλα των ανιών. Σαν Αλτσχάιμερ είναι μια μορφή άνοιας.
0: Σαν απλοί πολίτες, όταν έχουμε έναν άνθρωπο, σαν απλοί άνθρωποι μέσα στην οικογένειά μας, πώς μπορούμε να καταλάβουμε ότι είναι πιο σοβαρό και έχει αγγίξει το νευρολογικό κομμάτι που λέτε, που αγγίζει το Αλτσχάιμερ, έτσι, η πιο συχνή μορφή που μπορούμε να δούμε είναι να ξεχνάει ο άλλος?
1: Συνήθως εμφανίζεται με τα προβλήματα στη μνήμη. Αυτό είναι κάτι το οποίο έτσι κινητοποιεί και την οικογένεια και τον ίδιο τον άνθρωπο που πάσχει, που δυσκολεύεται, χάνει τα πράγματά του, μπορεί να λέει, να επαναλαμβάνει κάποια πράγματα, ξαναλέω, μπορεί να χάνεται, μπορεί να χαθεί και σε περιβάλλον που είναι οικείο, αλλά συχνά ακούμε ότι βγήκα, πήγα, ξέρω εγώ, να αγοράσω κάτι και μετά δεν έβρισκα το δρόμο να γυρίσω πίσω. Κάτι που μέχρι τότε το έκανε πάρα πολύ άνετα, έτσι, σε ένα περιβάλλον που ήταν οικείο, ξαναλέω, όχι να πάει κάπου που δεν ξέρει. Αλλά μπορεί να υπάρχουν και τα νευροψυχιατρικά προβλήματα, τα οποία μπορεί να νομίζει η οικογένεια ότι πρόκειται για μια ψυχιατρική νόσο, π.χ. κατάθλιψη ή ψυχωσικά συμπτώματα, και τελικά αυτά όλα να υποκρύπτουν μια διαταραχή τύπου Αλσχάιμερ. Καμιά φορά όμως έρχονται πρώτα στον ψυχίατρο, δηλαδή, γιατί η οικογένεια μπορεί, άμα ειδικά ξέρετε δεν μένουν μαζί οι συγγενείς, είναι μακριά ή δεν υπάρχουν έτσι πολύ στενείς συγγενείς, οι δυσκολίες που σας περιέγραψα πριν, του τύπου μνήμης, προσανατολισμού, κινητικότητας κτλ, μπορεί να μην έχουν γίνει αντιληπτές από το περιβάλλον και να νομίζουν ότι κάποιος ξαφνικά, ξέρω εγώ, στα 70 του έπαθε σχιζοφρένεια. Ενώ πρόκειται για μια εντελώς διαφορετική κατάσταση.
0: Ωστόσο, διορθώστε με αν κάνω λάθος, νομίζω ότι μπορούμε να το δούμε και από απλά καθημερινά πράγματα, όπως να μην σε θυμάται ο άλλος, να μην θυμάται το όνομά σου ή να σου κάνει επαναλαμβανόμενες ερωτήσεις που δεν θυμάται ότι του έχεις απαντήσει.
1: Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Αυτά είναι τα κλασικά προβλήματα της μνήμης που είπα πριν, που είναι και αυτά τα οποία είναι τα πιο συνηθισμένα, ας πούμε, και τα οποία είναι και πιο γνώριμα, να πω, στον κόσμο. Δηλαδή, όταν κάποιος έχει τέτοια προβλήματα, το περιβάλλον μπορεί να σκεφτεί, ναι, αυτός πρέπει να κάνει άνοια ή έχει Αλσχάιμερ, ξέρω εγώ, ότι φαίνεται να έχει κάτι πιο τέτοιο θέμα.
0: Και σίγουρα όταν κάποιος χάνει σιγά σιγά τη μνήμη του, επηρεάζει και τον εαυτό του, γιατί αντιλαμβάνεται σε πολλές περιπτώσεις ότι δεν θυμάται κάποια πράγματα. Το άλλο κομμάτι όμως είναι πώς το διαχειρίζονται οι συγγενείς, τα άτομα που βρίσκονται στο κοντινό του περιβάλλον, που είναι εκείνοι που καλούνται να αντιμετωπίσουν όλα αυτά τα σκαμπανεβάσματα. Μπορεί κάποιος, υπάρχει έτσι κάποιος τρόπος ώστε να καταφέρει ψυχολογικά να αντέξει αυτό το βάρος?
1: Καταρχήν, αυτό που λέτε είναι ένα πολύ έτσι σημαντικό θέμα, ότι η άνοια δεν αφορά μόνο τον πάσχοντα, αφορά όλη την οικογένεια και φυσικά αφορά και το σύστημα υγείας, έτσι, που επιβαρύνεται και με τους ανθρώπους που έχουν τέτοιου είδους θέματα, που δεν είναι λίγοι. Όσο γυράς και ο πληθυσμός, ο αριθμός των ανθρώπων που πάσχουν από τέτοιου είδους θέματα, από γνωστικά αρρωστικές διαταραχές, αυξάνεται κατά πολύ. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό η οικογένεια, οι φροντιστές των ανθρώπων που πάσχουν από άνοια, να έχουν από την αρχή μία υποστήριξη και κάποιες υπηρεσίες. Αυτές τώρα είναι αρχικά, σίγουρα πρέπει να γίνει μια ψυχοεκπαίδευση, δηλαδή να εξηγηθεί στους φροντιστές, στους συγγενείς, τι είναι η άνοια, ποια από τα συμπτώματα του ανθρώπου που αυτοί τα βιώνουν σαν καθημερινότητα οφείλονται στην νόσο. Γιατί καταλαβαίνετε ότι μπορεί μερικές φορές, ξέρω εγώ, να θεωρούν ότι, να μην καταλαβαίνουν ότι έχει σχέση με κάποια πάθηση, να θεωρούν ότι ο ηλικιωμένος έχει πεισμώσει, δεν θέλει να κάνει κάτι, ενώ στην πραγματικότητα δεν μπορεί να το κάνει, δεν το καταλαβαίνει. Και βέβαια να υπάρχει και μια διαρκής υποστήριξη σε ψυχολογικό επίπεδο στους συγγενείς, πώς να διαχειριστούν έναν άνθρωπο, πώς να το μιλήσουν, πώς να το απαντήσουν, πώς να τον βοηθήσουν να διατηρήσει τον καλύτερο δυνατό προσανατολισμό μέσα στο χώρο του. Θα πρέπει να τον πάμε εκδρομή ή πρέπει να μείνει καλύτερα σε ένα περιβάλλον που είναι οικείο, έτσι. Αυτό είναι ένα απλό παράδειγμα. Και βέβαια, επειδή η άνοια προκαλεί στους φροντιστές σε πολύ σημαντικό ποσοστό κατάθλιψη και αγχώδεις διαταραχές, μπορεί και οι ίδιοι φροντιστές να χρειάζονται κάποια παρέμβαση σε ψυχιατρικό επίπεδο πλέον, δηλαδή, ξέρω εγώ, κάποια εκτός ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις ή και κάποια φαρμακευτική θεραπεία για να μπορούν να αντέξουν και να διαχειριστούν και να σηκώσουν όλο αυτό το τεράστιο φορτίο που φέρει η οικογένεια.
0: Εδώ τώρα, κυρία Μπάστα, η ερώτηση όμως είναι η εξής. Πόσοι άνθρωποι γνωρίζουν, πόσοι φροντιστές γνωρίζουν ότι καλό είναι να είναι οι πρώτοι άνθρωποι, εκείνοι οι ίδιοι που θα πρέπει να επισκεφθούν ένα ψυχίατρο για να έχουν μια υποστήριξη?
1: Κοιτάξτε, όταν όταν έρχονται σε εμάς στο κέντρο ημέρας Παγνή Αλσχάιμερ Νεφέλη, που είναι ένα κέντρο ημέρας που παρέχει υπηρεσίες και διαγνωστικά, όταν λοιπόν έρχονται, γιατί συνήθως τον ασθενή κάποιος τον φέρνει, έρχεται συνήθως στην συνοδεία της οικογένειας, εκεί πέρα γίνεται ενημέρωση. Εκεί πέρα τους εξηγούμε ότι υπάρχει και το ιατρείο των φροντιστών, κοινωνική λειτουργός, αλλά και η υπόλοιπη ομάδα, και προσφέρεται όλη αυτή η δυνατότητα και για ψυχοεκπαίδευση που σας είπα και για άλλου είδους ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις και καθοδήγηση σε πρακτικά θέματα, έτσι, γιατί μπορεί να έχει σχέση με θέματα περιουσιακά ή πώς να βγάλουν κάποιο επίδομα ή οτιδήποτε τέλος πάντων χρειάζεται. Οπότε είναι σημαντικό όταν κάποιος ειδικός, ένα εξειδικευμένο κέντρο ή ακόμη και ένας γιατρός που στο ιατρείο του βλέπει έναν ασθενή με τέτοιου είδους πρόβλημα, να ενημερώνει την οικογένεια και να τους λέει ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα και κοιτάξτε να δείτε πώς μπορείτε να ενημερωθείτε και να βοηθηθείτε κι εσείς για να μπορέσετε να έχετε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τους συγγενείς σας αλλά και για την οικογένεια την ίδια.
0: Ωστόσο, μου δώσατε τώρα ένα πάτημα. Είπατε για τα κληρονομικά. Ναι. Επειδή βλέπουμε σε πολλές περιπτώσεις αυτή η αλλαγή γίνεται πολύ απότομα με αποτέλεσμα να μένουν αρκετές εκκρεμότητες, είτε λιγότερο σημαντικές είτε περισσότερο, και συνολικά να δημιουργείται μια απογοήτευση, ένας εκνευρισμός στους ανθρώπους, στους φροντιστές των ανθρώπων με άνοια. Υπάρχει κάποιος τρόπος που μπορεί να προστατευτεί ένας φροντιστής για να μην ευριάζει, να μην νιώθει απογοήτευση, ή ακόμη και σε αυτό που λέμε για τα κληρονομικά, μπορεί τελικά να βρεθεί άκρη σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα όταν ο άλλος άνθρωπος δεν θυμάται?
1: Καταρχήν θα σας διορθώσω λίγο. Είπατε ότι η αλλαγή είναι απότομη. Δεν είναι απότομη η αλλαγή. Η Αλσχάιμερ ειδικά, που είναι νευροεκφυλιστική νόσος, μέχρι να φτάσει κάποιος στο να μην θυμάται καθόλου και να μην μπορεί να διαχειριστεί τα κληρονομικά του και τα οικονομικά του κτλ, έχουν προηγηθεί πολλά χρόνια και είναι αλλαγή η οποία γίνεται πολύ αργά και σταδιακά. Απότομες αλλαγές έχουμε όταν κάποιος πάθει άνοια μετά από ένα πολύ βαρύ εγκεφαλικό, για παράδειγμα αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο, όπου εκεί τη μια μέρα είναι μια χαρά και την επόμενη μέρα μπορεί πια να το επίπεδο της επικοινωνίας του και της μνήμης του και όλων των γνωστικών λειτουργιών να έχει εκπέσει πάρα πολύ. Άρα είναι κάτι το οποίο γίνεται σταδιακά.
0: Οπότε πολλοί δεν το καταλαβαίνουν γιατί δεν έχουν ανοιχτές τις κεραίες τους.
1: Ναι, γιατί η οικογένεια μπορεί να μην αντιλαμβάνεται κάποιες αλλαγές ακριβώς επειδή γίνονται πάρα πολύ αργά και σταδιακά, ή γιατί πολλές φορές υπάρχει η πεποίθηση στον κόσμο ότι οι ηλικιωμένοι ξεχνάνε και είναι μια χαρά αυτό και δεν σημαίνει ότι είναι πρόβλημα. Αλλά αυτό έχει ένα όριο, καταλαβαίνετε. Το φυσιολογικό, το να ξεχνάμε κάποια πράγματα μέσα στα φυσιολογικά πλαίσια της ηλικίας ή ξέρω εγώ του άγχους ή των προβλημάτων που μπορεί να αντιμετωπίζει κανείς, από το να υπάρχει έλλειμμα πραγματικό το οποίο προμηνεί άνοια, απέχει, έτσι. Γι' αυτό πρέπει να γίνονται και έλεγχοι και screening, και όταν κάποιος παραπονιέται θα πρέπει να πάρει στο γιατρό του να του κάνει. Υπάρχουν κάποια screening test πολύ εύκολα και πολύ απλά που μπορεί να τα κάνουν και γιατροί και όχι μόνο, και σε διάφορα, ξέρω εγώ, τα κύφη έχουν εκπαιδευτεί διάφοροι και κοινωνικοί λειτουργοί, νοσηλευτές, ψυχολόγοι, αυτά μπορεί να τα κάνεις εύκολα. Άρα όταν υπάρχουν κάποια ανησυχητικά σημάδια, σαν και αυτά που είπαμε, θα πρέπει κανείς να προβαίνει σε ένα έλεγχο. Έστω screening, έστω με τον οικογενειακό γιατρό του. Δεν χρειάζεται να πας κατευθείαν στον ειδικό. Εάν όντως υπάρχει, επιβεβαιώνεται με το screening test ότι ανοιχνεύεται κάποιο πρόβλημα, τότε ζητάς συμβουλή και βοήθεια από κάποια πιο εξειδικευμένες υπηρεσίες.
0: Και πολύ σωστά κάνατε και με διορθώσατε, γιατί εδώ φαίνεται ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν παρακολουθούμε σωστά. Όπως λέτε, θεωρούμε ότι όταν γυρνάει κάποιος είναι φυσιολογικό να μην θυμάται κάποια πράγματα μέχρι σε ένα σημείο. Όμως μάλλον χάνουμε αυτό το μέτρο και εκεί είναι που δεν αντιλαμβανόμαστε πότε χρειάζεται ο άνθρωπος αυτός μία περαιτέρω βοήθεια. Και θέλω να σας ρωτήσω τώρα, κυρία Μπάστα, σχετικά με το κομμάτι του φροντιστή. Όταν ένας φροντιστής είναι μακριά από τον άνθρωπο που φροντίζει για διάφορους λόγους, μπορεί να είναι ας πούμε ένα μακρινό ανήψη, μπορεί να είναι ένας γείτονας, μπορεί να είναι οποιοδήποτε φροντιστής, σωστά? Σε αυτές τις περιπτώσεις πώς μπορούμε να έχουμε τον έλεγχο για να μην αγχωνόμαστε ότι μπορεί να πάει κάτι στραβά, μπορεί να φύγει αυτός ο άνθρωπος από το σπίτι του και να μην θυμάται να γυρίσει πίσω, μπορεί να συμβεί κάποιο ατύχημα μέσα στο σπίτι? Υπάρχει ένας τρόπος να τα προλάβουμε όλα αυτά?
1: Φροντιστής εξορισμού δεν έχει σχέση, δεν σημαίνει εξαίματος, γιατί μπορεί να είναι και κάποιος αμοιβόμενος φροντιστής, έτσι, δεν σημαίνει εξαίματος σχέση κοντινή. Σημαίνει όμως ότι περνάω πολλές ώρες με τον άλλο. Έχω καθημερινή επαφή. Περνάω κάποιες ώρες τουλάχιστον με τον άλλο. Έχω καθημερινή επαφή. Εάν δεν υπάρχει αυτή η καθημερινή επαφή, προφανώς δεν μπορεί κανείς να προβλέψει το τι θα συμβεί. Τώρα, ένας άνθρωπος που έχει όμως καθημερινή επαφή με έναν ηλικιωμένο που έχει δυσκολίες έτσι, τέτοιου τύπου στις γνωστικές λειτουργίες, αυτές τις δυσκολίες μπορεί να παρατηρήσει διάφορα πράγματα. Αν ξέρω εγώ, ο ηλικιωμένος για παράδειγμα αφήνει την πόρτα ανοιχτή, ξεχνάει τα μάτια ανοιχτά της κουζίνας, χάνει συνέχεια τα πράγματά του, χάνονται χρήματα, έχει ένα εκνευρισμό έτσι, γιατί μπορεί να λέει διάφορα πράγματα περίεργα έτσι, ότι μπαίνουν άλλοι στο σπίτι του, ότι γίνονται διάφορα τέλος πάντων. Αυτά όλα είναι σημάδια που μας ανησυχούν. Και δυστυχώς υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις, όπως καταλαβαίνετε, έτσι όπως προχωράει η αρρώστια, που όταν αυτά τα σημάδια είναι πολλά και αφορούν έτσι θέματα ασφάλειας, θέματα και διαβίωσης καθημερινής, εκεί πέρα μπορεί ο ηλικιωμένος να μην μπορεί να μένει μόνος του πια και να χρειάζεται κάποιο φροντιστή ακόμη και όλη τη μέρα και τη νύχτα ακόμα, έτσι, γιατί μπορεί να συμβεί οτιδήποτε. Και σε αυτές τις περιπτώσεις βέβαια, αν κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό, τότε ιατρικά πλέον μπορεί να συστηθεί να γίνει μια μετάβαση του ασθενή από το σπίτι του σε ένα χώρο, σε ένα ξενόν ηλικιωμένο που να δέχεται τέτοιου είδους περιστατικά για να υπάρχει 24ωρη επίβλεψη. Και αυτό... Άρα δυστυχώς μερικές φορές τα πράγματα και προοδευτικά δηλαδή μπορεί να καταλήξουν σε καταστάσεις που να χρειάζονται άλλου είδους φροντίδα και άλλου είδους δομή και πλαισίωση.
0: Και αυτό θα ήταν το επόμενο που θα σας ρωτούσα για αυτούς που δεν έχουν τη δυνατότητα ούτε να γίνουν φροντιστές, γιατί δεν έχουν το χρόνο να αφιερώσουν σε ένα άτομο μέσα στη μέρα. Είτε μιλάμε για συγγενείς, είτε μιλάμε για γείτονες, και όταν δεν υπάρχει και το χρήμα για να πληρωθεί κάποιος άνθρωπος να κάνει αυτή τη δουλειά. Εδώ σε επίπεδο Κρήτης ας πούμε, υπάρχει κάποια δομή η οποία μπορεί να φιλοξενήσει αυτά τα άτομα?
1: Δομή δημόσια δεν υπάρχει, όχι. Ειδικά για άνοια. Υπάρχει ένα
0: ιδιωτικό κέντρο, φαντάζομαι.
1: Όχι, όχι, άλλο ήθελα να πω. Υπάρχει ένα κέντρο χρονιών παθήσεων στον Άγιο Νικόλαο, το οποίο από ό,τι είναι δημόσιο. Περιλαμβάνει και κάποια άτομα, ενώ νοσηλεύει και άτομα με άνοια, αλλά από ό,τι γνωρίζω ότι κατά περιόδους που έχουμε ζητήσει βοήθεια οι κλίνες είναι κατηλημένες. Υπάρχει γενικά η προοπτική, από ό,τι έχω ενημερωθεί έτσι, να ανοίξουν κάποιες κλίνες, γιατί ξαναλέω ότι είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, δημόσιο πρόβλημα πλέον, το τι θα γίνουν αυτοί οι άνθρωποι όταν δεν υπάρχει οικογένεια, όταν δεν υπάρχει οικονομική δυνατότητα για κάτι ιδιωτικό. Αλλά αυτή τη στιγμή στην Κρήτη, από όσο γνωρίζω, δεν υπάρχει κάτι. Πέρα από κάποιες, λέω...
0: εξαιρέσεις.
1: Όχι, πέρα από κάποια ιδιωτικά γυροκομεία, τα οποία παίρνουν και καλύπτουν και άτομα με άνοια. Mm-hmm.
0: Οπότε εδώ βλέπουμε ακόμη ένα κενό στη δημόσια υγεία. Δεν ξέρω, κλείνοντας, κυρία Μπάστα, αν θέλετε να περάσετε κάποιο μήνυμα ενδεχομένως σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται τώρα στην αρχή αυτού του Γολγοθά, έχουν κοντά τους έναν άνθρωπο με άνοια, πώς μπορούν να το αντιμετωπίσουν, πώς μπορούν να έρθουν σε επαφή με όλους όσους γνωρίζουν για να πάρουν την απαραίτητη βοήθεια.
1: Καταρχήν να πω ότι προφανώς είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση και ο Γολγοθάς, καλά το είπατε, ότι μπορούν να γίνουν πράγματα και σε πρωτογενή και σε δευτερογενή πρόληψη, για να έχουμε και ένα αισιόδοξο μήνυμα από όλη αυτή την κουβέντα. Υπάρχουν διάφορες έτσι παρεμβάσεις που μπορεί να βοηθήσουν, για παράδειγμα η καλή διατροφή, η φυσική δραστηριότητα, το να έχει την δραστηριότητα ο ασθενής, το να μην μένει μόνος του, οι ασκήσεις γνωστικής ενδυνάμωσης. Υπάρχουν διάφορα πράγματα που μπορεί να κάνει, καλός ύπνος, η κινητοποίηση, η αποφυγή της μοναξιάς. Ξέρετε, η μοναξιά φαίνεται να είναι ένας παράγοντας που μπορεί να επιβαρύνει ιδιαίτερα έναν άνθρωπο με αρχόμενες καταστάσεις στο να χειροτερέψει πιο γρήγορα. Οπότε όλα αυτά όμως θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν, αλλά για να τα μάθουν η οικογένεια θα πρέπει να ζητήσει τη βοήθεια εξειδικευμένων κέντρων και ειδικών υγείας που μπορούν να τους καθοδηγήσουν, έτσι ώστε να γίνει αυτή η προσπάθειά τους έτσι πιο αποτελεσματική, να καθυστερήσει η νόσος. Επίσης να πω ότι το τελευταίο διάστημα έχουν κυκλοφορήσει και κάποια πολλά υποσχόμενα νέα φάρμακα, μονοκλονικά αντισώματα είναι, για κάποιες μορφές Αλτχάιμερ, όταν μάλλον υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις, πολύ συγκεκριμένες, είναι κάποιες θεραπείες που είναι πάρα πολύ ακριβές και ξαναλέω έχουν ένδειξη σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις, αλλά αυτά τα φάρμακα έχει βρεθεί ότι μπορούν να βοηθήσουν σε ένα πιο σημαντικό βαθμό σε σχέση με τις θεραπείες που υπήρχαν μέχρι τώρα διαθέσιμες. Όλα αυτά και η πρόληψη όμως σε πολύ μεγάλο βαθμό θα πρέπει να τα έχει κανείς υπόψη και να προσπαθήσει να τα εφαρμόσει έτσι ώστε να έχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τον συγγενή του και για τον εαυτό του.
0: Κυρία Μπάστα, σίγουρα το θέμα αυτό δεν εξαντλείται εδώ. Εγώ αισθάνομαι ότι πρέπει να πάω να κάνω κάποια παιχνίδια στο σπίτι, να κονίσω το μυαλό μου, γιατί μικρή ηλικιακά, αλλά η πρόληψη, ναι, όπως λέτε, είναι η καλύτερη θεραπεία. Και σίγουρα το μυαλό μας δεν το εξασκούμε όσο πρέπει, ούτε στις νεότερες ηλικίες. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν στην παρέα μας.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι να έχετε.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Καλή συνέχεια. Γεια.
0: Και σε εσάς. Τώρα τι να πω, είδατε, σήμερα δίνουμε έτσι οδηγίες, να το πω, κατευθυντήριες για να προσέχετε τα μάτια σας και το μυαλό σας, το νου σας λοιπόν, για να έχουμε, πρέπει να προσέχουμε και σε κάθε περίπτωση όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά, να ξεπερνάμε τα ταμπού, να μην αισθανόμαστε ότι κάνουμε κάτι το οποίο θα σχολιαστεί από τους άλλους ενδεχομένως αρνητικά. Κανένας δεν πρέπει να μας δείχνει με το δάχτυλο σε τέτοιες περιπτώσεις και σίγουρα όσοι άνθρωποι αντιμετωπίζουν τέτοιες δυσκολίες δεν πρέπει να ενδιαφέρονται για το τι θα πούν οι άλλοι. Η υγεία πάνω απ' όλα θα μπορούσαμε να πούμε την εκπομπή σήμερα, τον τίτλο της εκπομπής. Ωστόσο, μεταξύ μας θα είμαστε και τη Δευτέρα, να τα πούμε 12 με 1 το μεσημέρι, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας, γιατί ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Ήρθε η ώρα να παραδώσουμε σκυτάλι στον Γιάννη Ραψομανίκη, ο οποίος ακολουθεί με την εκπομπή του Newsroom. Μη φύγετε, ακολουθεί η σύντομη ενημέρωσή σας και σας εύχομαι να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και ένα ακόμη καλύτερο Σαββατοκύριακο.

0: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 1.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακούτε τίτλους ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Εξώδικο από περίπου 60 γιατρούς για τη δομή φιλοξενίας εξαρτημένων στο Ηράκλειο. Ζητούν αλλαγή χώρου σύμφωνα με όσα δήλωσε στο Κρέτα One 102,3 ο μεευτήρας γυναικολόγος Προκόπης Προκοπάκης. Στα χέρια των αρχών, ένας 37χρονος άνδρας από τις Μοίρες μετά από σοβαρές καταγγελίες 5 ανηλίκων για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας. Σε απόγνωση παραγωγή στο οροπέδιο Λασιθίου, καθυστερήσει στα αντιπλημμυρικά έργα και άμεση στήριξη των πληγέντων, ζήτησε μέσα του Κρέτα One 102,3 η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Λασιθίου, Κατερίνα Σπυριδάκη. Κάθοδος κλιμακίου της Ελλάς και του Αλέξη Τσίπρα την ερχόμενη εβδομάδα στην Κρήτη για αυτοψία στις πληγήσεις περιοχές. Την πρόθεσή του να είναι υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε μέσω του Κρέτα One 102,3 ο πρώην βουλευτής Γιάννης Μιχελογιαννάκης. Τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν ως διακινητές μεταναστών στην Νότια Κρήτη. 146 άτομα εντοπίστηκαν σε 3 περιστατικά. Ότι υπευλήθη σε πλασμαφαίρεση υποστήριξε η 19χρονη κόρη των δύο γιατρών στην απολογία της αναφορικά με την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Κρέτα One 102,3.
2: Ντάγια Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Ντάγια Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Ντάγια Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
0: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύς της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
3: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
4: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
5: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
4: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
5: Βραχή, χειμώνα, αγούνα, καλοκαίρι.
6: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
5: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μα, Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
9: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και δεν μου λέτε καν έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
4: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
6: Κλιν, κλιν.
10: Τι είναι αυτό?
5: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
4: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
0: Μη ρώτας τι παίζει, άκου τι σου αρέσει. Κρέτα One 102,3. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.

στο τέλος πια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω την ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Αναπήρηση μου φέρεις, θα θυμώσω και το ξέρεις, αν με χάσεις σε τι.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Καλό μεσημέρι. Κρέτα One 102,3. Εδώ είμαστε και σήμερα. Ξεκινάμε. Και ξεκινήσαμε ροκάροντας αυτή τη φορά. Έχει ροκ διάθεση ο Αντώνης ο Τσαπίνος. Πλησιάζει, βλέπετε, και το Σαββατοκύριακο. Γιάννης Ραψομανίκης στο μικρόφωνο, Αντώνης Τσαπίνος στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιλογή, και βεβαίως την εικόνα μας φροντίζει ο Άκης Αποστολογεωργάκης. Παρασκευή σήμερα, 9 Οκτωβρίου, είναι μόλις 10 λεπτά μετά τη μία. Θα πάμε μαζί, φίλες και φίλοι, μέχρι και τις 2 το μεσημέρι. Για όσους μας ακούτε από τον ομό Ηρακλείου, 102,3 είναι η συχνότητα που μπορείτε να βάλετε και να αποθηκεύσετε και στο ραδιόφωνο σας, είτε στο αυτοκίνητο είτε στο σπίτι. Όλοι οι υπόλοιποι έχετε τη δυνατότητα να μας ακούτε και να μας βλέπετε ζωντανά μέσα από την ειδησιογραφική ιστοσελίδα creta1.gr. Μπαίνετε στο creta1.gr και επιλέγετε το κόκκινο πλαίσιο για να μας ακούσετε και το μπλε πλαίσιο για να μας δείτε ζωντανά εδώ στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της New Vision Media. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, καταρχάς θέλω να ξεκινήσω έτσι με μία είδηση της τελευταίας στιγμής που έρχεται από το Νότο, έρχεται από τη Μεσαρά, καθώς έχουμε τη σύλληψη ενός 37χρονου άνδρα, ο οποίος

συνελήφθη ουσιαστικά από τους αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Φεστού μετά από πολύ σοβαρές καταγγελίες, καθώς ο συγκεκριμένος άνδρας φαίνεται πως πήγαινε έξω από σχολεία και θα το πω Αντώνη και αυνανιζόταν. Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία στη Μεσαρά, στο Δήμο Φεστού, και ο ίδιος ο 37χρονος βεβαίως, να πούμε ότι πρόκειται για πατέρα τριών μικρών παιδιών. Μικρών παιδιών, απίστευτο. Ο 37χρονος, να πούμε ότι φέρεται πως είναι αναμενόμενο βεβαίως ότι αρνείται τις αποδιδόμενες καταγγελίες και συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου για παράνομη οπλοκατοχή. Ναι, είναι από τις ειδήσεις που πραγματικά πέφτεις από τα σύννεφα, δηλαδή αυτός ο άνθρωπος, αν και εφόσον αποδειχθεί ότι όντως προχωρούσε σε αυτές τις άσεμνες χειρονομίες, είναι απορίας άξιο πραγματικά. Ο ίδιος είναι πατέρας μικρών παιδιών. Μάλιστα, λοιπόν, φίλες και φίλοι, θα ξεκινήσουμε έτσι από... Σας έχω αλλά το πίπερο σήμερα, είναι και Παρασκευή, είμαστε και πιο χαλαρά, είναι και πιο ευχάριστη έτσι η διάθεση. Σας έχω ένα πολύ ωραίο παραπολιτικό. Το οποίο το πληροφορηθήκαμε τις προηγούμενες ημέρες, το διασταυρώσαμε σήμερα και βεβαίως να πούμε ότι μπαίνουμε στην προεκλογική περίοδο σιγά σιγά, αυτό είναι δεδομένο, ήδη όλα τα κόμματα προχωρούν στην συγκρότηση των ψηφοδελτίων, μπορεί ακόμα να μην έχουν ανακοινωθεί επίσημα τα ονόματα, ωστόσο οι διεργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει, οι ζυμώσεις είναι πολύ έντονες σε όλη τη χώρα, σε όλη την επικράτεια και από τα υπάρχοντα κόμματα, δηλαδή από τα κόμματα που ήδη συμμετέχουν και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο ή έχουν ανακοινωθεί επίσημα, όπως η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, είτε και τα κόμματα τα οποία αναμένεται να ανακοινωθούν. Είναι λοιπόν δεδομένο ότι έχουμε μπει σε μια προεκλογική περίοδο, όλα τα κόμματα προσπαθούν να δημιουργήσουν, να χτίσουν ψηφοδέλτια, να συγκροτήσουν ψηφοδέλτια σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες της χώρας, να συγκροτήσουν όσο δυνατόν δυναμικότερα ψηφοδέλτια, γιατί βεβαίως αυτό που τελικά θα μείνει στην κάλπη, τι είναι Αντώνη, τα ψηφαλάκια. Εδώ τώρα σας έχω μια πολύ ωραία πληροφορία. Ακούγεται ότι αυτοδιοικητικός του δευτέρου βαθμού αυτοδιοίκησης, ο οποίος μάλιστα ουσιαστικά του έχει ήδη προταθεί να είναι υποψήφιος με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του πρώην Πρωθυπουργού του Αλέξη Τσίπρα, τις προηγούμενες ημέρες δέχθηκε επίσημη πρόταση να είναι υποψήφιος όταν και εφόσον ανακοινωθεί το νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Δηλαδή έχουμε δύο πρώην πρωθυπουργούς που έχουν, ο ένας ήδη έχει δημιουργήσει τον πολιτικό του φορέα, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, ήδη έχει συγκροτήσει την Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος και βεβαίως είναι σε μια διαδικασία ανασυγκρότησης και των τοπικών, περιφερειακών και νομαρχιακών οργανώσεων, προκειμένου να υπάρχει μια ουσιαστική εκπροσώπηση σε όλες τις τοπικές κοινωνίες. Και από την άλλη έχουμε τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος δεν έχει ακόμα ανακοινώσει τον πολιτικό του φορέα βεβαίως, ωστόσο οι πληροφορίες λένε ότι βρίσκεται σε πολύ έντονη κινητικότητα και ότι είναι κάτι το οποίο περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να το πράξει. Εδώ λοιπόν στην Κρήτη βλέπουμε ότι για άλλη μια φορά το νησί μας αποτελεί το ιερό δισκοπότηρο της κεντρικής πολιτικής σκηνής. Βλέπουμε λοιπόν δύο πρώην πρωθυπουργούς να διεκδικούν
το ίδιο αυτοδιοικητικό στέλεχος που είναι μάλιστα, δεν μπορώ να πω περισσότερα, θα το γράψουμε και στο creta1.gr, από το οποίο θα μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά πληροφορίες. Είναι ήδη στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Αν λοιπόν εδώ έχουμε μια τέτοια μεταγραφή από την αριστερά προς την δεξιότερα και της λαϊκής δεξιάς, θα είναι πολύ πολύ ουσιαστικά περίεργο. Περίεργο, Αντώνη, δεν ξέρω, καθώς τα τελευταία χρόνια και με τα μνημόνια μου κάνει τώρα νόημα ο Αντώνης, μου λέει τι περίεργο, το έχουμε δει και το βλέπουμε. Μετά από τα μνημόνια κατέρευσαν τα πάντα, δεν υπάρχουν ιδεολογικοί σχηματισμοί, βουλευτές, όχι μόνο υποψήφοι, μεταπηδούν από κόμμα σε κόμμα, πως το έλεγε ο Ζαμπέτας, από κανάρα σε κανάρα, από κόμμα σε κόμμα μεταπηδούν, ανάλογα βεβαίως με το τι ευνοεί περισσότερο, ποια συνθήκη ευνοεί περισσότερο την εκλογή, γιατί εκεί είναι το ζητούμενο. Εγώ θα πω ότι θα επικοινωνήσουμε και με τον αυτοδιοικητικό τις επόμενες ώρες. Δεν ξέρουμε τι θα πράξει. Η είδηση είναι ουσιαστικά ότι του έχει προταθεί. Δεν ξέρουμε αν θα πράξει τελικά τη συγκεκριμένη μετακίνηση. Πάντως το σίγουρο είναι ότι το πολιτικό σκηνικό έχει πάρει ήδη φωτιά, το κλίμα σιγά σιγά όσο οδεύουμε και προς τις εθνικές εκλογές πολλώνεται όλο ένα και περισσότερο. Βγήναμε μάλιστα και θεατές, έτσι, μάρτυρες μιας πολύ σφοδρής αντιπαράθεσης μεταξύ του στελέχους της ελληνικής αριστερής παράταξης, της κυρίας Άννας Παπαδοπούλου, και του στελέχους του ΠΑΣΟΚ, του κύριου Κωνσταντόπουλου, όπου είδαμε ουσιαστικά, είναι και πρώην βουλευτής ο κύριος Δημήτρης Κωνσταντόπουλος και πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, είδαμε λοιπόν μια πολύ σφοδρή αντιπαράθεση στις κάμερες μεταξύ των δύο στελεχών, και μάλιστα μετά από αυτό η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, κατήγγειλε μια πολύ σοβαρή καταγγελία ότι δέχθηκε προσβολές και μια απειλητική συμπεριφορά από τον κύριο Κωνσταντόπουλο, καθώς υποστήριξε ότι την προσέγγισε με πολύ άγριες διαθέσεις. Η ίδια έχει ανακοινώσει ότι θα προσφύγει στη δικαιοσύνη για το συγκεκριμένο περιστατικό, ενώ παράλληλα πολιτικά ζητάει τη διαγραφή του κυρίου Κωνσταντόπουλου από το ΠΑΣΟΚ. Εμένα μου έκανε βεβαίως εντύπωση και η δήλωσή της ότι ουσιαστικά αυτή η μαγιά που ξεχυλίζει είναι κάτι που χαρακτηρίζει, όπως είπε η ίδια, την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής. Μια πολύ πολύ έτσι σφοδρή αντιπαράθεση, η οποία μπορεί να επεκταθεί και δικαστικά της στο προσεχές έτσι μέλλον. Εντάξει, εγώ θα πω ότι τέτοιες συμπεριφορές, αν όντως δηλαδή πραγματικά αποδειχθεί ότι κινήθηκε τόσο απειλητικά προς το μέρος της ο κύριος Κωνσταντόπουλος, και μάλιστα δύο φορές, βέβαια να πούμε ότι ο ίδιος ζήτησε συγγνώμη μετά από το περιστατικό από την κυρία Παπαδοπούλου, η οποία βεβαίως και δεν την αποδέχτηκε, που σημαίνει ότι για να ζητήσει συγγνώμη, Αντώνη, έτσι δεν είναι? Όταν ζητά συγγνώμη, προφανώς παραδέχεις ότι έχεις κάνει κάποιο λάθος. Αν λοιπόν αποδειχθεί ότι το συγκεκριμένο στέλεχος πήγε να τραμπουκίσει, γιατί περί τραμπουκισμού πρόκειται, το να πας να κινηθείς απειλητικά προς, και μάλιστα και μια γυναίκα, μιλάμε για ένα περιστατικό έμφυλης βίας. Ξέρετε, φίλες και φίλοι, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να το λέμε και στο Creta One 102,3. Βία δεν είναι μόνο το να βγάλει κάποιος ένα όπλο και να πυροβολήσει κάποιον ή να του επιτεθεί και να τον ξυλοφορτώσει. Βία είναι και, υπάρχει και η λεκτική βία,
υπάρχει και αυτή η συμπεριφορική βία, η οποία πολλές φορές μπορεί να είναι και χειρότερη. Μπορεί να είναι και χειρότερη πραγματικά. Άρα εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα περιστατικό έμφυλης βίας, γιατί η κυρία Παπαδοπούλου είναι και γυναίκα. Άρα ο κύριος Κωνσταντόπουλος, το πρόσωπό της, παρά το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ έχει εδώ και 22 χρόνια θεσμοθετήσει και την ποσόστοση των γυναικών στα όργανα του κόμματος και στα ψηφοδέλτια του, φαίνεται πως κάποιοι μέσα από το ΠΑΣΟΚ δεν είναι τόσο ένθερμοι υποστηρικτές της ισότητας μεταξύ των δύο φύλων. Λοιπόν, έχει ιδιαίτερη σημασία να δούμε τι θα δηλώσει και η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ για το συγκεκριμένο ζήτημα, αν θα υπάρξει κάποια επίσημη τοποθέτηση ή αντίδραση, γιατί επαναλαμβάνω, πρόκειται για ένα πολύ πολύ σοβαρό περιστατικό. Αντώνη, ξέρεις τι θα ήθελα, μία νότα έτσι μουσική να πάρουμε και να επιστρέψουμε.

0: πάθος μου βαθιά.
1: Και μετά από αυτή τη γρήγορη έτσι μουσική ανάσα που πήραμε, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι στο Κρέτα One 102,3 συντονισμένοι. Έλεγα λοιπόν ουσιαστικά ότι προφανώς αν αποδειχθεί ότι ο κύριος Κωνσταντόπουλος κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος της κυρίας Παπαδοπούλου, γύρονται και πολύ σοβαρά, πέρα από νομικά ζητήματα, έτσι, και πολιτικά ζητήματα, και για τον ίδιο αλλά και για το κόμμα του, το κόμμα στο οποίο συμμετέχει, αν τελικά αποδέχεται τις συγκεκριμένες, κακά τα ψέματα, είναι τραμπουκικές συμπεριφορές, είναι συμπεριφορές βίας, τις οποίες οφείλουμε όλοι οι πολίτες και βεβαίως πάνω απ' όλα όλοι οι θεσμοί να τις απομονώνουμε. Είμαι σίγουρος λοιπόν, προσωπικά είμαι σίγουρος και το καταθέτω αυτό δημόσια, ότι αυτό το θέμα, επειδή μπορεί να έχει ουσιαστικά εξέλιξη, είμαι σίγουρος ότι η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ θα υποχρεωθεί βεβαίως να μπει στη διαδικασία να ζητήσει εξηγήσεις από τον κύριο Κωνσταντόπουλο. Βρισκόμαστε βεβαίως και στον απόϊχο της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, στην Ελλάδα. Μια πραγματικά ουσιαστικά επίσκεψη η οποία έχει πυροδοτήσει διάφορες απόψεις για το τι πραγματικά σημαίνει αυτό για την χώρα μας, για την Ελλάδα, για τη στρατηγική της συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ένα θέμα το οποίο θα το δούμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας, καθώς θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε στο Κρέτα One 102,3 τον κύριο Μάριο Ευθυμιόπουλο και να συζητήσουμε πολύ αναλυτικά για το τι ακριβώς κέρδισε, αν και εφόσον κέρδισε, η χώρα μας από τη συγκεκριμένη επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Λοιπόν, και μιας και λέγαμε νωρίτερα για υποψηφιότητες, για το τι συμβαίνει στην Κρήτη, ποιοι θα είναι υποψήφοι, σε ποιο κόμμα, μιας και λέγαμε βεβαίως, Αντώνη, το χαρακτηριστικότερο όλων των παραδειγμάτων που ουσιαστικά ξέχασα να αναφέρω, γιατί λέγαμε για μετακινήσεις βουλευτών, υποψηφίων βουλευτών από κόμμα σε κόμμα, όλα αυτά τα τελευταία 15 χρόνια ουσιαστικά το έχουμε ζήσει, το έχουμε δει πάρα πολύ έντονα, ότι με τα μνημόνια, με την επιτήρηση, την οικονομική επιτήρηση της χώρας μας από τους δανειστές, κατέρευσαν όλη η ιδεολογική τύχη. Λοιπόν, νωρίτερα εδώ στο Κρέτα One 102,3 η Μαρία η Ορφανάκη και ο Δημήτρης Κανάκης φιλοξένησαν τηλεφωνικά τον πρώην βουλευτή Ηρακλείου, τον κύριο Γιάννη Μιχελογιαννάκη, ο οποίος, ο αγαπητός Γιάννης, καρδιολόγος βεβαίως, που ξεκίνησε από το ΠΑΣΟΚ, επιστρέφει στο σπίτι του. Ανακοίνωσε λοιπόν μέσα από το Κρέτα One 102,3 ότι έχει ολοκληρώσει όλες τις απαιτούμενες εκείνες ενέργειες προκειμένου να τεθεί υπό αξιολόγηση υποψηφιότητά του από τα επίσημα όργανα του κόμματος, του ΠΑΣΟΚ. Άρα λοιπόν, λίγο ντεζαβού είναι αυτό, αλλά είναι ωραίο ντεζαβού. Θα γυρίσουμε 16-17 χρόνια πίσω. Ο Γιάννης Μιχελογιαννάκης ενδέχεται να είναι ξανά υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο. Και βεβαίως να πούμε ότι πέρασε μετά το ΠΑΣΟΚ από την Δημοκρατική Αριστερά, το θυμάστε, με το Φώτη τον Κουβέλη τότε, μετά μεταπήδησε στο ΣΥΡΙΖΑ και στον Αλέξη Τσίπρα και σήμερα είναι έτοιμος να επιστρέψει στο πολιτικό του σπίτι. Θέλω να πω και κάτι άλλο και θα κλείσω ουσιαστικά την εισαγωγή. Έτσι όπως πολλώνεται το πολιτικό κλίμα και ανεβαίνει η θερμοκρασία και η πόλωση μέχρι να πάμε και στις εθνικές εκλογές, δεν ξέρω γιατί φαίνεται και στις δημοσκοπήσεις ότι τουλάχιστον μέχρι σήμερα δεν φαίνεται κάποιο από τα πολιτικά κόμματα να κερδίζει εύκολα την αυτοδυναμία. Με αυτό λοιπόν το πολωμένο κλίμα δεν ξέρω κατά πόσο, αν συνεχιστεί και οξυνθεί ακόμα περισσότερο, αν θα υπάρχει μετεκλογικά το περιθώριο συνεργασίας μεταξύ των κομμάτων. Δηλαδή, Αντώνη, φαντάζεις τώρα εμείς πριν μπούμε στο στούντιο, μόνο μπουνιές και κλωτσιές να παίζαμε και μετά να μπαίναμε να συνεργαστούμε εδώ για να βγάλουμε την εκπομπή. Δύσκολο, δύσκολο το έργο αυτό. Επομένως, πρέπει μάλλον να κρατηθούν οι ισορροπίες έτσι ώστε να μπορεί να υπάρξει και την επόμενη μέρα κυβέρνηση σε αυτή τη χώρα. Μου κάνει νόημα ο Αντώνης. Πάμε σε διαφημίσεις, φίλες και φίλοι, και επιστρέφουμε.
0: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή Αγγλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
2: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα, είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
0: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά. Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059. Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, είστε πάντα συντονισμένοι στο Κρέτα One 102,3. Ο Αντώνης ο Τσαπίνος μας έδωσε μια ωραία μουσική ανάσα με Μανώλη Λιδάκη, τον Ηρακλειώτη ερμηνευτή που έφυγε πριν λίγο καιρό, πολύ γρήγορα, πολύ πρόωρα από τη ζωή, και που εμείς εδώ στο Κρέτα One 102,3 τον τιμούμε. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, σας έχω ήδη προαναγγείλει το θέμα για το οποίο με το οποίο θα ασχοληθούμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας, και δεν είναι άλλο βεβαίως από την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας, του κυρίου Μάρκο Ρούμπιο. Οι συζητήσεις δίνουν και παίρνουν από χθες το βράδυ ουσιαστικά για το αν κέρδισε η χώρα μας από αυτή την επίσκεψη, τι κέρδισε, τι συμβολισμούς έστειλε ενδεχομένως και στη γείτονα χώρα, την Τουρκία. Άλλωστε, μην ξεχνάμε, και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον, ότι το τουρκικό πρόβλημα, φίλες και φίλοι, είναι υπαρκτό, και κάθε φορά εδώ από το Κρέτα One 102,3 προσωπικά θα το λέω με κάθε ευκαιρία. Δεν γίνεται να θέλεις να διασυνδέσεις ως χώρα, να ασκήσεις τα κυριαρχικά σου δικαιώματα και να διασυνδέσεις την υπηρετική χώρα με τα νησιά και να πρέπει να ρωτήσεις την Τουρκία γι' αυτό. Ενώ την ίδια στιγμή η ίδια ετοιμάζει τον αγωγό φυσικού αερίου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την Τουρκία προς τα κατεχόμενα. Λοιπόν, πάμε στην Κύπρο. Πάμε στην Κύπρο μας. Πάμε να μιλήσουμε βεβαίως με τον επικεφαλής Strategy International και καθηγητή Διεθνούς Ασφάλειας και Στρατηγικής, τον κύριο Μάριο Ευθυμιόπουλο, ο οποίος βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλό μεσημέρι, κύριε Ευθυμιόπουλε.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα από Κύπρο.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο, γιατί πραγματικά διαβάζω πολλές αναλύσεις τα τελευταία 24 ώρα, και βλέπουμε και τις εκτιμήσεις των κυβερνητικών στελεχών αναφορικά με την επίσκεψη Ρούμπιο στη χώρα μας, που όντως από τη μία επιβεβαιώνουν τις καλές σχέσεις που διαχρονικά έχει η Ελλάδα με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όμως θέλω να ρωτήσω, και ξεκινάω με αυτό, κύριε Ευθυμιόπουλε, στην πράξη τι κερδίσαμε από τη συγκεκριμένη επίσκεψη?
1: Ναι, είναι μια σωστή ερώτηση. Κοιτάξτε, θα συμφωνήσω σε ότι αυτά που διαβάζετε και αυτά που ακούμε είναι λίγο περίεργα. Με ποια έννοια? Καμιά φορά όταν έχεις κάνει στις Ηνωμένες Πολιτείες και παρουσιάζονται άλλα στις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλα στην Ελλάδα, είναι ένα βασικό πρόβλημα. Εμένα μου έφερε τα εξής. Καταρχήν, είχε επικοινωνιακή πολιτική για όλους, να το πω έτσι. Δεύτερον, προφανώς επισημάνανε τα σημαντικά ζητήματα τα οποία πρέπει να ασχοληθούμε: ενεργειακό, κάθετος άξονας, υποδομές και ούτω καθεξής. Θα σας πω όμως το εξής. Επειδή έχω κάνει πάρα πολλά χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες και επειδή έχω δουλέψει και στην Ουάσιγκτον, θα σας πω ότι εμένα μου φέρνει ότι ήρθε να ενημερώσει, να πει δύο πράγματα, να δημιουργήσει μια συμμαχία των προθήμων, προφανώς βλέποντας τον κόλπο, και αν που είπανε όχι, ότι εμείς δεν μπορούμε να πάμε παραπέρα με την ασπίδες αν δεν πάμε με την Ευρώπη, θέτοντας ένα ζήτημα με το GSI, το απάντησε ο Ρούμπι πολύ σωστά. Θα το δούμε όταν έρθει η ώρα. Προφανώς δεν θέλουμε και δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουμε δύο κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ να μαλώσουμε μεταξύ τους. Αυτά είναι ουδέτερα λόγια.
0: Σωστό.
1: Για όσους ξέρουμε επίσης, στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι ούτε άδεια ούτε γεμάτο. Είναι απλά η προσωπική του άποψη εκείνης της στιγμής για την οποία ρωτάτε. Δεν έχετε παρά να δείτε την ενημέρωση τύπου που έκανε και τις ερωτήσεις που πήρε. Πόσο απλά και σταθερά απαντάει. Εμείς κάνουμε επιστημονική μελέτη και ανάλυση και ξανά και ξανά και ξανά για να πούμε τι ακριβώς. Ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις είναι ισχυρές. Εξαιρετικά. Ερώτησης. Η Ελλάδα είναι παροχίας υπηρεσιών, παράγει βιομηχανία ή συμμετέχει στα διεθνή κοινά? Πριν από λίγο καιρό κάναμε παθητική διπλωματία. Τώρα αυτό το λέμε ενεργητική διπλωματία. Ούτε αυτό είναι ενεργητική διπλωματία. Αυτά είναι φοβερές υποσχετικές. Στα υφιστάμενα υπογεγραμμένα, ναι, με αυτήν την κυβέρνηση ή με την επόμενη, θα γίνουν. Και εννοώ, όταν εννοώ επόμενη, δεν εννοώ απαραίτητα την ίδια, μπορεί να υπάρχουν άλλες διαφοροποιήσεις. Αλλά τα έργα θα γίνουν. Το ερώτημα είναι, τι κερδίζουμε εμείς από όλη την κατάσταση.
0: Μάλιστα.
1: Και για να σας δείξω πόσο ενοχλήθηκα σε κάποιες περιπτώσεις σε τηλεοπτικό, να μου κάνει ερώτηση και η Τουρκία πώς τη βλέπετε. Ρε παιδιά, συγγνώμη τώρα. Σε μια διμερή σχέση ασχολούμαι με την Τουρκία. Δηλαδή έχω Ελλάδα-Αμερική και ασχολούμαι με την Τουρκία. Εσείς ξέρετε ποτέ εκεί στην Κρήτη που έχει πλούσια ιστορία ότι οι Τούρκοι και να μην κάναμε τίποτα δεν θα ασχολιόντουσαν? Είναι δυνατόν να παίρνει ο Ερντογάν τον Πούτιν τηλέφωνο εκείνη τη στιγμή?
0: Σωστό.
1: Για να τα πει τι ακριβώς? Να περάσει μήνυμα ότι εγώ θα πέσω στην αγκαλιά του Πούτιν? Φίλε μου, έχεις πέσει στην αγκαλιά του Πούτιν από τότε που έκανες τα τριεθνή Ιράν, Ρωσία και Τουρκία. Από τότε που πήγαινες από κάτω από τον Ρώσο και τον παρακαλούσες όταν δολοφονήσανε τον Ρώσο τον πρέσβη του Κωνσταντινούπολη. Τα ξεχνάμε αυτά. Άρα λοιπόν, τι θέλει να μας πει, ότι το παίζει Πολάκης ή ότι ενοχλήθηκε στους Αμερικάνους? Δεν με ενδιαφέρει. Το GSI θα γίνει. Είναι ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Δεν είναι αμερικανικό πρόγραμμα. Το GSI, ξέρετε γιατί ενδιαφέρει τους Αμερικάνους? Για το Ισραήλ, Ελλάδα, Κύπρος. Στο σύνολο, όχι στο έργο. Από εκεί και πέρα, θέλω να δω μεταφορά τεχνογνωσίες από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα και την Κύπρο. Αναβάθμιση των εξωτερικών σχέσεων της Ελλάδας και της Κύπρου προς την Αμερική,
0: ναι,
1: και ανώτερο εμπορικό συζύγιο προς την Αμερική. Με λίγα λόγια, να ανέβει το ΑΕΠ, όχι μόνο οι υπηρεσίες. Και πρέπει η Ελλάδα επιτέλους να ανοίξει το κουτί της Πανδώρας και να δούμε ότι η Ελλάδα δεν έχει σωστές υποδομές. Δεν έχει πλήρεις υποδομές. Δεν έχει πλήρεις τις υπηρεσίες με τις οποίες να μπορέσεις να φτιάξεις ένα κεφάλαιο με το οποίο ο κόσμος να μπορεί να ζει από την Ορεστιάδα μέχρι την Κρήτη, μέχρι το Καστελόριζο και όπου θέλετε. Και μην μου πείτε ότι αναπτύξαμε τα νησιά και το Καστελόριζο. Θα το αναπτύξουμε και θα το κάνουμε. Βεβαίως υπάρχει και ένα μαξιλαράκι. Ότι επειδή είναι πάρα πολλά τα νησιά, έχει πολύ μεγάλο κόστος. Όπου δεν υπάρχει δημογραφικό, υπάρχει πολύ μεγάλο κόστος. Πολύ ωραία. Αλλά δεν τα παρατάμε, λέω, γεωπολιτικής και στρατηγικής σημασίας, όπως και ιστορικής σημασίας. Ας μην ξεχνάμε ότι η γείτονα χώρα μας σβήνει τη μισή Κρήτη. Η γείτονας χώρα έχει σβήσει από το χάρτη το Καστελόριζο. Ο πρόεδρος της Τουρκίας ονειρεύεται Θεσσαλονίκη και Ιωάννινα. Πρέπει να υπενθυμίσουμε στους Τούρκους τι κάνανε στην Κρήτη, πώς διώξαν τους Τούρκους. Πρέπει να υπενθυμίσουμε τι θα γίνει αν μας ξυπνήσουνε. Ναι. Έτσι απαντάει ο κόσμος. Δεν κάθεται να λέει ότι να η Τουρκία και έτσι και αλλιώς και παραλλιώς και εμείς θα κάνουμε τα 12 δυτικά μίλια. Νότια ή νότιο-δυτικά της Κρήτης. Σε όλη την επικράτεια της Ελλάδος κάνεις 12 ναυτικά μίλια. Άμα θες να ανοίξεις αυτό το μονοπάτι, θα παίξεις όλο το παιχνίδι. Και επίσης κάνεις ΑΟΣ με την Κύπρο. Δεν κάθεσαι να τα συζητήσεις. Δεν είναι όλα νομική. Είναι όλα πολιτική. Είναι εμπορικό ισοζύγιο. Είναι καλύτερο βιωτικό επίπεδο. Ξέρετε τι βλέπει ο Έλληνας πολίτης αυτή τη στιγμή? Το γεγονός ότι η ακρίβεια καλπάζει. Τα έργα είναι για να εξυπηρετήσουν συγκεκριμένες διαδικασίες.
0: Μάλιστα.
1: Οι οποίες στο μακροχρόνιο ίσως μας φέρουν εμάς κάποιο κεφάλαιο, χωρίς να έχουμε εκμεταλλευτεί την πλουτοπαραγωγική κοινωνία της Ελλάδος και κυριότερα τη γη, η οποία έχει πάρα πολλά μας προσφέρει. Αρκεί να ρωτήσετε γεωλόγους, αρκεί να ρωτήσετε παλιούς καθηγητές γεωλογίας από το 50 και το 60 που κάνανε εξόριξη και βλέπανε τι έχει η Ελλάδα να προσφέρει και δεν το αναπτύσσουμε για κάποιο λόγο. Πού είναι τα λιμάνια και τα αεροδρόμια? Και μην μου πείτε ότι αυτοκινητόδρομοι μόνο διαδικασίες κάνουνε. Εκτός αν δεν ταξιδεύει κάποιος εκτός Ελλάδος. Για πάτε, αφήστε την Αμερική, για πάτε στην Ιαπωνία, για πάτε στην Κίνα, για πάτε να δείτε τις υποδομές. Δηλαδή δεν μπορούμε να χτίσουμε υποδομές. Ήμουνα, θυμάστε, επειδή συζητούσαμε και τη συνέντευξή μου, ήμουνα σε ταξίδια. Εντάξει.
0: Βεβαίως.
1: Γίνεται ένα αεροδρόμιο στο Καστέλι με τα πλέον τεχνολογικά καινούργια γεγονότα. Έχετε πάει τώρα τελευταία στο αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης? Ούτε φυσούνες δεν έχει. Στα Σκόπια έχει φυσούνες. Το δρόμο μπροστά για να το φτιάξουν δεν θέλουν. Και συζητάνε, λέει, αν και πόσον και γιατί πρέπει να πάει ένα μετρό ή υπέργειο μέχρι το 2040. Ποιος ζει, ποιος πεθαίνει. Συγγνώμη που μιλάω έτσι.
0: Το καταλαβαίνω, το θέμα των υποδομών.
1: Υπουργός εξωτερικών, φτιάχνεις σχέσεις. Βάζεις κάτω ένα χαρτί και λες, στον τάδε μεταφορά τεχνογνωσία, στον τάδε τεχνογνωσία, τόσο φοροελάβρηση, τόσο διαδικασία, τόσους θα προσλάβεις, τόσους θα δημιουργήσεις, αυτά θα κάνεις και στην αντίπερα θα σου δώσω αυτό, αυτό, αυτό, αυτό, στην άμυνα, στην τεχνολογία, στο, στο, στο, στο, στο. Και αυτό το ρώτησε ο Ρούμπιο, ναι, τι θα κάνουμε, ναι, με την εμπορική ναυτιλία που είστε ισχυρότατη δύναμη και δεν το εκμεταλλευόμαστε και το κάνουμε, παρά μόνο το θυμούνται τώρα με τις εκλογές που έρχονται. Τόσα χρόνια, τόσα χρόνια, αλλά τους τα είχαν πει οι πλειοκτήτες στο παρελθόν, θυμάστε κάτι συνεντεύξεις, που τους αναδέχονται, δεν χρειαζόμαστε σας για να λειτουργήσουμε. Mm-hmm. Πού είναι τόσα χρόνια και τώρα θυμήθηκαν την εμπορική ναυτιλία μετά εορτής, θυμούνται την ναυτιλία και τις συμμαχίες, τις χώρες με το Ισραήλ, με τα Εμιράτα, με τη Σαουδική, μετά εορτής, ή κάνεις εξωτερική πολιτική με μια συστοιχεία μόνο Patriot. Δηλαδή πρέπει να ξέρουμε που πάμε. Γιατί εγώ στην εικόνα αυτή άλλα είδα και άλλα άκουσα. Κάποια στιγμή να ακούω να μιλάει ο υπουργός μας εξωτερικών και να του λέει του Ρούμπιο, όλο και κάποια ελληνική λέξη άρπαξες. Μα είναι σοβαρά τώρα αυτά που λέμε τώρα, για να καταλάβω. Ο Ρούμπιο δεν ξέρανε ότι ο Ρούμπιο γερουσιαστής με το Μενέντες είχαν ελληνοαμερικανικό λόμπι γύρω τους και οι ίδιοι ήταν υπέρ Ελλάδος πολύ πριν. Και αυτά έχουμε να πούμε ως πρωτόκολλο. Μίλα ευθέως και κάνε business. Αυτό καταλαβαίνει η Αμερική αυτή τη στιγμή. Και αυτό θέλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Στα ίσα συνεργασία σε όλα τα επίπεδα. Και πρέπει να ενισχύσει το εμπορικό ισοζύγιο, τις εξαγωγικές, την εξαγωγική ικανότητα και τη διαδικασία. Yeah. Mm-hmm, mm-hmm. Δεν μπορεί όμως να πηγαίνει ταυτόχρονα να μιλάει ο πρώην πρωθυπουργός ο Κώστος Καραμαλής να λέει θέλουμε πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και να βγαίνουν και να λένε την επόμενη μέρα σε εφημερίδες ότι ενοχλήθηκαν. Και σε αυτόν τον πρωθυπουργό ενοχλήθηκαν. Σε πόσους άλλους πρωθυπουργούς θα κάνουμε παθητική διπλωματία ή επιθετική διπλωματία επειδή λένε την αλήθεια ότι δεν κάνουμε πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Κάνουμε μια πολιτική η οποία αρχίζει, έχει ημερομηνία διαδικασίας και ημερομηνία τέλους. Πού είναι οι πολυμερείς που μέχρι και σε αυτό δεν ασχολήθηκαν. Ο Ερντογάν πήγε στον ΟΗΕ, έκανε κυριολεκτικά copy-paste αυτό που είχε πει, ναι, ο πρωθυπουργός να κάνει τις πολυμερείς, πενταμερείς κτλ. Και γυρνάει και τις λέει, θα κάνω εγώ, λέγε τη Μεσόγειο, λέει ένα συνέδριο, αυτό είναι όλοι, λέει να το συζητήσουμε για την Ανατολική Μεσόγειο.
0: Το θυμόμαστε.
1: Ενώ εμείς με τις τριμερείς και τις πολυμερείς έχουμε πάρα πολύ καιρό που το συζητάμε ότι θα το κάνουμε, θα το δούμε. Ξέρετε πότε θα τα κάνουν, ναι? Όταν πλησιάζουν οι εκλογές. Mm-hmm. Α, ναι, μέχρι τότε είναι αργά.
0: Κύριε Φθημιοπούλε, θέλω όμως να σταθώ λίγο, γιατί έχετε βάλει πάρα πολλά ζητήματα στο τραπέζι, βεβαίως, και για τις εμπορικές σχέσεις, το εμπορικό ισοζύγιο μεταξύ των δύο χωρών. Ωστόσο, αναφέρατε νωρίτερα την διπλωματική στάση που κράτησε ο Μάρκο Ρούμπιο αναφορικά με τις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας, λέγοντας χαρακτηριστικά, όπως είπατε και εσείς, ότι δεν θα αφήσουμε να τσακωθούν.
1: Προσέξτε, mm-hmm. τον ερώτησαν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν μπήκε, μισό λεπτό, έχει διαφορά.
0: Ρωτήθηκε.
1: Έχει διαφορά, ρωτήθηκε. Όταν ξέρετε, δείτε, πρέπει να δείτε όμως όλη τη συνέντευξη του Μάρκο Ρούμπιο για να καταλάβετε. Mm-hmm. Τι είπε κάποια στιγμή για τη Washington Post για την Brexit της Ελλάδος. Άρα εσείς τους λέει, κάνω μετάφραση από τα αγγλικά, θεωρείτε ότι μία αναγραφή κάποιου γεγονότος καταγράφεται ως στοιχείο. Δηλαδή κάποιος ο οποίος κατηγορεί την Αμερικανίδα πρέσβη για χύψη λόγους,
0: ναι,
1: και έρχεται στα αυτιά του Υπουργού Εξωτερικών, θεωρεί στοιχείο. Του δεν είναι στοιχείο. Και πάρα πολύ ωραία απάντησε. Σαν να τους λέει, κάντε καλύτερα τη μελέτη σας πριν βγάζετε ένα άρθρο. Αυτά θα μου πει εσωτερική πολιτική ΗΠΑ, δημοκρατική εναντίον ρεπουμπλικανούς. Βεβαίως.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά έχει μια πολύ ουσιαστική πραγματικότητα, την οποία και ο Ομπάμα και ο Μπάιντεν χρησιμοποίησαν ακριβώς τα ίδια στοιχεία. Δεν είναι το Υπουργείο Εξωτερικών της Αμερικής παθητικής διπλωματίας. Το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών για την εκάστοτε κυβέρνηση, όταν διαλύει κάποιον, κάτι έχει ορίσει και κάτι έχει να κάνει. Από τους 6 μήνες που ήρθε η Αμερικανίδα, η πρέσβη στην Αθήνα,
0: ναι,
1: υλοποίησε τόσα πολλά πράγματα που σε 6 μήνες θα μπορούσε να πει κάποιος ότι έχει τελειώσει και το mandate της, ότι τα έκανε ό,τι είναι να κάνει. Και τώρα, τι τη χτυπάνε, απ' έξω προς τα μέσα, ξέρετε πώς λέγεται αυτό? Εμπλοκή στα εσωτερικά μιας άλλης χώρας. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δαχτυλάκι μας ποιοι προσπαθούν να παίξουν παιχνίδι. Οι απ' έξω, οι γείτονες. Και μην το ξεχνάμε επίσης ότι για το κυπριακό ζήτημα, ως παράδειγμα, η πιο πραγματιστική ανάλυση για το γεγονός, ναι, ότι η Κύπρος είναι κατεχόμενη το έπαιξε ο Νετανιάχου.
0: Ισχύει, ισχύει, είναι αλήθεια αυτό βεβαίως.
1: Το πιο πραγματιστικό, προσέξτε, που το εκμεταλλεύτηκε βέβαια για αυτός, mm-hmm. για τον εαυτό του, yeah. αλλά πραγματιστικά του την είπε κατευθείαν. Και μετά πήγε ο Πρωθυπουργός και είπε ότι εμείς πρέπει να συζητήσουμε συγκεκριμένα πράγματα βάσει των Ηνωμένων Εθνών. Πολύ ωραία. Είδατε εσείς καμιά εξέλιξη και δεν το ξέρω.
0: Όχι,
1: δηλαδή
0: καμία.
1: Θα περιμένουμε άλλα 52 χρόνια για να δούμε τι θα κάνουμε με ανθρώπους οι οποίοι πώς να το κάνουμε. Δεν σέβονται ούτε το διεθνές δίκαιο.
0: Ακριβώς.
1: Δεν σέβονται ούτε την καλή γυπνίαση και δεν καταλαβαίνουν με μια καλή πολιτική. Γιατί δεν θεωρώ ότι η Ελλάδα φταίει. Προσέξτε. Η Ελλάδα έχει κάνει τα πάντα. Και τη διακήρυξη Αθηνών που για μένα δεν έχει καμία νομική βάση. Και το γεγονός που το έκανε, αυτό μπορεί να είναι με ελληνική πρωτοβουλία. Και καλώς την έκαναν. Δεν λειτουργεί. Όπως δεν λειτουργεί και ο κατευνασμός. Δεν λειτουργεί ο κατευνασμός. Ο κατευνασμός λειτουργούσε πιθανώς κάποια άλλη περίοδο. Τώρα δεν λειτουργεί. Τώρα δεν έχουν περάσει. Άρα λοιπόν πρέπει να μπούμε σε μια σοβαρότατη, ορθολογική πρακτική. Περνά στις κόκκινες γραμμές, τέλος. Την κάσω, θα την κάνω. Είδατε τι είχε πει ο κύριος Συρίγος και τον βομβαρδίζουνε. Και μαζί, επειδή είπα και εγώ ότι έχει δίκιο ως επιστήμονας, έχει δίκιο ως ειδικός, μου λέει κάτι με τον κύριο Συρίγο. Και τι δεν πάμε τον κύριο Συρίγο. Είπε κάτι ψέματα, ότι απλά δεν συμφωνούσε. Προφανώς τον υπεργεράσανε και επιβάλανε αυτό που θέλανε.
0: Άρα πολιτικά αυτό είναι υποχώρηση, πολιτικά.
1: Όχι υποχώρηση, όχι υποχώρηση, τακτική υποχώρηση. Τακτική υποχώρηση, εν γνώση τους υποχώρηση. Και ξέρετε ποια είναι η πολλές φορές πολιτική που ακούγεται από κάποιους οι οποίοι θέλουν να είναι κυβερνώντες, αλλά βγαίνουν τώρα μεταξύ τους και λένε ότι εμείς, λέει, δεν ακούμε το λαό. Μεταξύ τους, μάλλον, για να φαίνεται ότι κάνουν αυτοκριτική, ας πούμε. Ξέρετε τι λένε, μα δεν είμαστε έτοιμοι. Γιατί ξέρεις εσύ ποτέ την Ελλάδα να είναι έτοιμη στον 20ο αιώνα ή στον 21ο αιώνα και δεν το πήρα χαμπάρι.
0: Δεν θα είμαστε ποτέ έτοιμοι. Δεν θα
1: είμαστε ποτέ. Μπράβο. Πότε θυμάστε ιστορικά την Ελλάδα να ήταν στο ζενίθ των ικανοτήτων της σε όλα τα επίπεδα? Πότε προσέξανε τους Έλληνες πολίτες πραγματικά? Δηλαδή, όπως κάνανε στην Ηλία το δρόμο και κάνουν και το ΒΟΑΚ στην Κρήτη, που οφείλανε να το κάνουν όλες οι κυβερνήσεις διαχρονικά. Όλες οι κυβερνήσεις διαχρονικά. Και έρχονται και επικαλούνται, μπράβο τους, να το κάνουν, να τους βγάλει στο καπέλο. Πόσοι άνθρωποι πεθάνανε? Πόσοι άνθρωποι πεθάνανε στην Ηλία? Το ξέρετε ότι πεθαίνανε 440 άνθρωποι το χρόνο στους δρόμους, μέχρι να τελειώσει ένας δρόμος ο οποίος ακόμα δεν έχουν τελειώσει παραπλήσει. Δεν είναι μόνο στο ανοίγω το δρόμο, αλλά ξέρουμε να βάλουμε διόδια διπλά και τριπλά.
0: Απίστευτος αριθμός, 440.
1: Ναι, αλλά λένε τώρα, λύτε, έχουμε ανάπτυξη. Για τραβάτε λίγο στην Ηλία να δείτε τι ανάπτυξη έχουμε.
0: Κύριε Ευθυμιόπουλε,
1: η Κρήτη είναι Μονακό. Η Κρήτη είναι Μονακό. Στην Κρήτη πηγαίνω, αγαπημένο μου τόπος. Εκεί έκανα το διδακτορικό μου. Ξέρω την Κρήτη. Ξέρω τι προσφέρει η Κρήτη. Εγώ θέλω το κριτικό πνεύμα στην ουσία της πολιτικής. Πότε τραβιόμαστε πίσω? Από πότε τραβιόμαστε πίσω? Γιατί στο λόγο της διπλωματίας, αυτή τη διπλωματία μάθανε ορισμένοι που σπουδάσανε στην Αμερική, στην Ευρώπη, όπως και εγώ. Έτσι έχουν μάθει να κάνουμε πίσω? Για ποιο λόγο δεν θα δούμε τα ελληνικά και τα εθνικά μας συμφέροντα? Να είμαστε ίσοι. Να κάνουμε πίσω εκεί που θα πάρουμε κάτι. Τι παίρνουμε, σας ρωτώ. Εγώ κάνω αυτοκριτική αυτή τη στιγμή.
0: Εδώ τώρα με προλάβατε, επειδή έχουμε ένα λεπτό μόνο, με προλάβατε, μάλιστα, μου δίνετε πάσα. Εξοπλιστικά δεν κερδίσαμε, αν το δούμε αναλογικά με την Τουρκία.
1: F-35 χωρίς όπλα.
0: Και την αναβάθμιση των F-16.
1: Προσέξτε, δεν ακούσατε τι σας είπα. Ναι. F-35 χωρίς όπλα. Τα όπλα θα τα πάρουμε μετά. Πολύ ωραίο deal. Πολύ ωραίο deal. Πάρα πολύ ωραία. Θα πάρουμε τα όπλα, βέβαια. Θα πούνε με όπλα τα τέτοια, αλλά είναι άλλη σύμβαση. Μπα, σε άλλες χώρες πώς θα πουλάνε καλύτερα? Τα πουλάνε καλύτερα. Ξέρετε, επειδή κάνουν μια πολιτική όπου λένε, και έχουν δίκιο, ας πούμε, μέχρι ένα σημείο, ότι την περίοδο του νομισματικού ταμείου δεν μπορούσαμε να πάρουμε. Τώρα παίρνουμε πολύ περισσότερα. Μάλιστα. Και παίρνουμε, σωστά. Κάνε μια στρατηγική με την οποία να έχει αποδοτική στάση απέναντι στην ελληνική αμυντική και εξωτερική πολιτική,
0: μάλιστα,
1: με έμφαση την εσωτερική μας κατάσταση. Δεν παίρνεις τα όπλα για να τα έχεις, να τα δείχνεις.
0: Σωστό.
1: Σε air shows. Σωστό. Μόνο και στη θάλασσα έξω τη Σαλαμίνα. Θα τα βάλεις μπροστά, βέβαια, έτσι, για την προστασία μας. Όχι, δεν έχω τίποτα άλλο, τώρα δεν είμαι έτοιμος. Ή έχουμε διαδικασίες και φοράμε τα χακί, ή να αλλάξουμε ρούτα. Γιατί αυτά τα λεφτά είναι πάρα πολλά. και τα χρειάζεται ο ελληνικός λαός. Αν λοιπόν στον ελληνικό λαό του προτάξεις και του πεις αυτά τα κάνω για να προασπίσω καταρχήν τα εθνικά μας συμφέροντα.
0: Μάλιστα.
1: Τα εθνικά μας συμφέροντα δεν είναι μόνο αποτρεπτικού χαρακτήρα, είναι και προληπτικού χαρακτήρα. Έτσι λένε στη στρατιωτική ορολογία. Το Ισραήλ κάνει προληπτική πολιτική και αποτρεπτική. Δεν κάνει μόνο αποτρεπτική περιμένοντας τον άλλο να σου κάνει βήμα για να κάνει κάτι.
0: Εδώ δεν είναι όμως προληπτικό ότι αναβαθμίζεις ουσιαστικά την άμυνά σου συγκριτικά με την Τουρκία.
1: Όφιλες. Όχι, δεν το κάνεις. Να σου πω το συγκριτικό.
0: Ναι, ναι.
1: Επειδή το διδακτορικό μου το έκανα για τον ΕΚΑ. Το 1952, ναι, όταν μπαίνει και η Ελλάδα και η Τουρκία στο ΝΑΤΟ, γίνεται καταρχήν η πολιτική του κατευνασμού από τη μεριά του ΝΑΤΟ. Αγοράζεις, αγοράζει. Αγοράζει, αγοράζεις. Τι κάνανε? Κάνανε βιομηχανία. Έβγαλα, μάλιστα είχα βγάλει μια μελέτη για τη βιομηχανία της Τουρκίας τώρα. Τι βγάζουν αυτοί και πώς θα βγάλουμε εμείς. Στο ναυτικό, εμείς θα έχουμε μια υπεροπλία τεχνολογίας σε λίγο καιρό. Αεροπορία σίγουρα, drones αυτή και βιομηχανία αυτή. Γιατί εμάς η βιομηχανία θα πάρει 15 ετία. Η Τουρκία άρχισε την σύνδεση της βιομηχανίας της πολύ έντονα από το 16 και μετά, έχοντας στρατηγική πολιτική της Αφρικής, το οποίο περιέχει και μέρος γαλάζης πατρίδας, από το 1994. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αν μπω σε μια πολιτική συζήτηση και μου πει κάποιος εγώ το κάνω απέναντι στην Τουρκία, είναι λάθος προσέγγιση.
0: Μάλιστα.
1: Το κάνεις γιατί αυτή τη στιγμή μπορεί να σου επιτεθεί ένας τρίτος, όπως και απεδείχθη από το Ιράν, το οποίο έκανε χτυπήματα πολλάκι σε διάφορα. Διότι δεν είναι μόνο η Τουρκία, άρα δεν ασχολείσαι μόνο με την Τουρκία. Δεν υποτιμώ τόσο πόσο σημαντικό είναι να βλέπεις έναν γείτονο ο οποίος δεν είναι σταθερός απέναντι στην Ελλάδα. Αλλά εμένα με ενδιαφέρει η προστασία της Ελλάδος. Χωρίς την ασφάλεια εξωτερική και εσωτερική δεν μπορείς να έχεις οικονομική ανάπτυξη. Σωστό. Θα είσαι μόνο τουριστικό, μόνο παροχής υπηρεσιών και ό,τι βγάλεις εκείνη τη στιγμή σε μια παγκόσμια αγορά που όχι προχωράει, άρδιν προχωράει. Σας προσκαλώ να πάτε κάτω στα Εμιράτα που λένε ορισμένοι ότι φοβούνται να πάνε, γιατί σήμερα το πρωί από εκεί γίνεται.
0: Και συγγνώμη, με αυτό να κλείσουμε, κύριε
1: Ευθυμιόπουλε. Η απάντηση στις καταστροφές είναι συνολικά έργα περισσότερα από 200 δισεκατομμύρια δολάρια για την επόμενη πενταετία για να ανοικοδομηθεί ξανά η οικονομία εσωτερικά.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν είναι πετροδόλαρα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η χώρα μας πρέπει να ξαναχτιστεί. Ξέρετε τι σημαίνει για να κατασκευαστεί έναν αρχιτέκτονα, έναν μηχανικό, όλους τους ανθρώπους, όταν λέμε ότι πρέπει να χτιστεί η χώρα μας από τη μια γωνιά στην άλλη? 3 εκατομμύρια. Ξέρετε ότι στην Ορεστιάδα υπάρχουν χωριά που δεν υπάρχουν δρόμοι και πάνε με άλογα?
0: Έχουμε,
1: δηλαδή, καταλαβαίνετε.
0: Έχουμε χάσει το στίχημα της περιφερειακής ανάπτυξης, το έχουμε χάσει δεκαετίες τώρα.
1: Και λίγο ηγεσία λίγο πολιτική πρωτοβουλία. Και με το χαμόγελο το ελληνικό και με τη φιλοξενία την ελληνική, γιατί από φιλοξενία ήμασταν εξαιρετικοί, δεν το συζητάω. Αυτό είναι, είμαστε πρώτοι πάντα. Αλλά η φιλοξενία.
0: Κάτι είναι και αυτό.
1: Όχι. Να λέμε και τα σωστά.
0: Σωστό.
1: Προφανώς είναι φιλόξενη. Προφανώς έκανε.
0: Κύριε Ευθυμιόπουλε, έχω υπερβεί το χρόνο. Έχω υπερβεί το χρόνο. Δεσμεύομαι να τα ξαναπούμε πολύ σύντομα, γιατί είναι πολύ ενδιαφέροντα τα όσα μας λέτε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα. Ευχαριστώ.
0: Φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Βεβαίως να πω ότι ο κύριος Μάριος Ευθυμιόπουλος, πολύ γνώστης του αντικειμένου, μπορείς να μιλάς ώρες ατελείωτες μαζί του. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Ραψομανίκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Αντώνης ο Τσαπίνος, ενώ την εικόνα μας φρόντισε ο Άκης Αποστολογιωργάκης. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο μεσημέρι και βεβαίως ένα ακόμα πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.
2: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 2.
3: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηνοθέτηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηνοθετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
4: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε, όπως τις θυμάστε.
3: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin. Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
5: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
6: Μπράβο, Ραβερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
5: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
6: Βρακή χειμώνα, αγώνα καλοκαίρι.
7: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
6: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος. Μα, Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
9: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
8: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
10: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
6: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
5: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
7: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
6: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
5: Μπα.
6: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
2: Κρέτα One 102,3.

0: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Στο μικρόφωνο η Μαρία Ορφανάκη, στη ρύθμιση του ήχου Αντώνης Τσαπίνος και στην επιμέλεια της εικόνας ο Άκης Αποστολογιωργάκης. Συνελήφθη 37χρονος από τις Μοίρες στη Μεσαιρά, ο οποίος κατηγορείται για περιστατικά προσβολής της γενετήσιας ή αξιοπρέπειας σε δημόσιους χώρους όπου συχνάζουν παιδιά. Το ρεπορτάζ θα μας δώσει η Μαρίνα Μανολακάκη από την αίθουσα σύνταξης. Μαρίνα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Μαρία. Μια πολύ σοβαρή υπόθεση ερευνούν οι αστυνομικές αρχές, όπου οι αστυνομικοί του τμήματος Φεστού, μετά από σοβαρές καταγγελίες για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκων, προχώρησαν στη σύλληψη ενός 37χρονου μεδαπούς στις Μοίρες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 37χρονος άνδρας, ο οποίος είναι πατέρας μικρών παιδιών, κατηγορείται ότι από τον Νοέμβριο του 2025 έως και τις αρχές Οκτωβρίου προέβη τουλάχιστον 4 φορές σε άσεμνες πράξεις έξω από σχολεία και κλειστά γυμναστήρια της περιοχής. Η ταυτοποίησή του έγινε εφικτή όταν αυτόπτης μάρτυρας συγκράτησε τον αριθμό της πληροφορίας του οχήματός του, ενώ αξιοποιήθηκε και βιντεοληπτικό υλικό. Να σου πω ότι στο πλαίσιο της έρευνας οι αρχές έχουν λάβει 9 καταθέσεις από γονείς και ανήλικους μαθητές. Ο κατηγορούμενος, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου, να σου πω ότι εντοπίστηκαν στην οικία του μετά από έλεγχο και κατασχέθηκαν παράνομη κυνηγετική καραμπίνα, καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο. Τέλος, να σου πω ότι ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, ενώ την υπόθεση συνεχίζει να διερευνά το αστυνομικό τμήμα Φεστού.
0: Μαρίνα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Μια σοβαρή υπόθεση που περιμένουμε την έρευνα των αρχών για να υπάρχει η κατάληξη. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Αντιδράσεις στο Ηράκλειο για τη σχεδιαζόμενη λειτουργία δομής βραχίας φιλοξενίας εξαρτημένων ατόμων στη Λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Περίπου 60 γιατροί με επικεφαλή στο μαευτήρα γυναικολόγο Προκόπη Προκοπάκη προχωρούν σε εξώδικο θέτοντας ζητήματα καταλληλότητας του ακινήτου και αδειοδοτήσεων. Όπως δήλωσε ο ίδιος στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3 και στην εκπομπή της Αντιγόνης Ανδρέα, αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, θα προσφύγουν στη δικαιοσύνη με ασφαλιστικά μέτρα. Πάμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
2: Καταστρέφουν την εμπορικότητα ενός τόσο ζωντανού

0: Φανταστείτε πόσες εκατοντάδες εγκυμονούσες, θέλω αυτό να σου το πω, δεν είναι απλοί ασθενείς, είναι εγκυμονούσες, είναι καρδιοπαθείς, είναι παιδιά που τα βλέπουν παιδοκαρδιολόγοι, είναι ανάπηροι που προσέρχονται στους δραματολόγους τους, που θα τους σκέφτονται τώρα από τώρα και πέρα διπλά και τριπλά για να επισκεφτούν τους γιατρούς τους.
1: Τι κέντρο είναι αυτό που πάει να γίνει, να μου το ξεκαθαρίσετε λίγο, να το καταλάβω.
0: Είναι ένα κέντρο στο οποίο θα μπορούν να νοσηλεύονται 24ωρου βάσεως άτομα εξαρτημένα, με εξαρτήσεις, αυτά τα δυστυχή άτομα, με εξαρτήσεις. Θα είναι όλο το 24ωρο δηλαδή ανοιχτό, χωρίς γιατρό, χωρίς ψυχίατρο, χωρίς γιατρό που να μπορεί να προσφέρει βοήθεια σε κάτι που μπορεί να συμβεί, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι αυτές οι ουσίες μπορούν να προκαλέσουν και ανακοπές, μπορούν να προκαλέσουν και χίλια δύο πράγματα πολύ σοβαρά, τα οποία θέτουν σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή του ασθενούς. Αυτό το κίνδυνο θα μπορούσε να, κάλλιστα να είναι κοντά στο νοσοκομείο, κάτι που το λέει η προκήρυξη, κοντά σε νοσοκομεία, δεν λέει να είναι κοντά σε ταβέρνες και κοντά σε σούπερ μάρκετ.
2: Το νέο τμήμα επιγόντων περιστατικών του Παγνή αναμένεται να λειτουργήσει μέχρι τις γιορτές, ενώ η μεταφορά των υπηρεσιών της Ογκολογικής Κλινικής σε νέο χώρο τοποθετείται μέσα στο νέο έτος. Σύμφωνα με τον επιδιοικητή του Παγνή, Στέλιο Κτενιαδάκη, ο οποίος μίλησε νωρίτερα σήμερα στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3, ο μέσος χρόνος αναμονής στα επίγοντα το τελευταίο δίμηνο ανέρχεται σε 2 ώρες και 26 λεπτά. Την ίδια ώρα, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος, προχωρά η επέκταση της ψυχιατρικής κλινικής ενηλίκων. Πάμε να ακούσουμε τα όσα δήλωσε ο υποδιοικητής του Παγνή στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3.
3: Η αναμονή 1,5 ώρα, 1 και 29 που είχαμε χθες ήταν μια εντυπωσιακή εικόνα και γι' αυτό ήταν μια κατάσταση την οποία πραγματικά με ενθουσίασε. Ο μέσος όρος ο πραγματικός είναι 2 ώρες και 26 λεπτά, που και αυτός όμως είναι ένας χρόνος ο οποίος είναι ένας αρκετά ικανοποιητικός χρόνος για όλη την Ελλάδα και μπορώ να πω και διεθνώς. Νομίζω ότι τα ΤΕΠ θα είναι, μπορεί και να προλάβουμε τις γιορτές. Για την ογκολογική νομίζω θα πάμε μετά τις γιορτές. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι το νοσοκομείο αυτή τη στιγμή έχει το περισσότερο προσωπικό που είχε ποτέ. Αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτή είναι η αλήθεια των αριθμών, την οποία δεν μπορεί να πει κανένας ότι δεν υπάρχει.
1: Από όλα τα χρόνια δηλαδή που λειτουργήσε.
3: Από όλα τα χρόνια είναι το μεγαλύτερο αριθμό προσωπικού που είχε ποτέ. Μόνιμου και επικουρικού. Γιατί πολλές φορές ξεχνάμε το επικουρικό προσωπικό, λες και δεν υπάρχουν το επικουρικό προσωπικό.
1: Αυτό τώρα που διαβάζω για την επέκταση της ψυχιατρικής κλινικής του Πανεπιστημιακού.
3: Είναι ένα έργο το οποίο το έχουμε εδώ και χρόνια συζητήσει με την 7η ΙΠΕ, η χρηματοδότηση προέρχεται από την 7η ΙΠΕ, και μπαίνουμε πλέον στη διαδικασία της πραγματοποίησης του, μπαίνουμε στη διαδικασία δηλαδή της δημοπράτησής του.
2: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι αυτοψίες και η καταγραφή των ζημιών από την κακοκαιρία στις πληγήσεις περιοχές του νησιού. Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 137 αυτοψίες με 127 κτίρια να χαρακτηρίζονται κατοικήσιμα χωρίς σοβαρές ζημιές και 10 να χρειάζονται περαιτέρω έλεγχο, ενώ κανένα δεν χαρακτηρίστηκε κατάλληλο. Την ερχόμενη Δευτέρα, ωστόσο, αναμένεται επικοινωνία του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου με τους δημάρχους των πληγησών περιοχών για την επιβεβαίωση των στοιχείων και την επίλυση εκκρεμωτήτων. Στο μεταξύ, ο προϊστάμενος του υποκαταστήματος Ελγά στην Κρήτη, Νίκος Δασκαλάκης, τόνισε στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3 ότι οι απεζομοιώσεις απαιτούν χρόνο, καθώς προηγούνται οι εκτιμήσεις και οι διασταυρώσεις των στοιχείων με τις δηλώσεις ΣΟΣΔΕ. Πάμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
4: Η διαδικασία είναι συγκεκριμένη, γίνεται, υποβάλλεται η δήλωση. Μετά την υπογονή της δήλωσης και αφού περάσει και συγκεντρωθούν οι δηλώσεις όλες, ξεκινάει η διενέργεια των εκτιμήσεων, συντάσσονται τα πορίσματα, παραλαμβάνεται η δήλωση καλλιέργειας εκτροφής του ΟΣΔΕ για να μπορέσει να συνδεθεί με γραμμή, να διασταυρωθεί ότι είναι ασφαλισμένο το αγροτεμάχιο, η εκμετάλλευση, και μετά είναι η καταβολή, πάλλον παίρνει το δρόμο για εκαθάριση. Mm-hmm. Είναι κάπως, εντάξει, δεν είναι άμεση η...
1: Είναι χρονοβόρο.
4: Είναι λίγο χρονοβόρο, είναι λίγο, αλλά δεν μπορούμε να παρακάμψουμε τα γραφειοκρατικά, γιατί αν τα παρακάμψουμε...

0: μπορεί να πέσουμε σε άλλα σφάλματα και τα οποία μπορεί να είναι κολάσιμα.
1: Στο μεταξύ, σοβαρές αιχμές για τις καθυστερήσεις, τα αντιπλημμυρικά έργα, τις ζημιές από τις πλημμύρες και την αγωνία των παραγωγών του οροπεδίου Λασιθίου, διατύπωσε η βουλευτής Λασιθίου Κατερίνα Σπυριδάκη μέσω του Κρέτα One 102,3. Την ίδια ώρα προανήγγειλε νέα κοινοβουλευτική παρέμβαση για το φράγμα των Μπραμιανών. Πάνω με να ακούσουμε τα όσα δήλωσε εδώ νωρίτερα σήμερα η βουλευτής του Πασόκ Λασιθίου.
2: Τα φέρμα, οι ράπετρες, πλημμυρίσαμε σε ένα σημείο όπου 4 ρέματα κατεβαίνουν. Έχουμε πει ότι πρέπει να γίνει κάτι, να μην βγαίνουν στον δρόμο. Όσο παρεμβαίνουμε κι εμείς στην πολεοδόμηση, μπαίνουμε, φράζουμε τον δρόμο στη φύση για να το πούμε απλά, να το καταλάβουν και οι ακροατές μας. Η φύση πρέπει να βρει που θα πάει. Πολύ απλά τα πράγματα. Άρα, έχουμε στα φέρμα έναν δρόμο τον οποίο κάθε φορά πλημμυρίζει, κάθε φορά καταστρέφει μαγαζιά και εξοπλισμούς και σπίτια, κάθε φορά οι άνθρωποι χάνουν. Ας πούμε, για να πάρουμε το πιο απλό, επιχειρηματίες της περιοχής, όταν κάθε μέρα ξεπλημμυρίζει το μαγαζί του και αυτός αναγκάζεται να το καθαρίσει και κάποιες μέρες δεν δουλεύει, το να το αποκαταστήσεις ένα ντουλάπι που σάπισε δεν του φέρνει πίσω τον τζίρο του. Για να λέμε απλά τα πράγματα. Στο δεύτερο κομμάτι λοιπόν τώρα των φερμών αναφορικά με τα αντιπλημμυρικά. Πέρυσι τον Ιούνιο, θυμάστε πολύ καλά, γιατί είχαμε μιλήσει νομίζω ξανά και μαζί, είχαμε μια πολύ μεγάλη φωτιά. Την περιοχή.
3: Που αποψήλωσε πλήρως την περιοχή.
2: Ακριβώς. Από εκείνη την ημέρα, από τις 3 Ιουνίου μέχρι σήμερα, ακούμε μόνο, έχουμε μια πλαγιά με θα. Θα 350 χιλιάρικα εδώ, θα 1,5 εκατομμύριο το αντιπλημμυρικό, αλλά είναι μόνο λόγια.
1: Σημαντική παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης εν ώψη του δύσκολου χειμώνα, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Την ίδια ώρα εκτίμησε ότι θα υπάρξει μεγαλύτερη ευρωπαϊκή ευελιξία για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Για τις εκλογές, ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι στόχος είναι η εξάντληση της κυβερνητικής θητείας, αποκλείοντας το ενδεχόμενο ανασχηματισμού. Στα ελληνοτουρκικά τώρα υπογράμμισε ότι οι διάβλοι επικοινωνίας παραμένουν ανοιχτοί, χωρίς υποχωρήσεις στα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας. Στην επικείμενη παράδοση των πρώτων 10 χιλιόμετρων του βόρειου δικού άξονα Κρήτη, στο τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, αναφέρθηκε ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας Μάξιμος Σενετάκης, μιλώντας στο Κρέτα One 102,3 και στην Αντιγόνη Ανδρεάκη. Έκανε λόγο για την πρόοδο των μελετών στις παρακάμψεις Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Χανίων, τονίζοντας ότι το μεγάλο στοίχημα είναι η έγκαιρη ολοκλήρωση των έργων υποδομής και η αντιμετώπιση της λειψιδρίας στην Κρήτη. Πάμε να ακούσουμε τα όσα δήλωσε ο Μάξιμος Σενετάκης.
4: Το αεροδρόμιο από το 2027 που θα λειτουργήσει, θα λειτουργήσει το 2028. Η καθυστέρηση η οποία προκαλεί αυτή την αναθεώρηση του χρονοδιαγράμματος οφείλεται κυρίως στα ραντάρ, τα οποία έχουν δρομολογηθεί πια, και η θέση τους μετά από όλο αυτό το διάλογο που έγινε με την τοπική κοινωνία και την έβρεση των αρχαίων. Τώρα, αυτό που, το οποίο μου λέτε εσείς, δεν έχω ενημερωθεί για κάποια εξέλιξη και δεν νομίζω ότι θα.
3: Ότι αλλάζει κάτι από αυτό που εσείς
4: γνωρίζετε. Θα επιβεβαιωθεί αυτό το οποίο, αυτό το οποίο λέτε εσείς.
3: Άρα, πάμε με ένα νέο αεροδρόμιο.
4: Βλέπω ότι το έργο νομικό και οδοποίησης κινείται εντός του πλαισίου και κινείται πάρα πολύ γρήγορα. Ξαναλέω ότι είναι από τα έργα τα οποία αποτελούν, νομίζω, πρότυπο κατασκευής δημοσίου και ιδιωτικού τομέα συνεργασία ΙΝΕΣΔΙΤ. Κινείται εντός χρονοδιαγράμματος στο κομμάτι των οικοδομικών και συνήθως ό,τι έχει να κάνει λίγο με αποφάσεις του κράτους είναι αυτές οι οποίες καθυστερούν στο κομμάτι αυτό. Ναι, ο ΒΟΑΚ θα γινόταν και θα γίνει μια παράδοση των πρώτων 10 χιλιόμετρων, το οποίο δεν αφορά το μεγάλο έργο που ψηφίσαμε πέρυσι στη Βουλή, αφορά το δημόσιο έργο που είχε βγει πριν 3 χρόνια νομίζω ή 4 χρόνια σε διαγωνισμό, και αφορά το κομμάτι Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, το οποίο εκεί έχουν ολοκληρωθεί 10 χιλιόμετρα και θα παραδοθούν στην κυκλοφορία. Και είναι αυτό που λέμε ότι του χρόνου το καλοκαίρι που θα έχουμε πάλι το κύμα το τουριστικό, τα πράγματα πιστεύω σε αυτό το κομμάτι από το Ηράκλειο μέχρι τον Άγιο Νικόλαο θα είναι πολύ καλύτερα και οι πολίτες θα μπορούν να δουν και την... Το μέλλον, το πώς θα είναι οι διατομές δηλαδή και το οδικό δίκτυο το οποίο θα διαθέτουμε.
1: Την υποψηφιότητά του για μια θέση στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο κατέθεσε ο πρώην βουλευτής Γιάννης Μιχελογιαννάκης, σηματοδοτώντας την πολιτική του επιστροφή. Ο κ. Μιχελογιαννάκης, μιλώντας στο Κρέτα One 102,3, άσκησε κριτική στον ΣΥΡΙΖΑ, εξέφρασε τη στήριξή του στον Νίκο Ανδρουλάκη και ανέδειξε τα προβλήματα της Κρήτης με έμφαση στον βόρειο δικό άξονα Κρήτης, στον αγροτικό τομέα και την δημόσια υγεία. Για την οργανωτική προετοιμασία της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης στην Κρήτη και την στελέχωση των ψηφοδελτίων μίλησε ο συντονιστής του κόμματος στο νησί Μανώλης Πετρακάκης. Αποκάλυψε ότι σχεδιάζεται διήμερη επίσκεψη του Προέδρου της Ελλάς Αλέξης Τσίπρα στην Κρήτη με επαφή σε πληγήσεις περιοχές και συναντήσεις με κατοίκους και παραγωγικούς φορείς. Πάμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
5: Ναι. Ωστόσο, αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένας σχεδιασμός για να γίνει Δευτέρα-Τρίτη επίσκεψη του Προέδρου και πολλών τομεαρχών στην Κρήτη. Θα γίνει μεγάλη κάθοδος από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, όπου θα καλύψει όλα τα μήκη και τα πλάτη της Κρήτης. Τομεάρχες, αλλά και ο Πρόεδρος θα επισκεφθούν την Κρήτη, θα επισκεφτούν πληγήσεις περιοχές. Αυτή τη στιγμή η προτεραιότητα είναι να γίνει μια αυτοψία, να ενημερωθεί από τα θύματα των πυρκαγιών που είχαμε εξορεθμού, αλλά και των πλημμυρών που υπήρξαν στο Ηράκλειο, στο Ρέθμα και σε άλλες περιοχές, για τις καταστροφές που έγιναν, την πορεία των αποζημιώσεων, μάλλον την πορεία των καταγραφών και συνεχεία την πορεία των αποζημιώσεων, να δει την έκταση των ζημιών, να ακούσει τους ανθρώπους.
1: Δύο τραγικούς θανάτους είχαμε στην Κρήτη, στα Χανιά και συγκεκριμένα στην Κίσαμο. Πρόκειται για έναν τουρίστα Νορβηγό στη μία περίπτωση, αλλά και έναν άντρα που εντοπίστηκε στην περιοχή του Λουσακιών στο Δήμο Κισάμου, ενώ πήγαινε να ελέγξει τα ζώα του στο πυμνιοστάσιο. Περισσότερες λεπτομέρειες θα μας πει η Άννα Χαλαπάκη από την άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Άννα, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Μαρία. Πράγματι, τραγική κατάληξη είχαν οι διακοπές για έναν 85χρονο Νορβηγό τουρίστα στην Κρήτη, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά τη μεταφορά. Το περιστατικό σημειώθηκε προχθές Τετάρτη στην περιοχή Κισάμου στα Χανιά. Ο ηλικιωμένος άντρας, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, παρουσίασε επιδείνωση με αποτέλεσμα να κληθεί άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή του. Δυστυχώς ο 85χρονος κατέληξε μέσα στο ασθενοφόρο πριν προλάβει να φτάσει στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό του.
1: Είχαμε όμως άλλο ένα θανατηφόρο περιστατικό, αυτή τη φορά στο πυμνιοστάσιο, όπου μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, Άννα, ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε από τον ίδιο του τον αδερφό.
6: Πολύ σωστά. Ένας 69χρονος κτηνοτρόφος εντοπίστηκε νεκρός στην περιοχή Λουσακίων του Δήμου Κισάμου. Ο άτυχος άνδρας είχε φύγει από το σπίτι του από την Τετάρτη, προκειμένου να μεταβεί στο πυμνιοστάσιο που διατηρούσε στην περιοχή για τις καθημερινές κτηνοτροφικές του εργασίες. Η καθυστέρηση και η παρατεταμένη απουσία του προκάλεσαν την έντονη ανησυχία των οικείων του, οι οποίοι, βλέποντας ότι δεν έδινε σημεία ζωής, ειδοποίησαν τις αρχές για την εξαφάνισή του. Η αναζήτηση είχε την πιο δραματική κατάληξη το απόγευμα της Πέμπτης, όταν ο αδερφός του, την αγωνιά του προσπάθειά του να την εντοπίσει, μετέβη στο πυμνιοστάσιο και τον αντίκρισε χωρίς τις αισθήσεις του. Στο σημείο έσπευσαν ανάμεσα δυνάμεις της αστυνομίας καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όμως για τον άτυχο κτηνοτρόφο ήταν ήδη αργά. Με το προσωπικό να διαπιστώνει απλώς το θάνατό του. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του παραμένουν άγνωστες, ενώ φως τα ακριβή αίτια του θανάτου του αναμένεται να ρίξει νεκροψία νεκροτομή, Μαρία.
1: Άννα, σε ευχαριστώ πολύ. Αλλάζουμε θέμα τώρα. Παραμένει στη φυλακή ο 56χρονος πρώην διοικητής της τροχέας Βόρειο Δικού Άξονα Κρήτης και πρώην πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Χανίων, καθώς το τριμελές εφετείο κακουργημάτων επικύρωσε την κατοδίκη του. Του επιβλήθηκε ποινή κάθερξης 8 ετών και 6 μηνών χωρίς αναστολή, καθώς και χρηματικό πρόστιμα 21.000 ευρώ για εκβίαση, δωροληψία και βία κατά αστυνομικών. Ο ίδιος αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι έπεσε θύμας και βορείας. Κραυγή αγωνίας από τους αλλοίες του νησιού, καθώς καύσιμα αναφαίνεται ότι καίνε τον κλάδο. Την Κυριακή μάλιστα έρχονται κινητοποιήσεις. Περισσότερα θα μας πει η Μαρίνα Μανολακάκη από την αίθουσα σύνταξης. Μαρίνα, από ό,τι φαίνεται δεν αντέχουν άλλο τις πιέσεις οι αλλοίες και αυτή τη φορά ετοιμάζονται να κατεβούν στους δρόμους και μάλιστα, από ό,τι ακούγεται, Μαρίνα, χωρίς να έχουν χρονοδιάγραμμα επαόριστον.
7: Και γι' αυτό το λόγο, Μαρία, προχωρούν την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί σε κινητοποίηση επαγγελματίες αλής του Ηρακλείου. Διαμαρτύρονται στο λιμάνι της πόλης για τα μέτρα επιδότησης του πετρελαίου. Αυτό αποφασίστηκε στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες Πέμπτη, και ενώ οι παράκτιοι αλής δηλώνουν ανυποχώρητοι, τονίζουν ότι η πρόσβατη κυβερνητική εξαγγελία για διπλασιασμό της ενίσχυσης στο αλληλευτικό πετρέλαιο τους αφήνει ουσιαστικά εκτός. Πιο συγκεκριμένα, να σου πω ότι επισημαίνουν πως τα μικρά παράκτια σκάφη χρησιμοποιούν πετρέλαιο κίνησης και όχι ναυτιλίας, το οποίο, όπως αναφέρουν, θα προκαλούσε σοβαρές βλάβες στους κινητήρες τους. Το πλευρό τώρα των αλλιών τάσεται πλήθος φορέων και σωματείων της περιοχής, μεταξύ των οποίων το εργατικό κέντρο Ηρακλείου και η ΕΒΕΝΗ. Τέλος, να σου πω, Μαρία, ότι οι αλλιείς ξεκαθαρίζουν ότι θα συνεχίσουν τον αγώνα τους μέχρι να δοθούν ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματά τους. Στην ουσία, αυτό που είπε, επαόριστον. Δεν έχουν χρονοδιάγραμμα για το πότε θα τερματίσουν οι κινητοποίησεις τους.
1: Μαρίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε στην υπόλοιπη επικαιρότητα τώρα. Κατηγορηματικά διαψεύδει ο δικηγόρος του προφυλακισμένου γιατρού στην υπόθεση του θανάτου του Μαζονάκη τα δημοσιεύματα περί εντοπισμού τραπεζικού λογαριασμού στο εξωτερικό με καταθέσεις εκατομμυρίων ευρώ. Σε ανακοίνωσή του, χαρακτηρίζει τις πληροφορίες ψευδείς και ανυπόστατες και καλεί τα μέσα ενημέρωσης να σταματήσουν την αναπαραγωγή τους, επικαλούμενος την προστασία της προσωπικότητας και το τεκμήριο θεότητας του εντολέα του. Στο μεταξύ, για περισσότερο από μία ώρα κατέθεται στον ανακριτή 19χρονη κόρη των δύο προφυλακισμένων γιατρών για την υπόθεση θανάτου του τραγουδιστή. Σύμφωνα με πληροφορίες, επιβεβαίωσε ότι υποβλήθηκε από τη μητέρα της σε πλασμαφαίρεση, ενώ ανέφερε ότι η ίδια κάλεσε το ΕΚΑΒ χωρίς να έχει δει τον τραγουδιστή. Ερωτήσεις δέχθηκε και για όσα συνέβησαν στο ιατρείο της οδού Κορνεάδου τις κρίσιμες ώρες. Έσιο τέλος είχε η περιπέτεια 50χρονου Ιταλού τουρίστα, ο οποίος είχε πάει για πεζοπορία με τον πατέρα του στο φαράγγι της Σύμβρου στα Χανιά. Ο άντρας εντοπίστηκε σε ερημική τοποθεσία στην περιοχή του Φρακοκάστελου, βάζοντας τέλος στην αγωνία για την τύχη του. Παρατείνεται στις 30 του Οκτώβρη προθεσμία εξόφλησης της ασφαλιστικής εισφοράς του 2025 προς τον ΕΛΓΑ. Οι παραγωγοί πρέπει να εξοφλήσουν τις οφειλές τους έως τότε, προκειμένου να δικαιούνται τις προβλεπόμενες αποζημιώσεις. Καταγγελίες για επιλεκτική αποκομιδή απορριμμάτων στο κέντρο του Ηρακλείου διατυπώνει ο Σύλλογος Εργαζομένων Καθαριότητας του Δήμου, υποστηρίζοντας ότι ενώ οι κεντρικοί δρόμοι καθαρίζονται, σε στενά συσσωρεύονται σκουπίδια και εγκώδη αντικείμενα. Με επιστολή του ζητούν να δοθούν στοιχεία για τον αριθμό των κάδων και καλούν τη Δημοτική Αρχή να ελέγξει αυστηρά τον ιδιώτη ανάδοχο. Τρία περιστατικά εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών νότια του νησιού οδήγησαν στη σύλληψη τριών ανηλίκων υπηκών Νοτιού Σουδάν, οι οποίοι αναγνωρίστηκαν από τους υπολείπους ως φερόμενοι διακινητές. Συνολικά, να πούμε ότι 146 αλλοδαποί εντοπίστηκαν στις θάλασσες κοντά στους Καλούς Λιμένες και την Ιερά Πέτρα. Σεισμός 3,9 ρίχτερ σημειώθηκε νωρίς σήμερα το πρωί, γύρω στις 8 παρά 20 στην Σιτία. Συγκεκριμένα, το εστιακό βάθος υπολογίζεται 21 χιλιόμετρα, ενώ το επίκεντρο εντοπίζεται στα 18 χιλιόμετρα δυτικά από το Παλέκαστρο. Στην διεθνή, με συγχωρείτε, επικαιρότητα τώρα, δύο πυραυλικές επιθέσεις εξαπέλυσαν οι πιστοριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθη της Ιεμένης στο διεθνές αεροδρόμιο Βασιλιάς Χαλίντ στο Ριάν της Σαουδικής Αραβίας, με αποτέλεσμα, σύμφωνα με τις αρχές, να σκοτωθούν τρεις άνθρωποι και να τραυματιστούν αρκετοί ακόμη. Από την επίθεση καταστράφηκε σταθμευμένο αεροσκάφος της Saudi Airlines, το οποίο δεν επέβαιναν επιβάτες. Οι Χούθη ανακοίνωσαν επίσης επιθέσεις σε αεροδρόμιο της Νατζράν και σε αεροπορική βάση στο Χαμίς Μουσάιτ. Τρεις αδερφές ηλικίας 39, 32 και 36 ετών εντοπίστηκαν νεκρές στη θάλασσα στο Μπράιτον της Βρετανίας, με την ιατροδικαστική έρευνα να καταλήγει ότι έβαλαν τέλος στη ζωή τους. Λίγο πριν από την τραγωδία είχαν επισκεφτεί το σημείο που είχε πνιγεί η μητέρα τους το 2010, ενώ σύμφωνα με όσα αποκαλύφθηκαν στο δικαστήριο είχαν τακτοποιήσει το σπίτι τους και εξοφλήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Πράκτορας της Αμερικανικής Υπηρεσίας Μετανάστευσης πυροβόλησε άντρα κατά τη διάρκεια επιχείρησης στον Μπρόγκς της Νέας Υόρκης μπροστά σε ένα 5χρονο παιδί, το οποίο δεν τραυματίστηκε. Ο άντρας νοσηλεύεται, ενώ ο δήμαρχος Ζοχράν Μαμνάντι ζήτησε να σταματήσουν οι επιχειρήσεις στην πόλη, προκαλώντας αντιδράσεις και διαδηλώσεις. Στα αθλητικά νέα της ημέρας τώρα, χωρίς τον τραυματία Ισέκα που έμεινε εκτός αποστολής, θα αγωνιστεί ο Όφη το Σάββατο στη Νέα Φιλαδέλφεια με αντίπαλο την ΑΕΚ. Ελλάδα-Αγγλία απόψε στις 7.30 στο Παγκρίτιο Στάδιο σε επίπεδο εθνικών ομάδων. Καλούμε τον κριτικό κοινό να στηρίξει τα κορίτσια της Εθνικής, ανέφερε στο Κρέτα One 102,3 ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας Βασίλης Σπέρτος. Να πούμε ότι η είσοδος είναι ελεύθερη στο κοινό. Δεν θα είναι έκπληξη για μένα ο Τζολάκης να πάει στη Ρεάλ ή την Μπαρτσελόνα. Είναι τερματοφυλακάρα, ανέφερε στο Κρέτα One 102,3 και στο Γιώργο Κορτσιδάκη, ο παλέμαχος τερματοφύλακας του Όφη, του Ολυμπιακού και του Εργοτέλη Σύφης Δασκαλάκης. Στο μπάσκετ τώρα, με καταπληκτική εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο και άμυνά του έσπαγε κόκαλο ο Παναθηναϊκός, αφού διέλυσε τη Φενέρμπαχτσε με 92-74 στο T-Center, ανανεώνοντας το ραντεβού του με την κορυφή της βαθμολογίας στη EuroLeague. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Ανατολού Εφές στις 9:15 στα Ανολόσια με στόχο την επιστροφή στις νίκες. Και στην πρόγνωση του καιρού, έθυρος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη με αραιές νεφώσεις, η άνεμη βόρειοι 2 με 3 βοφόροι, θερμοκρασία σήμερα μέχρι και 26 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κρέτα One 102,3. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε, καλό σας μεσημέρι και καλό Σαββατοκύριακο.
8: Κρέτα One 102,3. Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
9: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
8: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κούστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-2. www.ecopavlamonosis.gr. Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
10: Ο πόνος της ανίατης ασθένειας μπορεί να γίνει αλυπόφορος. Δώστε μας ένα χέρι για να τον σταματήσουμε. Παγκόσμια ημέρα παρηγορητικής φροντίδας. Η ανίατη ασθένεια έχει ανακούφιση. Υποστηρίξτε την παρησία.
11: Μη ρωτάς τι παίζει, άκου τι σου αρέσει. Κρέτα One 102,3. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.

0: Το Ματίνια. Λουτσίας Φάρου. Τόσο απλά.
1: Hot προτάσεις στο Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, πάρες Nature Valley σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
2: Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377. Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βήλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βήλο. Η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
4: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.
5: One Life. One Sports. Κρέτα One. 102,3.
6: Ακούτε την αθλητική εκπομπή One Life, One Sports με τον Γιώργο Κορτσιδάκη. Μια ζωή κοντά στον αθλητισμό και τα γεγονότα. Κάθε μεσημέρι, 3 με 5, στο γήπεδο του Κρέτα One 102,3. Όλο το παιχνίδι παίζεται εδώ.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι σε όλους, μεσημέρι Παρασκευής, 9 Οκτωβρίου, πάμε μαζί μέχρι και τις 5 για να σχολιάσουμε την αθλητική επικαιρότητα. One Life, One Sports, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Κορτσιδάκης, Αντώνης Τσαπίνος μαζί μου στην κονσόλα του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Άκης Απόστολο Γιωργάκης, ο Άκης είναι Ταλιμπάν, είναι πάντα εδώ. Γεια σου Άκη μου, μας φτιάχνει τα βιντεάκια μας. Μάνος Τσουρουνάκης επίσης συνεργάτης μας, φτιάχνει αυτά τα υπέροχα ριλάκια. Τώρα ανέβασε αυτό με τον Σύμφυτο Δασκαλάκη, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα βλέπετε αυτά τώρα στο Instagram, Facebook, TikTok του Creta One. Τις αναφορές του Σύμφη Δασκαλάκη εδώ στο ραδιόφωνο μας για τον Κωνσταντίν Τζολάκη, τον χανιώτη τερματοφύλακα, ο οποίος κάνει θράψη βέβαια σε όλη την Ευρώπη, αποτελεί αντικείμενο συζήτησης σε μεγάλες ποδοσφαιρικές αγορές, και είχε πει ο Σύμφης εδώ στην εκπομπή ότι δεν θα ήταν έκπληξη, λέει, να δω τον Τζολάκη στη Ρεάλ Μαδρίτη ή την Μπαρτσελονά. Τώρα σήμερα ο αγγλικός τύπος, ο βρετανικός τύπος γράφει για τον Τζολάκη ότι είναι στην κορφή της λίστας της Liverpool, ενώ τον θέλει και η Manchester United. Έχει μεγάλο ταβάνι το παιδί αυτό, έχει τόσο ταλέντο, και κάτι πολύ σημαντικό που υπογράμμισε με νόημα ο Σύφης.

Και σήμερα της επικαιρότητας αλλά και στη δική μας εκπομπή, σε λίγο θα έχουμε την ευκαιρία να φιλοξενήσουμε έναν καλό φίλο και συνάδελφο για ένα ρεπόρτερ της ΑΕΚ, για να κουβεντιάσουμε την αναμέτρηση αύριο στη Νέα Φιλαδέλφεια στις 7.30 το απόγευμα. Όφι θα έχει 500 φιλάθλους στον πλευρό του, στη θύρα 48 θα είναι εκεί για να υποστηρίξουν την ομάδα του Όφι σε αυτό το παιχνίδι με πολλές προκλήσεις. Πριν από λίγο ανακοινώθηκε η αποστολή από τον Χρήστο Κόντι, έμεινε έξω ο Ισέκα, ένιωσε ενοχλήσεις στον προσαγωγό και δεν θα είναι στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας, είναι έξω και ο Σιελής.

0: Στην παρέα μας ο Δημήτρης Βέργος, ρεπόρτερ της ΑΕΚ. Δημήτρη μου, καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Πότε θα μας επισκεφτείς, πότε θα κατέβεις προς τα κάτω?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Πότε θα κατέβεις να κεράσουμε κανένα αντικριστό? Μην κερνάμε μόνο πίκρες στην ΑΕΚ, γιατί σας έχουμε επικράνει. Να σου βάλουμε καμιά ρακή να πιεις.
1: Η αλήθεια είναι ότι έχει πάει πολύ καλά για τον Όφη τα παιχνίδια με την ΑΕΚ. Στα μάτια στο κύπελο πέρυσι στη Φιλαδέλφεια και στο Super Cup, στο τελικό τον Αύγουστο. Ωστόσο τα άλλα, θα έλεγα ότι ήταν εύκολες νίκες της ΑΕΚ, έτσι, για να έχουμε τη συνολική εικόνα.
0: Στα συνολικά υπερέχεται, αλλά τώρα εμείς λέμε τα φρέσκα κουλούρια,
1: Αλλά η αλήθεια είναι, όπως το λέει Γιώργο, ότι το τελευταίο χρόνο, στους έτους 10 μήνες, όφη τα συγκεκριμένα δύο παιχνίδια που αναφέραμε, είχε βάλει πολύ δύσκολα στην ΑΕΚ και είχε καταφέρει να σημειώσει δύο σημαντικές νίκες, η μία στο κύπελο που την απέκλεισε πέρυσι. Φιλαδέλφια και φυσικά στο τελικό του Super Cup στο Παγκρίδιο με τα εστιατόρια σε τον πέναλτι.
0: Πάντως, ανεξάρτητα από αυτά, η πρόσκληση για αντικριστό και καλή ρακή είναι ανοιχτή. Είναι ανοιχτή.
1: Σε παιχνίδι, εννοείται, θα πάρω τηλέφωνο και
0: θα χαρώ πάρα πολύ.
1: Θα την αποδεχτώ δεδομένα. Αυτό.
0: Και δεν θα βγεις καμένος. Πιστεύω θα είναι κάτι. Θα είναι μια πολύ καλή εμπειρία.
1: Πάντα στην Κρήτη η φιλοξενία είναι όπως πρέπει.
0: Δημήτρη μου, διάβασα κάποια ρεπορτάζ τώρα, δεν ξέρω, ότι και ο Νίκολιτς έχει χτυπήσει ένα καμπανάκι για το παιχνίδι με τον Όφη στους ποδοσφαιριστές του, γιατί είναι και αυτή η διακοπή των τριών εβδομάδων που λίγο πολύ είναι ερωτηματικό όλες οι ομάδες.
1: Συμφωνώ. Αλλά και να μην ήταν, Γιώργο, ο Νίκολιτς πάντα έχει ως προτεραιότητα το πρωτάθλημα. Μπορεί να ακολουθούν τα δύο μάτια της Champions League με Σαχτάρ και Manchester City στην Αγγλία, όπου η ομάδα θα παραμείνει για μία εβδομάδα στο νησί, όπως πήρε την απόφαση, εδώ και αρκετό καιρό. Ωστόσο, και να μην υπήρχε αυτή η διακοπή, και να μην ήταν αντίπαλος Όφη, που είναι μία πολύ υπολογίσιμη ομάδα στην Ελλάδα, να ήταν μία ομάδα μικρότερης δυναμικότητας π.χ. από τον Όφη, θα έκανε ακριβώς το ίδιο, διότι πάντα έχει ως αρχή ότι το μάτς του πρωταθλήματος που ακολουθεί, είτε είναι ντέρμπι, είτε όχι, είτε με ομάδα της επαρχίας εκτός, είτε εντός Φιλαδέλφειας, η προσέγγιση θα πρέπει να είναι ίδια, η προσέγγιση θα πρέπει να είναι επιτέθη τελικού και φροντίζει να το επισημαίνει πάντα και να δίνει την απαραίτητη προσοχή σε κάθε παιχνίδι. Συνεπώς, αυτό θα κάνει και απέναντι στην Όφη στην προετοιμασία, που δεν ήταν μεγάλη. Χθες και σήμερα ουσιαστικά δουλεύει ο Νίκολη μετά τις επιστροφές των διεθνών από τις θετικές εβδομάδες.
0: 13 διεθνείς διάβασα,
1: Βεβαίως. Ναι, ήταν συνολικά 12 διεθνείς και οι τρεις που ήταν τραυματίες και θα είχαν πάει αν δεν υπήρχαν τα προβλήματα. Ο Ρόντα δηλαδή που επανήλθε και η Στρακώστια και Βάργα. Οπότε δεν μπορούσε να δουλέψει αυτό το διάστημα καθόλου. Είχε ανεβάσει και παιδιά από την Ακαδημία και τα φιλικά που έδωσε με Καλυθέα και Άφεση Καλυθέα και Πανεπιστημιακό ουσιαστικά ήταν παιχνίδια ξενιδιάσματος και με τη συμμετοχή αρκετών νεαρών ποδοσφαιριστών.
0: Ναι.
1: Κανένας προπονητής όταν έχει τόσους πολλούς διεθνείς δεν μπορεί να δουλέψει. Συνεπώς επέστρεψαν και αυτές τις δύο μέρες είναι ό,τι να κάνει με δοκιμές και τα λοιπά για να πάει για το παιχνίδι με τον Όφη.
0: Καλά, και εμείς μην νομίζεις ότι κάναμε εδώ κάτω την καλύτερη προετοιμασία, γιατί είχε κακοκαιρία, είχε πολύ μεγάλη κακοκαιρία και νομίζω ότι δεν πήγαν καλά τα πράγματα για τον Κόντι. Συν της άλλης δεν υπάρχουν αντίπαλοι εδώ για φιλικά παιχνίδια. Δηλαδή οι ομάδες είναι πολύ χαμηλής δυναμικότητας. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι πιστεύω και για τον Κόντι δεν ήταν. Ναι, μεν οι παίκτες πήραν ανάσες που το χρειαζόταν, γιατί τους έδωσε με το καλημέρα να ρεπό 5 μέρες, δηλαδή με το που ξεκίνησε η διακοπή.
1: Και ο Νίκολης
0: για να ξεκουραστούν και λίγο οι ποδοσφαιριστές.

0: κτλ. Αλλά σαν προπόνηση δεν νομίζω ότι ήταν οι καλύτερες συνθήκες. Τώρα ναι, αυτά θα φανούν στο χορτάρι, φίλε μου.
1: Εντάξει, ναι, είναι ερωτηματικό, Γιώργο. Είναι ερωτηματικό. Ναι. Μιλάμε τώρα για τρεις εβδομάδες. Δεν είχε ξαναυπάρξει αυτό το πράγμα ποτέ σε τέτοιο μεγάλο διάστημα. Μόνο μία σεζόν, νομίζω, όταν μια κατέκτησε πρωτάθλημα ή την επόμενη, δεν θυμάμαι τώρα, το 2023-2024.
0: Κάτι θυμάμαι, ναι.
1: Είχε αναπληρωθεί ένα παιχνίδι, μια αγωνιστική το Μάρτιο και είχαμε πάλι πάει σε διακοπή τριών εβδομάδων. Αλλά τώρα προγραμματισμένη διακοπή τριών εβδομάδων δεν είχε ξαναυπάρξει. Και φυσικά είναι πάρα πολύ μεγάλο ερωτηματικό για όλες τις ομάδες. Κακό θεωρητικά κάνει τις ομάδες που ήταν προγραμματισμένες πριν τη διακοπή. Θεωρητικά πάντα.
0: Έτσι. Ναι, ναι.
1: Αυτά στο γήπεδο θα πάνε. Αλλά ναι, είναι αχαρτογράφητα τα νερά μετά από ένα τέτοιο διάστημα.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Έχει προβλήματα η ΑΕΚ, ο Βάρκα και ο τερματοφύλακας.
1: Έχει τα γνωστά, αφού επανήλθε ο Ρώτα και είναι διαθέσιμος ξανά έχοντας μπει στις προπονήσεις από την Τετάρτη, είναι. Υπολογίζεται ξανά. Συνεπώς τα μόνα προβλήματα είναι ο Στρακός και ο Βάργα που ήταν τραυματίες πριν τη διακοπή. Ο Στρακός και με ένα λάγισμα στο χέρι, ο Βάργα με τη φλάτη. Και οι δύο είναι δεδομένα εκτός από το παιχνίδι με τον Όφη. Θα δούμε τώρα από τη Δευτέρα αν θα ταξιδέψουν με την αποστολή στην Αγγλία. Ο Βάργα νομίζω σίγουρα για τον Στρακός και θα κληθεί τη Δευτέρα.
0: Ναι. Και έχετε και δύο μάτς στην Αγγλία συνεχόμενα. Θα μείνει εκεί η ΑΕΚ.
1: Ακριβώς, ναι, αυτό που είπα πριν. Θα παίξουμε στο Λονδίνο με τη Σαφτάρ στο Στάνφορντ την Τετάρτη. Η αποστολή θα φύγει την Τρίτη για την Αγγλία. Και μετά θα παραμείνει στο Λονδίνο για κάποιες μέρες. Θα προπονηθεί εκεί και στη συνέχεια θα πάει στο Μάντσεστερ για να συνεχίσει προπονήσεις εκεί και για το παιχνίδι με τη Μάντσεστερ Σίτι την Τρίτη στις 20 Οκτώβρη. Για να επιστρέψει ξανά στις 21 Οκτώβρη, την Τετάρτη, την επόμενη μέρα δηλαδή στην.
0: Μάλιστα.
1: Στην Ελλάδα.
0: Βαρύ πρόγραμμα.
1: Ένα πρόβλημα, είναι πολύ παθητικό το πρόγραμμα της ΑΕΚ, διότι στη συνέχεια θα έχει και άλλα. Και θα έχει ΠΑΟΚ, μετά τον Πανετολικό δηλαδή, θα έχει ΠΑΟΚ Παναθηναϊκό και Ρεάλ Μαδρίτη στη σειρά. Πριν κλείσει το πρόγραμμά της για τη νέα διακοπή των εθνικών ομάδων με τον Λεφαριακό στη Φιλαδέλφεια. Είναι πάρα πολύ παθητικό το πρόγραμμα της ΑΕΚ, θα χρειαστούν όλοι οι παίκτες, θα πρέπει ο Νίκο Λιτεκτιμό να ανοίξει το rotation, γιατί δεν το έχει κάνει στο πρώτο σκέλος της σεζόν.
0: Ναι.
1: Στο πρώτο κομμάτι της σεζόν και θα πρέπει να βοηθήσουν όλοι σε αυτό. Για να ολοκληρώσουμε με τα προβλήματα, υπήρχε και ένα προβληματάκι με τον Ζούμπο που γύρισε τραυματίας, όχι τραυματίας ακριβώς, με ένα πόνο στη μέση από ένα χτύπημα που είχε δεχτεί από το μάτι της Ουκρανίας. Σήμερα και αύριο θα δοκίμαζε. Μπορεί να μπει στην αποστολή με τον Όφη, σίγουρα θα είναι διαθέσιμος για τα μάτια στην Αγγλία, αλλά έτσι κι αλλιώς δεν νομίζω ότι θα ξεκίναγε. Ας το βάλουμε ένα ερωτηματικό και σε αυτό, αλλά εκτιμώ ότι μάλλον θα καταφέρει να είναι στον πάγκο.
0: Κόσμο θα έχει το παιχνίδι πάντως, γιατί πιστεύω ότι βλέπω και εδώ υπάρχει.
1: Πολύ, ναι. Θα έχει πάρα πολύ. Έχουν μείνει κάτι ελάχιστα εισιτήρια ακριβά στις κεντρικές θύρες, δηλαδή στα VIP και απέναντι από τα VIP σε 2-3 θύρες κεντρικές που είναι τα πιο ακριβά εισιτήρια στη Φιλαδέλφεια. Όλο το άλλο έχει ήδη εξαντληθεί. Οπότε αναμένουμε ένα σχεδόν γεμάτο κήπεδο στην. Συνόγου είναι ένα αύριο το απόγευμα.
0: Θα έχει και 500 φιλάθλους Όφη, να ξέρεις, στη θύρα 48.
1: Ναι. Πήρε και κάποια επιπλέον εισιτήρια, νομίζω, ναι. Το αριθμό χθες.
0: Ναι.
1: Καλό αυτό, ωραίο να έχουν και οι οπαδοί όλων των ομάδων στα γήπεδα και φυσικά θα πάρει και η ΑΕΚ στο Παγκρέτη όταν παίξει με τον Όφη.
0: Ναι. Νομίζω θα είναι μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Έχεις μια πιθανή ενδεκάδα ή και εσύ.
1: Νομίζω είναι δεδομένα τα πράγματα, αν και περιμένουμε και τις σημερινές δοκιμές από την απογευματινή προπόνηση την τελευταία. Ναι. Ωστόσο, το μόνο ερωτηματικό που υπάρχει είναι ποιος θα πλησιώσει τον Γιώβιτς στην επίθεση. Αυτό το 4-4-2 που παίζει ο Νίκολιτς, από τη στιγμή που ο Βάργα απουσιάζει. Εκεί θα βρεθεί είτε ο Κοϊτά είτε ο Γκατίνο δίπλα στο Γιώβιτς. Δηλαδή, ο Μπρινιόλι θα είναι στην αιστεία, η άμυνα Πύλιος Ρέλβας Μουκουντή Ρότα. Στον άξονα της μεσαίας γραμμής ο Μαρίν με τον Βιτάλη. Με τον Κοϊτά αριστερά, δεξιά το Μάγερ και στην κορυφή τον Κατίνο και τον Γιώβιτς. Εκτός αν ο Κοϊτά μεταφερθεί στην επίθεση μαζί με τον Γιώβιτς, κάτι που θα φέρει πιθανότατο το Ζωάο Μάριο στην αριστερή πλευρά.
0: Μάλιστα.
1: Νομίζω εκεί είμαστε. Θα περιμένουμε φυσικά και τα ρεπορταζιακά τις δοκιμές της απογευματινές, αλλά νομίζω εκεί κάπου εκεί κινούμαστε και εκτιμώ ότι. Η δεκάδα που θα χρησιμοποιήσει αύριο με τον Όφη θα είναι σχεδόν η ίδια που θα παίξει με τη Σαχτάρ την Τετάρτη, άντε με μία αλλαγή προσώπου. Κάπου, αν υπάρξει κάποια διαφοροποίηση, θα είναι μόνο μία.
0: Το ίδιο λέμε και εμείς εδώ για τον Κόντι, γιατί έχει και Όφη μετά πηγαίνει στη Γαλλία να παίξει με τη Ρεν. Γιατί μετά από μια διακοπή θέλεις να βάλεις παίκτες που θα βρουν ρυθμό, έτσι δεν είναι, να έχουν ένα παιχνίδι τουλάχιστον στα πόδια τους για να πας στο επόμενο.
1: Ακριβώς.
0: Δημήτρη μου, ευχαριστώ πολύ και σε περιμένω.
1: Καλή συνέχεια και ελπίζω να το πούμε από κοντά στην Κρήτη.
0: Σε περιμένω, Δημήτρη μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον Δημήτρη Βέργο, τον καλό φίλο και συνάδελφο ρεπόρτερ της ΑΕΚ. Έχουν και αυτά τα δικά τους ζόρια, αλλά είναι ωραία τώρα η κατάσταση στην ΑΕΚ, γιατί είναι και τα παιχνίδια του Champions League. Η ομάδα είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο, η ομάδα της ΑΕΚ. Και νομίζω είναι μια καλή εποχή που λέμε για την ΑΕΚ, και οι δημοσιογράφοι ακολουθούν. Τώρα έχουν μετά το ταξίδι στην Αγγλία, θα μείνουν εκεί πέρα κάμποσες μέρες για τα δύο κολλητά παιχνίδια που έχουν, συνεχόμενα παιχνίδια που έχουν στην Ευρώπη. Και εμείς δεν έχουμε παράπονο. Ζει ο Όφη μεγάλες στιγμές. Ζει ιστορικές στιγμές η ομάδα του Όφη. Τι να πρωτοπούμε. Και η Ευρώπη, βέβαια, ξέρετε, είναι μια πινελιά. Αυτά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια είναι μια ξεχωριστή πινελιά για την ιστορία της κάθε ομάδας, αλλά και της ομάδας του Όφη ειδικότερα. Γιατί είχε πολλά χρόνια έτσι να ξαναβιώσει αυτές τις ωραίες ευρωπαϊκές στιγμές που ζει σήμερα.

Στον όφε τερματοφύλακας θα είναι ο Χρήστο Γιώργος. Δεξιά, τη δεξιά πλευρά θα καλύψει πιθανότατα ο Ντίκμαν. Όχι ότι ο Μπόρκα Γκονζάλες δεν μπαίνει στον ανταγωνισμό, αλλά φαίνεται ότι ο Ντίκμαν είναι λίγο πιο μπροστά. Αλλά οριστικές αποφάσεις έχει στο μυαλό του μόνο ο Κόντης. Αριστερά είναι ο Αθανασίου Ακλόνητος. Στο κέντρο της άμυνας, στο σχηματισμό 3-4-3 που παίζει όφη, γιατί ακούσατε ο Νίκολιτς της ΑΕΚ παίζει 4-4-2 με δύο επιθετικούς δηλαδή μέσα στο κουτί. Έχει χάσει τον ένα τον Βάργα και ψάχνει για τον δεύτερο. Και μας είπε ο συνάδελφος, ίσως ο Κοϊτά είναι πολύ επικίνδυνος παίχτης. Έχει παίχτες η ΑΕΚ. Λοιπόν, τριάδα στην άμυνα του όφη θα είναι ο Πούγκουρας, ο Κοστούλας και ο τρίτος εκτός απροόπτου ο Νικολάου. Στη μέσα γραμμή είναι ο Μπουχαλάκης και ο Ανδρούτσος. Στην επίθεση, τριάδα στην επίθεση, είναι ο Κόνδρο. Στην κορφή είναι ο Φούντας και ο Αϊτόρ. Αυτός ο σχηματισμός είναι 3-4-3 για την ομάδα του Όφη και νομίζω ότι πραγματικά ό,τι ισχύει και για την ΑΕΚ, ισχύει και για τον Όφη. Αυτή η ενδεκάδα που θα παρουσιάσει ο Κόντης στη Νέα Φιλαδέλφια θα είναι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό η ίδια και στο παιχνίδι με τη Ρεν στη Γαλλία. Γιατί υπάρχει αυτή η διακοπή τριών εβδομάδων, δεν έχουν δηλαδή παιχνίδια, δεν έχουν ρυθμό οι παίκτες. Και θα είναι σημαντικό δηλαδή να πας να παίξεις το ευρωπαϊκό παιχνίδι και οι παίκτες που θα χρησιμοποιήσεις να έχουν στα πόδια τους τουλάχιστον ένα επίσημο παιχνίδι. Δύο τα προβλήματα για τον Κόντι. Ο ένας είναι ο Σιέλης, ο Κύπριος αμυντικός, έχει γι' αυτό ένα μυϊκό τραυματισμό. Μυϊκό τραυματισμό έβγαλε και ο Ισάκα, ο οποίος είναι μια καλή εφεδρική λύση. Δέχεται μεγάλη κριτική ο Ισέκα από τον κόσμο του Όφη, αλλά θεωρώ ότι για αυτό το ρόλο δηλαδή που τον έχουν σχεδιάσει για αυτόν, να είναι ένα 20 λεπτό, 25 λεπτά ή να παίξεις με δύο φορ ή να κάνεις αντικατάσταση στο center φορ, νομίζω ότι είναι μια καλή περίπτωση. Δεν θεωρώ ότι δεν είναι απώλεια, αντίθετα πιστεύω ότι είναι μια λύση λιγότερη για την κορφή της επίθεσης. Αυτούς τους δύο δεν θα τους έχει ο Χρήστος Κόντης για το αυριανό παιχνίδι με την ΑΕΚ. Στην κατάμεστη, θα είναι κατάμεστη η Νέα Φιλαδέλφια μεταξύ των φιλάθλων της ΑΕΚ και 500 φιλάθλοι του Όφη από το Ηράκλειο, από την Αθήνα. Έχουν κλειστεί τα εισιτήρια στη θύρα 48. Μάλιστα, χθες έγινε και μια επαφή με την ομάδα της ΑΕΚ και πήρε, όπως μας ενημερώνει η ομάδα του Όφη, έξτρα 60 εισιτήρια για τις ανάγκες των φιλάθλων της. Αυτό δείχνει, ας πούμε, και την καλή διάθεση που υπάρχει από πλευράς κόσμου να βρίσκεται παντού και να υποστηρίζει την ομάδα του Όφη. Πώς το λένε, να μην αφήνει την ομάδα μόνη της δηλαδή σε κανένα γήπεδο. Τα 60 επιπλέον εισιτήρια που πήρε η ομάδα του Όφη μας ενημερώνει ότι είναι στη διπλανή θύρα, στη θύρα 46, αλλά είναι όλοι μαζί σε ένα σημείο. Οι φιλαθλοί της ομάδας, θύρα 48 και θύρα 46 της Νέας Φιλαδέλφειας. Το λέω αυτό και για φιλάθλους του Όφη που βρίσκονται στην Αθήνα και μας ακούνε. Και σήμερα έχω μηνυματάκια για τα εισιτήρια με την Bayern Leverkusen, το ευρωπαϊκό παιχνίδι που έπεται, βέβαια δεν είναι τωρινό, έπεται μετά τη Ρεν, τρίτη αγωνιστική. Έχουν ξεκινήσει, έχουν βγει τα εισιτήρια σε διάθεση, υπάρχουν εισιτήρια, το λέω για τους φιλάθλους. Ναι, μεν υπάρχει ζήτηση, γιατί θα έχουμε και Γερμανούς πολλούς. Σας είπα χθες 3.700 πήραν οι Γερμανοί. Μην περιμένετε την τελευταία ώρα. Το λέω για το φίλο μου τον Δημήτρη εδώ που μου έχει στείλει το μήνυμα. Γιώργο, πώς θα βρούμε τα εισιτήρια, πώς θα τα βρείτε? Είναι πολύ απλό, φίλε μου. Έχει ανοίξει η διαδικασία. Μπαίνεις και κλείνεις εισιτήρια. Πάνω σε αυτό να πω ότι ορισμένοι φιλάθλοι του Όφη μου γράφουν ότι δεν βρίσκουν μέσα από την πλατφόρμα, δεν βρίσκουν εισιτήρια σε κάποιες θύρες. Όπως μου γράφει εδώ ο Μανώλης, αυτό σημαίνει, Γιώργο, ότι έχουν εξαντληθεί? Τι να σου πω, ρε φίλε μου, με τις πλατφόρμες υπάρχει ένα ζήτημα. Τα βγάζουν και με κάποιο τρόπο, δηλαδή με ένα ρυθμό, αυτό θέλω να πω. Δεν ξέρω αν όντως έχουν εξαντληθεί, αν στο δείχνει η πλατφόρμα. Η ενημέρωση
που έχουμε είναι ότι υπάρχουν εισιτήρια στις θύρες 10, 11, 12, 13, 19, 20 και 2. Οπότε δηλαδή είναι πολλές θύρες που υπάρχουν ανοιχτά εισιτήρια. Δεν έχουν ανοίξει ακόμη τη θύρα 9 και τη θύρα 15. Θα τις ανοίξουν τις θύρες αυτές, μας λένε, τις επόμενες ημέρες. Αυτά που σας αναφέρω τώρα είναι επίσημη ενημέρωση, δεν είναι κάποια έτσι δική μου τοποθέτηση, γιατί όντως γίνεται ένα ερώτημα, τίθενται κάποια ερωτήματα, για μπαίνει δηλαδή ο κόσμος και βλέπει ας πούμε σε κάποιες θύρες ότι δεν υπάρχει διαθεσιμότητα. Σημαίνει αυτό ότι έχουν εξαντληθεί? Μην το δένετε που λέμε κόμπο, δεν ξέρω αν ισχύει αυτό. Μπορεί να τα βγάζουν και λίγα λίγα για κάποιους λόγους που δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω. Είναι ένα σχέδιο που ακολουθεί η διαχείριση των εισιτηρίων της ομάδας του ΟΦΗ. Αυτό που μπορώ όμως να σας πω με βεβαιότητα και επίσημα είναι ότι υπάρχουν εισιτήρια. Ακούστε, θύρες για την Λεβερκούζεν, 10, 11, 12, 13, 19, 2 και 20.

Διαβάζω την αποστολή, 23 άτομα που ταξιδεύουν στην Αθήνα για το παιχνίδι με την ΑΕΚ, αύριο 7.30, Χριστογιώργος, Λίλο, Κατσίκας, Νικολάου, Κοστούλας, Πούγκουρας, Κρίσμανιτς, Ντίκμαν, Αποστολάκης, Αθανασίου, Καινουριάκης, Γκονζάλες, Καραχάλιος, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Κανελόπουλος, Φούντας, Ρωμάνο, Νους, Αϊτόρ, Χατζηγιοβάνης, Θεοδοσουλάκης και ο παιχταράς Κόνδρο. Δύο παίκτες έμειναν πίσω, οι δύο τραυματίες που ανέφερα πριν, ο Ισεκά και ο Σιέλης, αλλά και κάποιοι παίκτες που δεν είναι στο πλάνο, Μαρινάκης, Καλαφάτης, Κουτσουπιάς, Λαγουδάκης, Χνάρης, Σιτμαλίδης. Εκτός τον Νίκο τον Μαρινάκη, τα υπόλοιπα είναι νέα παιδιά της ομάδας του Όφη που πλαισιώνουν το ρόστερ.

7.30 ώρα σήμερα, φίλες και φίλοι, στο Παγκρέτιο Στάδιο, το ραντεβού με την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου Γυναικών. Έχουμε το μεγάλο παιχνίδι με τις Αγγλίδες, τα κορίτσια της Εθνικής μας. Πρέπει να πάμε στο γήπεδο για να τις υποστηρίξουμε. Εμείς θα είμαστε εκεί, βέβαια, να παρακολουθήσουμε το παιχνίδι. Είναι ελεύθερη είσοδος. Πάρτε τα παιδιά σας, θα είναι ωραίο το απόγευμα να παρακολουθήσετε ένα ελεύθερο παιχνίδι. Ελλάδα-Αγγλία σε επίπεδο εθνικών ομάδων ποδοσφαίρου γυναικών. Και εντάξει, εμείς σαν εθνική είμαστε ομάδα της δεύτερης κατηγορίας, όπως έχουμε και στους άνδρες. Τώρα ανεβήκαμε στην πρώτη κατηγορία και παίζουμε με Γερμανία, παίζουμε με Ολλανδία κτλ. Τα κορίτσια μας είναι στη δεύτερη κατηγορία, αλλά οι Αγγλίδες είναι υψηλό επίπεδο, είναι ομάδα της πρώτης κατηγορίας και είναι ομάδα που είναι δύο φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης. Ξέρετε, πηγαίνοντας σε ένα γήπεδο, δεν βλέπεις μόνο την ομάδα τη δική σου, βλέπεις και τον αντίπαλο, βλέπεις και την αντίπαλη ομάδα. Νομίζω θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Ο προπονητής της Εθνικής, ο Βασίλης Σπέρτος, μας είπε χθες που τον φιλοξενήσαμε, ότι αν ας πούμε κάνουμε την έκπληξη, είναι μια τεράστια έκπληξη, έτσι, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά, αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι θα γίνει στο ποδόσφαιρο. Η μπάλα δεν ξέρεις τι μπορεί να κάνει μέσα σε ένα παιχνίδι. Αν λέει κάνουμε, λέει, αυτή την έκπληξη, θα είναι μια από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις που έχουν γίνει στο ποδόσφαιρο γυναικών. Σε κάθε περίπτωση, καλή επιτυχία στα κορίτσια μας, στην εθνική ομάδα. Θα πάμε μουσικά στο πρώτο μας διάλειμμα, φίλες και φίλοι. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
1: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
2: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Τσούι Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-7244-91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
4: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Μη ρωτάς τι παίζει, άκου τι σου αρέσει. Κρέτα One 102,3. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.
7: One Life. One Sports. Κρέτα One. 102,3.
4: Ακούτε την αθλητική εκπομπή One Life, One Sports με τον Γιώργο Κορτσιδάκη. Μια ζωή κοντά στον αθλητισμό και τα γεγονότα. Κάθε μεσημέρι, 3 με 5, στο γήπεδο του Creta One 102,3. Όλο το παιχνίδι παίζεται εδώ.

Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι, One Life, One Sports, εδώ στο ραδιόφωνο του Κρέτα One 102,3. Είπα, Εώφη μας ενημέρωσε πριν από λίγο για το παιχνίδι με τη Ρεν, για τους φιλάθλους που δεν βρίσκονται στο τσάρτερ, αυτό που έχει να βλώσει είπα Εώφη και εξασφαλίζει το εισιτήριο. Υπάρχουν άνθρωποι, αρκετοί άνθρωποι που θα είναι μεμονωμένα σε αυτό το παιχνίδι. Δεν έχω προσδιορίσει... Κάποιος μου μετέφερε για 1500 άτομα, αλλά θέλω να το διασταυρώσω αυτό, για το μάτς της επόμενης Πέμπτης στη Γαλλία, δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Πολλοίς κόσμος πηγαίνει μόνος του, δηλαδή με τον τρόπο με τον οποίο επέλεξε ο ίδιος, με τις πτήσεις που έκλεισε ο ίδιος, για να μην πω ότι υπάρχει και η τρέλα των αυτοκινήτων, πολλοί μπορεί να πάνε και οδικώς. Μια εκδρομή τέτοια, αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο, φίλες και φίλοι, είναι εκδρομές με υγεία όμως, έτσι. Μιλάμε για υγιή πράγματα. Και μας λέει τώρα η ομάδα του Όφη ότι έχει δώσει ένα link, δηλαδή υπάρχει ένα σύνδεσμος στον οποίο μπορείτε να μπείτε για να κλείσετε το εισιτήριό σας για το μάτς με τη Ρεν στη Γαλλία. Αυτή που θα πάτε μόνοι σας, αυτόνομα, έχετε κάνει το δικό σας πρόγραμμα για το πώς θα βρεθείτε στο παιχνίδι. Πρέπει λοιπόν να μπείτε μέσα σε αυτό το link και να κάνετε αγορά εισιτηρίου. Μάλιστα, λέει η ομάδα του Όφη ότι αυτή η ενέργεια πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι την Τρίτη 13 του μήνα, μέχρι την Τρίτη που μας έρχεται. Μέσα στην σελίδα, σας δίνω κάποιες λεπτομέρειες, βέβαια μπορείτε και να απευθυνθείτε στο Γραφείο Διαχείρισης Εισιτηρίων της ΠΑΕ Όφη στο 28 10 254 674, αλλά επειδή ξέρω ότι ο κόσμος θέλει μια καλύτερη ενημέρωση πάνω σε αυτό, μπαίνετε στη σελίδα της ομάδας του Όφη, την επίσημη σελίδα, και θα πάτε στην ενότητα εισιτήρια. Από εκεί θα κάνετε την αγορά εισιτηρίου για το μάτς το ευρωπαϊκό στη Γαλλία. Μην πάτε στη Γαλλία και ψάχνεστε τελευταία στιγμή πως θα μπείτε μέσα. Μπορεί να βρείτε, αλλά δεν ξέρω, αυτό δεν παρέχει καμία σιγουριά. Λοιπόν, οπότε κάνετε αυτή τη διαδικασία για τα εισιτήρια που έχει φιξάρει η ομάδα του Όφη με τους Γάλλους και έχει δώσει. Είναι η θύρα 14 του γηπέδου της ΡΕΝ. Θα λάβετε αρχικά το αποδεικτικό πληρωμής του εισιτηρίου, το οποίο, προσοχή, δεν αποτελεί εισιτήριο, δηλαδή μπαίνετε, κάνετε την ενέργεια και σας έρχεται ένα αποδεικτικό πληρωμής. Την Τετάρτη θα λάβετε στο email σας το εισιτήριο, με το οποίο θα έχει το barcode για να μπείτε μέσα στο γήπεδο της ΡΕΝ για το παιχνίδι της ερχόμενης Πέμπτης. Τώρα κάτι παππούδες, κάτι ηλικιωμένοι, μας ακούν και λένε, ρε παιδιά, πόσο έχει δυσκολέψει ο τρόπος για να μπει κανείς στο γήπεδο. Ξέρετε πόσος κόσμος μου το λέει αυτό. Ρε Γιώργο, δεν πάω πια στο γήπεδο, γιατί είναι όλη αυτή η διαδικασία που με κουράζει. Εγώ δεν ξέρω, λέει, ούτε από τα μαραφέτια αυτά, τα κινητά τηλέφωνα, ούτε τίποτα. Μπορώ να πάρω, λέει, από κάπου το εισιτήριό μου με τον πατροπαράδοτο τρόπο και να μπω στο γήπεδο? Όχι, δεν μπορείτε, δυστυχώς. Δεν μπορείτε. Μου το λέει πολλοί κόσμος και έρχομαι και εγώ σε μια δύσκολη θέση να τους απαντήσω. Δεν υπάρχει πια, μιλάω για την ομάδα του Όφη, δεν ξέρω τι γίνεται σε άλλες ομάδες, μπορεί να είναι το ίδιο. Δεν υπάρχει πια αυτός ο τρόπος. Δεν υπάρχουν εισιτήρια καταρχήν, χαρτί δεν υπάρχει, να το πάρετε στα χέρια σας. Τώρα όλα γίνονται ηλεκτρονικά, οπότε οι άνθρωποι που μας ακούνε και είναι είτε αρνητές της τεχνολογίας, είτε δυσκολεύονται με αυτήν, ας απευθυνθούν σε ένα συγγενικό τους πρόσωπο, ένα νεότερο φίλο, άνθρωπο που είναι κοντά τους, να τους φτιάξει τη διαδικασία, ή ας απευθυνθούν στο Γραφείο Διαχείρισης Εισιτηρίων της ΠΑΕ Όφη, στο γήπεδο. Υπάρχουν στελέχη, υπάρχουν άνθρωποι που είναι έτοιμοι να σας εξυπηρετήσουν. Αντιλαμβάνομαι τη δυσκολία, εισπράττω, ας πούμε, μια πώς να το πω, άρνηση από πολύ κόσμο. Μου λέει, ας πούμε, κάποιος, 30 χρόνια είχα εισιτήριο διαρκείας, δεν μπορώ να πάω πια στο γήπεδο. Με τον τρόπο αυτό που έχουν φτιάξει όλοι, την διαδικασία του GOV, την ταυτοποίηση, η οποία όμως είναι πλέον, φίλες και φίλοι, απολύτως απαραίτητη. Και εμένα μου λείπει αυτό που λέει ο πολλής κόσμος. Χαρτάκι, ρε παιδί μου, ένα εισιτήριο. Κληρώναμε, θυμάμαι, στις εκπομπές εισιτήρια.
που μας έδινε κατά χέρος η ομάδα του Όφη. Πάρτε 4 εισιτήρια, πάρτε 8 εισιτήρια, πάρτε 10 εισιτήρια. Γινόταν ο χαμός. Δεν υπάρχουν πλέον, φίλες και φίλοι, αυτά τα πράγματα. Τώρα όλα γίνονται ηλεκτρονικά και είναι όλα καταγεγραμμένα. Πρέπει να προηγηθεί η ταυτοποίηση για να προχωρήσεις τη διαδικασία και να μπορείς να μπεις μέσα στο γήπεδο.

Επίσημο sold out για το παιχνίδι, το ντέρμπι της αγωνιστικής, το μεγάλο ντέρμπι, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Το ανακοίνωσε και επίσημα ο Ολυμπιακός. Εισιτήρια τέλος, θα είναι το Καραϊσκάκης κατάμεστο στο μεγάλο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και εντάξει, το θεωρώ απολύτως φυσιολογικό. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, 9 η ώρα το βράδυ, το μεγάλο παιχνίδι στο Φάληρο.

Λοιπόν, έγινε η κλήρωση για την εθνική μας ομάδα των Ελπίδων, για τον Μπαράζ, αυτό το οποίο η ομάδα που θα επικρατήσει θα πάει στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Under 21. Δυστυχώς χάσαμε την δυνατότητα αυτή να βρισκόμαστε απευθείας. Θα χρειαστεί να παίξουμε μπαράζ. Ο αντίπαλός μας είναι η Ισλανδία, όπως έγινε γνωστό. Τα παιχνίδια θα γίνουν 11 και 17 Νοεμβρίου. Το πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας στην Ισλανδία και το δεύτερο στην Ελλάδα. Θα χρειαστεί να ταξιδέψει στη μακρινή Ισλανδία η εθνική μας, τα παιδιά της εθνικής, η ομάδα του φίλου μου του Γιάννη του Ταουσιάνη, του Ηρακλειώτη προπονητή, που οδηγεί την εθνική μας ομάδα των Ελπίδων, και νομίζω θα είναι μια μεγάλη επιτυχία και για το ελληνικό ποδόσφαιρο αλλά και για τον ίδιο προπονητικά, επί δικών του ημερών η εθνική να περάσει στην τελική φάση ενός ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Διπλό παιχνίδι, δύο μονομαχίες δηλαδή, το πρώτο έξω, το δεύτερο μέσα. Δεν έχουν γίνει γνωστά ακόμα τα γήπεδα που θα φιλοξενήσουν τους αγώνες 11 και 17 Νοεμβρίου. Το Euro Under 21, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα των Ελπίδων, θα είναι φέτος μια του χρόνου, του 27. Ξεκινάει 16 Ιουνίου του 27 και τελειώνει 3 Ιουλίου. Θα είναι μια συνδιοργάνωση της Αλβανίας και της Σερβίας. Ψάχνουμε για τη 12η ομάδα, θα βγει η 12η ομάδα από αυτό το ζευγάρι, δηλαδή Ελλάδα-Ισλανδία. Οι 11 που έχουν εξασφαλίσει την πρόκριση είναι η Αλβανία και η Σερβία, οι διοργανωτές. Είναι η Αγγλία που είναι κάτοχος του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Under 21, και Βέλγιο, Κροατία, Γαλλία, Γερμανία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία και Ισπανία.

Τώρα αυτό που είπε πριν ο συνάδελφος, ο ρεπόρτερ της ΑΕΚ, ο Δημήτρης Οβέργος, για την επόμενη λίγη διακοπή των εθνικών ομάδων. Τώρα επιστρέφουμε από μια μεγάλη διακοπή 3 εβδομάδων λόγω της εθνικής, λόγω των αγώνων της εθνικής για το Nations League. Υπάρχει ακόμα μια μεγάλη διακοπή. Το Νοέμβριο θα είναι μια διακοπή από 8 Νοεμβρίου μέχρι 22 Νοεμβρίου. Εδώ είναι πιο μικρή διακοπή, είναι 2 εβδομάδων, αλλά είναι και αυτή μια διακοπή την οποία φαντάζομαι σχεδιάζουν τα τεχνικά επιτελεία των ομάδων. Έχουμε και εμείς τα παιχνίδια της εθνικής μας. Θα κρυθεί η τύχη μας στο Nations League που έχουμε κάνει μια τόσο καλή παρουσία. Έχουμε το παιχνίδι με την Ολλανδία εκτός έδρας και το παιχνίδι με την Σερβία στο Βόλο. Αυτά τα δύο παιχνίδια που μένουν για την εθνική μας. Ψάχνουμε μία νίκη, ίσως και θα πρέπει να προσέξουμε λίγο τις ισοβαθμίες εκεί στο Goal Average, αλλά με μία, μάλλον θέλουμε μία νίκη για να βρεθούμε στα προημιτελικά του Nations League. Τώρα μέχρι τότε, μέχρι δηλαδή τις 8 του Νοέμβρη, δηλαδή ένα μήνα μπροστά από τώρα, έχει ο Όφη ένα πολύ δυνατό πρόγραμμα να διαχειριστεί. Θα δείτε δηλαδή πώς είναι το πρόγραμμα, με παιχνίδια συνεχόμενα, μπαράζ παιχνιδιών σε ένα μήνα. Γι' αυτό θα πρέπει να τους έχει σε γρήγορση ο Κόντης, να κάνει καλή διαχείριση του ρόστερ της ομάδας και νομίζω θα χρειαστούν όλοι οι παίκτες. Ξεκινάμε Σάββατο ΑΕΚ Όφη, 10 του μήνα, 15 του μήνα την άλλη Πέμπτη Ρεν Όφη, δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Προχωράμε, επιστροφή στο πρωτάθλημα, Καλαμάτα Όφη 18 Οκτωβρίου, 7η αγωνιστική της Super League. 22 του Οκτωβρίου το μάτς με την Leverkusen στο Παγκρέτιο Στάδιο, 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League, και προχωράμε 25 Οκτωβρίου, αμέσως μετά δηλαδή, Όφη ΠΑΟΚ, 8η αγωνιστική στο Παγκρέτιο της Super League. 28η, 3 μέρες μετά, Οκτωβρίου, Λάρισα Όφη στο ΑΕΛΕΦΣΗ Αρινά στη Λάρισα για το Κύπελλο Ελλάδος, 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Και μετά 1η του Νοέμβρη, Πανετολικός Όφη στο Αγρίνιο, 9η αγωνιστική της Super League. 5 Νοεμβρίου, Χαποέλ Μπερσεβά Όφη στη Ρουμανία, 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Και 8 Νοεμβρίου, Όφη Ατρόμητος, 10η αγωνιστική της Super League. Βλέπετε λοιπόν, είναι ένα πολύ βαρύ πρόγραμμα, με παιχνίδια κάθε 3 μέρες για την ομάδα του Όφη, 3 παιχνίδια την εβδομάδα, έτσι όπως βλέπω το πρόγραμμα στρωμένο, και είναι από ό,τι βλέπω 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 παιχνίδια μέσα σε ένα μήνα. Αυτό είναι το πρόγραμμα από 10 δεκάτου, από αύριο δηλαδή, μέχρι 8 ενδεκάτου, σε ένα μήνα από τώρα, όπου θα έχουμε την επόμενη διακοπή για τις εθνικές ομάδες για 2 εβδομάδες. Και μετά τη διακοπή βέβαια επιστρέφει ο Όφη, όπως τώρα καλή ώρα επιστρέφει με ένα μεγάλο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Επιστρέφει μετά τη διακοπή 22 Νοεμβρίου με το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, Παναθηναϊκός Όφη. Και 26 Νοεμβρίου αμέσως μετά Όφη Άντερλεχτ στο Παγκρίτιο Στάδιο, 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Ετοιμαστείτε για ένα πολύ δυνατό Οκτώβρη και Νοέμβρη. Ένα πραγματικά πολύ απαιτητικό πρόγραμμα για την ομάδα του Όφη, η οποία τι να κάνει, πρέπει να διαχειριστεί 3 ποδοσφαιρικές διοργανώσεις. Το πρωτάθλημα της Super League, το Κύπελλο Ελλάδος, που είναι βέβαια ένας μεγάλος στόχος του Όφη γιατί θέλει και φέτος να διακριθεί, και η Ευρώπη, τα παιχνίδια της League Phase του Europa League.

Μου κάνει σήματα, μου κάνει νοήματα ο Αντώνης Τσαπίνος. Θα πάμε μουσικά στη διακοπή μας αμέσως τώρα. Θα γυρίσουμε μετά με μια συζήτηση που θα έχουμε με έναν καλό φίλο και συνάδελφο από τα Χανιά. Ξυπνάνε τα Χανιά ποδοσφαιρικά. Αυτό μας αρέσει, γιατί είναι μια περιοχή που αξίζει νομίζω να έχει ένα καλύτερο ποδοσφαιρικό επίπεδο. Μην ξεχνάμε ότι είχε τον Πλατανιά σε ένα τόσο υψηλό επίπεδο, αλλά και τον ΑΟ Χανιά στην δεύτερη κατηγορία. Τώρα έχει δύο ομάδες στην τρίτη εθνική, αλλά φαίνεται να ξυπνάνε και οι δύο αυτές ομάδες της περιοχής. Θα κουβεντιάσουμε το θέμα αυτό, όπως και να βλέπω εδώ μια ανάρτηση της Βρετανικής ομάδας, της Αγγλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας είναι η ανάρτηση, για την Εθνική Ομάδα Γυναικών της Αγγλίας που βρίσκεται στην Κρήτη, που βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο. Νομίζω ότι η καλύτερη διαφήμιση δεν θα μπορούσε να υπάρχει για την Κρήτη μας, για τη χώρα μας, που φιλοξενεί και πάλι ένα πολύ σημαντικό ευρωπαϊκό παιχνίδι σε επίπεδο εθνικών ομάδων. Ελλάδα-Αγγλία σήμερα στο Παγκρίτιο, εθνικές ομάδες ποδοσφαίρου γυναικών στις 7.30 το απόγευμα. Λοιπόν, αμέσως τώρα δελτίο ειδήσεων με όλη την επικαιρότητα, φίλες και φίλοι. Εμείς επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Delta One 102,3. Η ώρα είναι 4.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι τίτλοι ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Σε εξέλιξη εκτιμήσεις του ΕΛΓΑ για τις ζημιές από την κακοκαιρία στην Κρήτη. Τη διαβεβαίωση ότι θα παραμείνουν στο σημείο μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών έδωσε μέσω του Κρέτα One 102,3 ο Διευθυντής του Οργανισμού στην Κρήτη, Νίκος Δασκαλάκης. Στο μεταξύ, εντός 2 εβδομάδων οι πρώτες πληρωμές για τις ζημιές σε κατοικίες, όπως εκτίμησε μιλώντας στο Κρέτα One 102,3 ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάξιμος Ενετάκης. Εξώδικο από περίπου 60 γιατρούς για τη δομή φιλοξενίας εξαρτημένων στο Ηράκλειο ζητούν αλλαγή χώρου σύμφωνα με όσα δήλωσε στο Κρέτα One 102,3 ο μαιευτήρας γυναικολόγος Προκόπης Προκοπάκης. Δεν κάνουν πίσω οι παράκτια λύσεις στην Κρήτη για το πετρέλαιο. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας μεθαύριο Κυριακή στις 10 το πρωί στο λιμάνι του Ηρακλείου. Την πρόθεση του να είναι υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο εξέφρασε μιλώντας στο Κρέτα One 102,3 ο πρώην βουλευτής Γιάννης Μιχελογιαννάκης. Πράσινο φως από την Κομισιόν στην Ελλάδα για την ενεργειακή ρήτρα διαφυγής, επενδύσεις 1 δισεκατομμύριο ευρώ και το 2028. Επεισόδια και συλλήψεις στη μεγάλη διαδήλωση των συνδικάτων για τον προϋπολογισμό στο Βέλγιο. Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Κρέτα One 102,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μα, Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης, τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε 2 υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ψευγάνης.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε καν έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το manicure και το pedicure γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
9: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
10: Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
11: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.
12: One Life. One Sports. Κρέτα One 102,3.
13: Ακούτε την αθλητική εκπομπή One Life, One Sports με τον Γιώργο Κορτσιδάκη. Μια ζωή κοντά στον αθλητισμό και τα γεγονότα. Κάθε μεσημέρι, 3 με 5, στο γήπεδο του Κρέτα One 102,3. Όλο το παιχνίδι παίζεται εδώ.

0: Ηλιονταρίνες μας, γράφει η Βρετανική Ομοσπονδία σε μια ωραία ανάρτηση με μια εικόνα από το Παγκρέτιο Στάδιο, από την περιοχή μας εδώ, από την Κρήτη μας, από το Ηράκλειό μας. Οι λιονταρίνες μας, λέει, επιστρέφουν σε δράση. Are back in action, λέει εδώ η ανάρτηση των Άγγλων για το παιχνίδι Ελλάδα-Αγγλία εθνικών ομάδων. Οι εθνικές ομάδες γυναικών Ελλάδας και Αγγλίας στις 7.30 στο Παγκρέτιο Στάδιο. Μεγάλη διαφήμιση για, για το Ηράκλειο, για την Κρήτη η αναφορά αυτή, όπως και βλέπω εδώ την ανάρτηση του Sky Sports, γιατί σας λέω, στην Αγγλία ασχολούνται πάρα πολύ με το ποδόσφαιρο γυναικών. Γράφει το Sky Sports, οι Λένες έχουν την υποχρέωση να αποδείξουν σήμερα την αξία τους στην Κρήτη. Υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση ΕΡΤ 2 Σπορ για αυτούς που δεν θα πάνε στο γήπεδο, στο Παγκρέτιο Στάδιο, για να παρακολουθήσουν το παιχνίδι της εθνικής μας με την Αγγλία απόψε το βράδυ. Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, βάζουμε στη συζήτησή μας τον καλό φίλο και συνάδελφο από τα Χανιά, Μάκη Καρτσονάκη. Οπότε χρειάζομαι κάτι από τα Χανιά να σχολιάσω ένα θέμα. Ο Μάκης είναι πάντα παρόν και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί κρατάει ψηλά τη σημαία εκεί στα Χανιά, σε μια δύσκολη περιοχή μπορώ να πω, αλλά έχει φτιάξει νομίζω ένα πολύ καλό ειδησιογραφικό πόρταλ, το αθλητικό.gr, που τουλάχιστον για μένα υπάρχει κάθε μέρα στην ατζέντα μου να μπω να διαβάσω τι γράφουν τα παιδιά εκεί από το αθλητικό.gr. Δεν είναι μόνο η περιοχή των Χανίων, είναι μια ευρύτερη ειδησιογραφική παρουσία, αθλητική ειδησιογραφική παρουσία. Μάκη μου, πώς είσαι? Καλό μεσημέρι.
1: Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Ανταποδίδω στο maximum όσον αφορά την καλοσύνη σου για την αδιέθειά σου. Έτσι, δεν χρειάζονται αυτά τα καλά λόγια για τον αθλητικό. Νομίζω, για το αθλητικό, νομίζω ότι γενικότερα οι συνάδελφοι, άσχετα αν συμπαθούμε κάποιον περισσότερο ή λιγότερο, ναι, κάνουν καλή δουλειά όλοι στην Κρήτη, Γιώργο.
0: Δηλαδή, προσπαθούμε.

0: πανέμορφη, τα Χανιά τα γνωρίζετε πολύ καλά. Ξέρω ότι όλοι οι Ηρακλειώτες αγαπάνε τα Χανιά.
1: Εγώ τα αγαπώ πολύ. Τα αγαπώ
0: ναι, δεν υπάρχει κάποιο νομίζω από το Ηράκλειο που να μην του αρέσει, να μην του αρέσουν τα Χανιά. Λίγο αθλητικά εκεί νομίζω ότι εντάξει, χρειάζονται κάποια πράγματα να γίνουν.
1: Βλέπω ότι ξυπνάτε όμως. Ναι. Αυτό τον τίτλο έχω βάλει στη συζήτησή μας. Ότι τα Χανιά ξυπνάνε λίγο. Είναι έτσι.
0: Είναι μια περιοχή η οποία καταρχήν τα προηγούμενα 15 χρόνια είχε σταθερά ομάδες στην πρώτη κατηγορία και στη δεύτερη. Δηλαδή ήταν ο Πλατανιάς 6 χρόνια στη Super League. Και ήταν άλλα 10, τουλάχιστον 10-11 χρόνια η ομάδα των Χανίων στην δεύτερη εθνική. Πέρυσι διάφορες συγκυρίες έφεραν την ομάδα τώρα να βρίσκεται στη γάμα εθνική και να βολοδέρνει. Το θέμα είναι ότι δεν ακολούθησε του υποβιβασμού της πτώσης της ομάδας μια κακομοιριά, όπως έχουμε δει με πάμπολα παραδείγματα πολλών ομάδων, μεταξύ άλλων και στα Χανιά τα προηγούμενα χρόνια. Δεν θα πω και μακριά. Δείτε τι έγινε με τον Πλατανιά, με το που υποβιβάστηκε εκεί, με το που δεν κατάφερε να επιστρέψει μετά στο αξέχαστο και για τα Χανιά, αν θέλετε, μπαράζ από την άλλη πλευρά.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί η μία είναι τον γκολ του να μπει και ό,τι συνεπάγεται με αυτό που βλέπουμε τώρα στον Όφη. Από την άλλη, υπάρχει άλλη όψη νομίσματος. Ναι, μεν δεν συμπληρώνει.
1: Μια ομάδα που διέλυσε.
0: Δεν το συζητάμε τη δυναμική του ενός και του άλλου σωματείου, έτσι, αλλά εδώ έχουμε να κάνουμε καθαρά μια ποδοσφαιρική συζήτηση. Λοιπόν, υπήρξε λοιπόν το παράδειγμα του Πλατανιά, όπου έφαγε η μαρμάγκα την ομάδα, να το πω έτσι απλά, και βλέπουμε τώρα ότι γίνεται μια εντελώς νέα προσπάθεια ουσιαστικά στα Χανιά, η οποία, το είχα πει Γιώργο, νομίζω και κάποιοι συνάδελφοί σου μου είχαν ρωτήσει, ότι αυτή η προσπάθεια που γίνεται φαίνεται ότι έχει μια προοπτική.
1: Ναι.
0: Και ξέρεις Γιώργο, όταν εσύ στείλεις μια δικιά σου εκπομπή και έχει μια προοπτική, έχεις ένα όραμα για το θες να κάνεις, με δεδομένες και τις ικανότητες κάποιου δημοσιογράφου, πως για παράδειγμα σαν που δεν θέλω να σε καλεπιάσω, το αποτέλεσμα σε γενικές γραμμές το έχεις διασφαλίσει ότι δεν θα είναι αποτυχημένο.
1: Εμένα ξέρεις τι μου αρέσει, Μάκη μου, στα Χανιά. Μάλιστα το είπα και στο Σκέτζο αυτό, τον Ανδρέα το Σκέτζο, που έχει μπει λίγο μπροστά σε αυτό το εγχείρημα. Μ' αρέσει ότι αυτοί οι άνθρωποι, Κύπροι νομίζω είναι επενδυτές, αυτοί οι επενδυτές, αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή δεν απογοητεύτηκαν από την υποβιβασμό.
0: Όχι, δεν απογοητεύτηκαν. Και μάλιστα...
1: Αλλά έμειναν και επένδυσαν για να ξαναγυρίσει η ομάδα. Αυτό είναι σημαντικό.
0: Δεν θα ξεχάσω καθόλου. Θα σου πω δύο παραδείγματα.
1: Ναι.
0: Το πρώτο είναι όταν η ομάδα μετά από ένα παιχνίδι στα Χανιά, στα play-out, γνωρίζει μια έτσι, δεν μάθω τώρα ποιο παιχνίδι ήταν, θα σε γελάσω, αλλά ουσιαστικά ήταν σαν την επιστράγηση δεδομένα πια του υποβιβασμού. Δηλαδή δεν γύριζε το πράγμα, θα πρέπει να κερδίσει όλα τα παιχνίδια που απέμεναν και να γίνουν τα σόδομα και τα γόμαρα για να αλλάξει η κατάσταση. Και τότε έρχεται ο πρόεδρος, κατεβαίνει κάτω και μιλούσε λίγο με τους πρόεδρους, με κάποιους φιλάθλους, και του ζητώ να μου κάνει κάποιες δηλώσεις ουσιαστικά. Του ζήτησα γενικά να μου κάνει κάποιες δηλώσεις, μου λέει θα τα πούμε αργότερα. Άκουγα όμως τι έλεγε στους φιλάθλους, που ουσιαστικά τους κατησύχασε, λέει παιδιά μην τρελαίνεστε. Θα γίνει τίποτα που πέσαμε κιόλας κατηγορία. Αλλά έχοντας υπάρξει το παρελθόν και γενικότερα το τι συμβαίνει στην Ελλάδα σε σωματεία τέτοια που ξέρεις, κάνουν μια τεράστια προσπάθεια να βρεθούν κάπου ψηλά, δεν τα καταφέρνουν και μετά υποβιβάζονται, είναι πάλι δύσκολο να ξεκινήσουν από την αρχή. Εδώ μεγάλες ομάδες την παθαίνουν, δεν την πάθουν θεωρητικά μικρότερες. Λοιπόν, αυτό ήταν το πρώτο πράγμα, το ένα που με καθησύχαζε. Και το άλλο ήταν όταν επίσης πάλι η ομάδα ήταν στα play-out και βολόδερνε και διαφαινόταν ότι το πράγμα δεν θα γύριζε, ότι ουσιαστικά γινόντουσαν κάποιες προσπάθειες, όπως να εξοπλιστεί για παράδειγμα το ιατρείο και το φαρμακείο που είναι στη Μοναχή Αιγιά, που απαιτούσε κάνα δεκαχίλιαρο. Θέλω να σου πω, δηλαδή πέφτει η ομάδα και εσύ φωνάζεις τέλος πάντων το προσωπικό σου και σου λέει δες τι θέλω στο ιατρείο για να το εξοπλίσω και το φαρμακείο μου για να έχει πράγματα μέσα. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι μια υπερβολή, είναι πράγματα τα οποία είναι αδιανόητα στην Ελλάδα γενικότερα. Όχι πολύ περισσότερο επειδή τα παρακολουθώ πάρα πολύ στενά τα πράγματα. Τουλάχιστον 30 χρόνια εδώ στα Χανιά, δεν ξαναγίνει αυτό ποτέ.
1: Ναι.
0: Δεν ξαναγίνει αυτό ποτέ.
1: Οι περισσότεροι θα αποχωρούσαν. Ξέρεις κάτι ότι οι παράγοντες που επιμένουν μπορεί η τσέπη τους να πληγώνεται, δηλαδή να τους κοστίζει πολύ αυτό. Οι παράγοντες που επιμένουν μετά από μια αποτυχία συνήθως δικαιώνονται. Βέβαια μπορεί να το έχουν πληρώσει ακριβά αυτό. Αλλά συνήθως δικαιώνονται. Εύχομαι να συμβεί το ίδιο και με τους Κύπριους εκεί, τους δικούς σας.
0: Επειδή έχουν πέσει και στο παρελθόν πολλά χρήματα στα Χανιά. Το θέμα είναι αν υπάρχει βούληση, να βρεθεί η ομάδα εκεί που πρέπει να πάει. Η συγκεκριμένη, εγώ δεν θέλω να πάρω το μέρος, θέλω να κρατήσω το μέρος τους. Θέλω να έχω πάντα μια ουδέτερη
1: στάση. Εσύ είσαι πάντα επιφυλακτικός, έχεις δει πολλά.
0: Είμαι πάντα, όχι επιφυλακτικός. Παναγία μου, δεν το συζητάω τώρα και πέρσι τώρα τι γινόταν τώρα εδώ. Είδε σε μένα ποτέ να το κραυγάζω. Λοιπόν, επειδή λοιπόν ξέρω το αποτέλεσμα ποιο θα είναι ανάλογα με το τι είναι από πίσω. Θυμάμαι δηλαδή και στην εκπομπή μαζί που κάναμε τότε με το Σταύρο τον Λαμπράκη, του λέει «Λέβαια, πας εμένα στην Κοζάνη. Πάω αύριο το πρωί στην Κοζάνη και εδώ τους παράγοντες ποιοι είναι, θα καταλάβω κατευθείαν τι γίνεται».
1: Ναι.
0: Δεν χρειάζεται με να μου μιλήσουν. Μόλις τους δω.
1: Έχετε δει και εκεί διάφορα έργα.
0: Και έργα και ταινίες ολόκληρες έχουμε δει εδώ. Ναι, ναι. Λοιπόν,

0: σε κάθε περίπτωση το πρώτο δείγμα είναι ιδιαίτερα θετικό. Από ό,τι φαίνεται υπάρχει ποδοσφαιρική γνώση, έτσι, από αυτούς τους ανθρώπους, και μόνο ότι ουσιαστικά ανέθεσαν την τεχνική ηγεσία, την παρέδωσαν σε έναν άνθρωπο με την προσωπικότητα του Νίκου Νιόμπια, το εγώ δεν λέω, ήταν ένας πολύ μεγάλος ποδοσφαιριστής, οι μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές, Έλληνες ποδοσφαιριστές όλων των εποχών.
1: Και προπονητής.
0: Για προπονητής τώρα, δεν ήταν στην κατάσταση που, πώς θα το πω, ναι, ήταν κάποια χρόνια, περισσότερο έχει δείξει ο Νιόμπια σαν ποδοσφαιριστής από ότι σαν προπονητής.
1: Ναι, εννοείς τώρα δεν ήταν στην κατάσταση.
0: Ναι,
1: ήταν και για μας έκπληξη.
0: Και εγώ θα τον έπαιρνα τον Νιόμπια, έτσι, να μην παρεξηγηθώ. Αλλά θέλω να σου πω ότι κυρίως η προσωπικότητα του Νιόμπια είναι αυτή που εμπνέει στα αποδητήρια. Ναι, γιατί σαν προπονητής έχει περάσει μεταξύ άλλων και την Παναθηναϊκό, που είναι μια μεγάλη ομάδα, το συζητάμε. Έτσι έχει περάσει τον Όφη. Μα δεν το συζητάμε όταν στον Όφη.
1: Στον Όφη ο Νιόμπιας επανέφερε την ομάδα από την τρίτη εθνική, ανεβήκαμε στη δεύτερη εθνική.
0: Λοιπόν, το θέμα είναι ότι αποφάσισε και ο ίδιος να έρθει εδώ. Μπορώ να πω ότι είναι ιδιαίτερα ευχαριστημένος από αυτό που βλέπει.
1: Μα και θα σου πω κάτι για τον Νίκο τον Νιόμπια, γιατί τον έχω ζήσει πάρα πολύ. Είναι μεγάλο προνόμιο για εσάς, για την ομάδα
0: για
1: των Χανιών.
0: Χανιά, να τον έχει προπονητή.
1: Για τα Χανιά, να έχει προπονητή αυτή τη στιγμή τον Νίκο Νιόπλια. Εγώ δεν πίστευα ότι θα ξαναδουλέψει ο Νιόπλια στην Τρίτη Εθνική. Το είχε κάνει, αν θυμάσαι, το 2016 με τον Όφη, τότε που τρέχαμε στα χωράφια της Αθήνας. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι μεγάλη υπόθεση. Μεγάλη υπόθεση για εσάς.
0: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τους επιχειρηματίες που πάνε και επενδύουν σε ομάδες που είτε είναι του κέντρου της Αθήνας, είτε έχουν μια μικρότερη δυναμική από τα Χανιά, τα οποία σαν περιοχή είναι λαμπερή περιοχή εδώ, καταλαβαίνετε.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, εδώ η περιοχή είναι βιτρινάτη της Ελλάδας. Δεν μιλάω σαν Χανιώτης αυτή τη στιγμή, προσπαθώ να μιλήσω σαν αντικειμενικός κριτής. Πώς θα το πω, δηλαδή, αλλιώς κολακεύει έναν επισκέπτη να πάει να ζήσει στα Χανιά και διαφορετικά πάει στην Πρέβεζα.
1: Ναι.
0: Δεν έχω πάει ποτέ στην Πρέβεζα, δεν ξέρω. Τυχαία αναφέρω περιοχές. Οπότε δεν μπορούσα να φανταστώ ποτέ ότι δεν βρισκόταν ένας χριστιανός που να του αρέσει το ποδόσφαιρο, που να έχει μια προοπτική, να πάρει μια ομάδα εδώ, να την πάει και πρέπει να την πάρει.
1: Πρέπει να έχει τις συνθήκες, δηλαδή, Μάκη μου, όμως, πρέπει να έχει και τις συνθήκες να δουλέψει. Δεν υπήρχαν οι συνθήκες.
0: Μα θα τις κάνεις εσύ τις συνθήκες, Γιώργο, τι περιμένεις. Περιμένεις το έθνο του κόκκινο χαλί να μην αναλάβεις, Γιώργο. Εάν είχες εσύ τα χρήματα, περιμένεις να κάνεις ειδικό κάλεσμα. Θα πρέπει εσύ ο ίδιος να μπει στη διαδικασία. Δυστυχώς, αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι. Αλλά και πάλι, επειδή έλαβα κάποια τηλεφωνήματα και από συναδέλφους και από σένα τώρα που θες να μιλήσουμε στον αέρα και μου έλεγαν για την ομάδα ότι έκανε. Είναι μεγάλη υπόθεση ότι κέρδισε καταρχήν για δεύτερο παιχνίδι χωρίς να εντυπωσιάσει τον Εργοτέλη μέσα στο γήπεδο του. Έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Από εκεί και πέρα είναι ακόμα δεύτερη αγωνιστική. Δηλαδή δεν μπορεί να πει ότι αυτή
1: είναι
0: η στιγμή ακόμα. Τα Χανιά έχουν πάρει το πρωτάθλημα.
1: Είναι νωρίς.
0: Επίσης, να μην ξεχνάμε ότι τα Χανιά θα παίξουν, εάν πάνε όλα καλά,
1: μπαράζ.
0: Θα πάνε στα μπαράζ και θα παίξουν με 4 πρωταθλητές. Δηλαδή θα είναι μαζί με τα Χανιά 5 ομάδες και βγαίνουν 2. Οι 3 θα γυρίσουν πίσω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θέλω να πω, δεν είναι απλά τα πράγματα. Γιατί οι ομάδες αυτές μπορεί να είναι Παναχαϊκοί, μπορεί να είναι Ιωνικός, μπορεί να είναι Εθνικός, δεν ξέρω ποιες θα είναι. Έτσι, θέλω να πω ότι θα είναι ομάδες οι οποίες μπορεί να έχουν παρασκήνιο, μπορεί να έχουν πέραν την όπτωση δυναμικής, μπορεί να έχει καθεμία.
1: Σημαντικό, Μάκη μου, όμως είναι ότι κάτι γίνεται, ότι έχουν βρεθεί κάποιοι άνθρωποι που φαίνεται ότι έχουν μια ωραία σκέψη για την ομάδα εκεί της περιοχής. Υπάρχει ένα δίδυμο εκεί το οποίο νομίζω ότι πρέπει να τους προσέξετε ιδιαίτερα, ο Νιόπλιας και ο Σκέτζος. Είναι δύο παιδιά που ξέρουν από ποδόσφαιρο. Ο Σκέτζος, ξέρεις, όμως είναι από τα Χανιά, αγαπάει πολύ τα Χανιά.
0: Τα αγαπάει, καταρχήν ήταν παντρεμένος άνθρωπος με μια Χανιώτισσα.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή θέλω να πω ότι ήταν χρόνια άνθρωπος εδώ, παντρεμένος με μια κοπέλα τα Χανιά. Έτσι. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, Γιώργο, εδώ τα Χανιά πιστεύουν σε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν κάνει μια διαδρομή στο Ηράκλειο. Πάρα πολλά τα παραδείγματα των προπονητών που έχουν έρθει εδώ. Και ο ένας ή ο άλλος είχαν από μια μικρότερη μέχρι μεγαλύτερη επιτυχία. Καλά, το παράδειγμα του Ταουσιάν το συζητάμε. Έτσι, ο οποίος εκείνη τη χρονιά είναι απορίας άξιον πώς δεν βγήκε η ομάδα. Έτσι, αλλά θυμόμαστε την μπάλα έπεσαν τα Χανιά εκείνη τη σεζόν. Την είχατε δει και στα φιλικά τότε που είχε παίξει με τον Όφη.
1: Έχουν γίνει και στο παρελθόν καλές προσπάθειες. Δεν βγήκε το αποτέλεσμα ενδεχομένως.
0: Δεν βγαίνει το αποτέλεσμα. Το ξέρω ότι δεν βγαίνει.
1: Το σημαντικό είναι ότι τώρα υπάρχουν κάποιοι επενδυτές εκεί στα Χανιά που φαίνεται ότι κάτι καλό σκέφτονται, έχουν βρει τους κατάλληλους ανθρώπους για μένα για να οδηγήσουν την ομάδα εκεί που οραματίζονται. Αν τα καταφέρουν, θα το δούμε
0: πάντως,
1: στην πορεία.
0: Πάντως, για να σε επιβεβαιώσω αυτά που λες, και επειδή ναι, μεν εμείς τα λέμε αυτά ή τα καταλαβαίνουμε, τα σφριζόμαστε αυτά, εγώ μπορώ να σου μεταφέρω και τι λένε οι ίδιοι παίχτες. Δηλαδή, πολύ ευχαριστημένοι από την οργάνωση.
1: Ναι.
0: υπάρχει οργάνωση, γιατί είναι μένα που το λένε, αλλά εγώ δεν ξέρω, θα ρωτήσω κιόλας, δηλαδή να μάθω τι ισχύουν αυτά που λένε αυτοί. Έτσι, δηλαδή, είναι έτσι τα πράγματα.
1: Λένε ότι η οργάνωση είναι για ομάδα μεγαλύτερης κατηγορίας. Αυτό λένε. Το είπανε και εδώ στο Ηράκλειο τα παιδιά στις συνεντεύξεις που γίνανε.
0: Είπε τώρα η ομάδα να παίξει με τον Εργοτέλη και πήγε, έμεινε στο ξενοδοχείο εκεί στο... σε ένα τα κεντρικά που είναι τον Galaxy. Δηλαδή να σου πω ότι μπήκε και σε ένα... Δεν θα σου το πω. Δηλαδή είναι, είναι διανυκτέρευση σαν μια ομάδα σαν να πηγαίνει τη Super League. Δηλαδή, καταλαβαίνεις. Δηλαδή,
1: ήρθε σε ξενοδοχείο, δηλαδή στο Ηράκλειο, η ομάδα τρίτης εθνικής και έκανε διαμονή. Μάλιστα.
0: Από το Ηράκλειο στα Χανιά, που είναι μια μισή ώρα δρόμος.
1: Αυτά γράψε από κάτω ο Νιόπλιας, γιατί τα ξέρω. Γιατί αυτά είναι ο Νιόπλιας στη μέση. Θέλει οργάνωση, επαγγελματική, τακτοποιημένα πράγματα για αυτό το οποίο έχει στο νου του. Θέλει να δημιουργήσει. Θέλεις να μας πεις και κάτι για τον Πλατανιά? Εγώ χάρηκα που έτσι επιστρέφει στο προσκήνιο.
0: Είναι και βέβαια, γιατί είναι μια ομάδα που είναι μοναδική από τα Χανιά που έχει παίξει την πρώτη εθνική και μάλιστα εκεί έπαιξε.
1: Βέβαια.
0: Έτσι έβγαλε και ποδοσφαιριστές, δηλαδή ανέδειξε ποδοσφαιριστές.
1: Είχα τον Νίκο τον Κατσικοκέρη, είχα τον Νίκο τον Κατσικοκέρη σε μια εκπομπή.
0: Από εδώ ξεκίνησε, από
1: βέβαια, βέβαια. Και έκανε, πώς να σου πω, δάκρυσε όταν μιλούσε για τον Πλατανιά, που ναι, επανέρχεται.
0: Ναι, είναι μια συγκινητική προσπάθεια, αλλά δεν έχει καμία σχέση με παλιότερα. Δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή έχει μπει ένας άνθρωπος που είναι ουσιαστικά αυτός ο Ελληνοαμερικανός που είχε ναι. συζητηθεί το περασμένο καλοκαίρι, αν θυμάσαι. Mm-hmm. Και τελικά η επιλογή ήταν αυτός ο Δρόσος και κατέληξε η ομάδα στο Δρόσο. Λοιπόν, δεν λέω κάτι, δεν σχολιάζω. Δεν σχολιάζω. Αυτό έγινε όμως
1: ναι.
0: πέρσι. Γιατί
1: αυτός είναι Ελληνοαμερικανός.
0: Μετά θα σου ζητήσω το ηχητικό, Γιώργο, να μου το στείλεις να περάσω στο αθλητικό και θα πούνε άκου, άκου τη λέει ο Μάκης. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κατάλαβες, Γιώργο, αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή θέλεις την Κατερίνα ή τη Μαρία. Αυτή ήταν. Και αυτή ναι. η ομάδα πήγε στη Μαρία, πώς θα το πω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτός είναι λοιπόν ο Ελληνοαμερικανός, ο οποίος δεν κάνει πάμπλητος. Δηλαδή δεν έχει δισεκατομμύρια ο άνθρωπος. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια διευθυντική θέση στην JP Morgan.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ δεν είμαι τραπεζικός, από τα λίγα που ξέρω...
1: Έχω μάθει έτσι, πολύ καλά
0: μια
1: λόγια.
0: Μια ευγενική ψυχή, αυτό. Έτσι, ήρθε εδώ από την καλή του την καρδιά, ακούγοντας αυτόν τον παλαβό του Λεωνίου του Παπαδάκη, ο οποίος θέλει να στήσει κάτι ωραίο ποδοσφαιρικό. Έτσι, και η ομάδα έχει ξεκινήσει ταπεινά, κυρίως με νεαρούς ποδοσφαιριστές, και προσπαθεί παιχνίδι με παιχνίδι να συλλέγει βαθμούς.
1: Έχω ακούσει πάντως, Μάκη, για αυτόν τον άνθρωπο.
0: Μου λένε στα Χανιά, Γιώργο, ή τα Χανιά το πάνε λίγο Πλατανιάς. Τι λες εσύ. Δηλαδή δεν είναι εύκολο ο Πλατανιάς ναι. να ξανακάνει αυτά που έκανε.
1: Ναι.
0: Είναι σαφές. Και δεν είναι και ο στόχος του. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο Λεωνίδας ο Παπαδάκης που είναι ουσιαστικά που τρέχει την ομάδα, δεν ήταν πάνω στο κεφάλι του.
1: Ναι, ναι. Πάντως έχω ακούσει πολύ καλά λόγια για αυτόν τον άνθρωπο. Δεν τον γνωρίζω προσωπικά, αλλά μέσα από κοινούς γνωστούς είχα σε μια συζήτηση και μου είπαν πολύ καλά λόγια. Αυτός δεν έχει σχέση με τα Χανιά,
0: Όχι.
1: Δεν έχει κάποια σχέση.
0: Ο Παπαδάκης.
1: Όχι, λέει. Ο επενδυτής.
0: Όχι, είναι Χανιώτης ο άνθρωπος.
1: Α, είναι από τα Χανιά.
0: Είναι Χανιώτης ο άνθρωπος.
1: Είναι Χανιώτης, μάλιστα.
0: Απλά ζει πάρα πολλά χρόνια στην Αμερική.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό
1: είναι ακόμα καλύτερο.
0: Ναι, είναι Χανιώτης. Είναι Ελληνοαμερικανός. Ο άνθρωπος, εντάξει, θα βάλει λεφτά από την τσέπη του. Όπως θα έβαζε και πέρυσι τα Χανιά από την τσέπη του. Χρήματα. Έτσι, αλλά θα ήταν η ομάδα τουλάχιστον στην Β' Εθνική.
1: Ναι.
0: Θα είχε και άλλα έσοδα φέτος η ομάδα. Ναι. Εάν παρέμενε πέρσι και ήταν με αυτό το προγραμματισμό, με αυτό το σχεδιασμό, θα είχε φέτος άλλα έσοδα. Γιατί πλέον η ομάδα Super League 2 δεν σου λέω τι κονομάνε.
1: Ναι, επανέλθαν και στο στοίχημα στα έσοδα γιατί τους τα είχαν κόψει λόγος
0: ύποπτων αγώνων. Είναι πολύ μεγάλη ψαλίδα. Είναι πολύ μεγάλη ψαλίδα.
1: Ναι, τεράστια, τεράστια.
0: Δηλαδή, για να σου δώσω να καταλάβεις τα χρήματα από το στοίχημα που παίρνει μια ομάδα της Super League είναι της τάξης των 3 εκατομμυρίων, νομίζω κοντά στα 3, για κάθε ΠΑΕ και στη Super League είναι 200 χιλιάρικα. Δηλαδή, αντιλαμβάνεσαι τώρα τι λέμε. Μιλάμε τώρα για χάσμα, όχι
1: ναι, πολύ,
0: και
1: ναι,
0: για μένα,
1: ναι,
0: δηλαδή για όσους τουλάχιστον αγαπάνε το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα, θα πρέπει να μεριμνήσουν αυτό το πράγμα να κλείσει, να περιοριστεί. Γιατί είναι η δεύτερη κατηγορία, Γιώργο. Ναι, είναι κάτι άνθρωποι από πίσω αχυράνθρωποι, τουλάχιστον δεν μπορεί να το ξεκαθαρίσει το πράγμα. Ναι. Δεν μπορείς να το ξεκαθαρίσεις. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που βλέπεις τι παρελθόν έχουν. Εγώ δεν θέλω να κάνεις αναζήτηση ποιοι είναι. Δηλαδή δίνουν δείγματα γραφής τα προηγούμενα χρόνια. Δεν μπορεί να ξέρεις ποιοι είναι όταν πάει να μπει κάποιος σε μια ομάδα.
1: Ναι,
0: να μην τον αφήνεις. Να υπάρχουν οι απλοί μηχανισμοί, Γιώργο. Ναι,
1: ελεγκτικοί μηχανισμοί.
0: Δεν χρειάζεται κάποιος εξειδικευμένος μηχανισμός. Ποδοσφαιρικοί άνθρωποι που να αγαπάνε το αντικείμενο.
1: Ναι.
0: Εγώ σου λέω, πήγαινε με στη Μυτιλίνη να δω τι γίνεται. Δεν στο παίζω ότι με ξέρω, αλλά είναι στο αντικείμενο. Αυτό εννοώ. Ναι. Είναι μέσα στο χώρο.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή δεν μπορώ να πιστέψω ότι εγώ, ένας δημοσιογράφος, ουσιαστικά μπορώ να ξέρει από κάποιον άλλο περισσότερα που μπορεί να ελέγξει μια διαδικασία και να ξέρει από ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και υπάρχει ο Πανακροτηριάκος που εντάξει, ήταν αμαρτία να μιλούμε για τον Πανακροτηριάκο. Είναι η τρίτη ομάδα από τα Χανιά, έτσι με ένα πολύ ισχυρό επιχειρηματία.
1: Α, ναι.
0: Παναγία μου. Με έναν από τους μεγαλύτερους στην Ελλάδα επιχειρηματίες. Με έναν άνθρωπο που κάνει βιομηχανία για την ακρίβεια. Έτσι μιλάμε για τον ιδιοκτήτη της Movia ΚΑΕ, τον Μανώλη Βουράκη.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, θα μπορούσε να είναι στον Όφη. Είναι τέτοια δυναμική.
1: Ναι, είναι μεγάλος επιχειρηματίας αυτός.
0: Δηλαδή δεν μιλάμε τώρα. Ο άνθρωπος κάνει την πλάκα του στο Πανακροτηριακό. Είναι εγκαταστάσεις του εκεί στο ακροτήρι. Έχει και μια αγάπη από το παρελθόν, μια τριβή με την ομάδα του παρελθόν και ασχολείται και καλά κάνει ο άνθρωπος, είναι και ο γιος του εκεί που είναι και αρκετά καλός.
1: Εκεί είναι ο Κόλτζος προπονητής, ο Γιώργος ο Κόλτζος.
0: Εκεί είναι ο Γιώργος ο Κόλτζος.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Ναι, αλλά η προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι να βγουν τα Χανιά. Είναι ξεκάθαρο ότι το φωνάζουν τα Χανιά, ότι θέλουν να πάρουν το πρωτάθλημα.
1: Ναι, ο Νιόπλιας λέει ότι ό,τι άλλο είναι αποτυχία. Οτιδήποτε λέει άλλο είναι αποτυχία.
0: Είναι ότι η αποτυχία γίνεται γιατί η ομάδα έχει παίκτες της πρώτης και της δεύτερης κατηγορίας.
1: Μακάρι να πάει καλά.
0: Έχει παίκτες που πριν από 2-3 χρόνια ήταν στην πρώτη εθνική.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή ότι παίζανε, έπαιξαν κάποτε ένα φεγγάρι. Πριν από 2-3 χρόνια ήταν στην πρώτη εθνική.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για να δούμε, Γιώργο. Κρατάω μικρό καλάθι.
1: Δεν πειράζει, να έχεις.
0: Όχι, όχι, τα αποτελέσματα είναι αυτά που πάντα.
1: Να έχεις μια θετική διάθεση. Κάτι καλό
0: εμείς
1: μου φαίνεται. Κάτι καλό μου φαίνεται.
0: Εμείς, Γιώργο, εγώ θα το πω και από το βήμα το δικό σου, γιατί θα ακουστούν και δηλώσεις εδώ στα Χανιά. Εμείς θα συνεχίσουμε να κάνουμε την κριτική μας, θα συνεχίσουμε να λέμε τα πράγματα όπως ακριβώς είναι.
1: Αυτό να κάνεις.
0: Έτσι. Είτε αρέσουν είτε δεν αρέσουν. Αυτή τη στιγμή αρέσουν γιατί η ομάδα πάει καλά και γράφουμε καλά λόγια, αλλά όταν και ευχόμαστε να αργήσει αυτή τη στιγμή, μπορεί η ομάδα να μην πηγαίνει καλά. Τα γράφουμε και αυτά που ενδεχομένως δεν είναι πολύ ωραία να τα ακούνε ή και για μας δεν είναι πολύ ωραία να τα γράφουμε, αλλά εμείς έχουμε αυτή την αντίληψη ότι πρέπει να κάνουμε αυτό το πράγμα. Έτσι, να γράφουμε τα πράγματα όταν δεν είναι καλά, το πώς θα γίνουν καλύτερα.
1: Μα γράφεις αυτό που βλέπεις. Αυτό που βλέπω, έτσι, αυτή είναι η γνώμη μου. Μάκη μου, σε ευχαριστώ για τη συζήτηση.
0: Συγχαρητήρια να πω για τον Όφη, Γιώργο, και να σου μεταφέρω δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί Χανιώτες οι οποίοι μετακινούνται στα παιχνίδια του Όφη, στα ευρωπαϊκά. Δηλαδή αυτό το γνωρίζω εγώ από πρώτο χέρι, δεν το εκτιμώ.
1: Ναι, ναι.
0: Απλά εγώ μπορώ να σου πω ότι έχονται 100 άτομα, μπορεί να έχονται 500.
1: Έρχονται από τα Χανιά στο Ηράκλειο για να δουν τον Όφη.
0: Αποκλειστικά, αποκλειστικά για τον Όφη. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχει κόσμος στα Χανιά που μου συζητάει ποδοσφαιρικά, δεν είναι Όφη και μου λέει μα είδες Όφη.
1: Ναι.
0: Με μια ικανοποίηση.
1: Όλη η Ελλάδα μιλάει για τον Όφη, Μάκη, αυτό το.
0: Ναι, θέλω να σου πω, ναι, αλλά κοίταξε να δεις, είναι ιδιαίτερο. Άλλο να έχεις ένα πανό των Χανίων στο γήπεδο, που να λέει Χανιά Όφη, και διαφορετικό να έχεις από την Καβάλα. Θέλω να σου πω, το κάθε ένα έχει την ιδιαιτερότητά του, προφανώς και είναι μεγάλο επίτευγμα τον Όφη. Αλλά καταλαβαίνεις τον άποψη, με σχέση με το τι ίσχυε μέχρι πριν από λίγο καιρό.
1: Και είναι και πολύ σημαντικό και σε ευχαριστώ που το επισημαίνεις αυτό, ότι κόσμος από τα Χανιά έρχεται στα παιχνίδια του Όφη.
0: Το δεύτερο και τελευταίο που έχω να σου πω είναι ότι βλέπω λίγαν συντόμως τουλάχιστον δύο παιδιά να ακολουθούν τον δρόμο του επαγγελματία στον Όφη.
1: Από τα Χανιά?
0: Ναι, Χανιωτάκια.
1: Καλό είναι αυτό. Σημαίνει ότι ο Όφη έχει κάνει.
0: Αυτή την εκτίμηση μπορώ να κάνω.
1: Σημαίνει ότι έχει καλές προσβάσεις. Τα έχει πάρει και είναι στην υποδομή και έχει
0: συμπληρωθεί. Δεν με
1: ρωτάς ποιοι είναι. Έχει ρίξει δίχτυα Όφη παντού, έχει οργανωθεί στο κομμάτι.
0: Με ρωτάς να σου πω ποιοι είναι ή δεν θα σου πω.
1: Αν θέλεις, δεν ξέρω. Αν μπορείς, γιατί όχι.
0: Όχι, εγώ εκτιμώ αυτή τη στιγμή. Εκτιμώ ότι οι επόμενοι ποδοσφαιριστές που θα γίνουν επαγγελματίες στον Όφη, ο ένας είναι ο Ξεφανταράκης, ο τερματοφύλακας.
1: Ναι.
0: Και ο δεύτερος είναι ο Κοντζαμιχάλης.
1: Είναι τώρα στις υποδομές του Όφη, στις ΚΑΠΑ.
0: Ναι, εγώ αυτό εκτιμώ ότι θα γίνει. Εκτιμώ, δεν έχω πληροφόρηση.
1: Ναι. Μακάρι, φίλε.
0: Έτσι, να με συγχωρήσουν και άνθρωποι του Όφη να μας ακούει κάποιος, λέει τι λες τώρα.
1: Γιατί, γιατί
0: όταν είχα γράψει εγώ ότι θα γίνει επαγγελματίας ο Κοντεκάς, είχα το τηλεφώνημα από τον Ελευθεριάδη.
1: Α, ναι.
0: Ναι, βέβαια. Λοιπόν, και ο οποίος είχε παρεξηγηθεί. Του λέω εσύ, αδερφέ, του λέω Χανιωτάκι, είναι. Τι να κάνω, δεν τον αφέρω, του λέγαμε τον Τζολέξα, μου τον έφερα. Όχι, μου λέει θα γίνουν κι άλλοι. Τι λέω, κάνε ούτε όσους θέλεις. Εγώ το αναφέρω ότι είναι ο συγκεκριμένος.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, εγώ το λέω αυτό, ότι είναι εκτίμηση δικιά μου. Η οποία εκτίμηση μπορεί να επιβεβαιωθεί μετά από 11 μήνες, μετά από 2 χρόνια.
1: Κάθε κριτικόπουλο, φίλε μου, που φοράει τη φανέλα του Όφη είναι μια μεγάλη νίκη.
0: Εντάξει.
1: Αυτό πιστεύω.
0: Αυτό το συζητάω τώρα.
1: Μάκη μου, σε ευχαριστώ
0: λένε
1: πολύ.
0: Λένε για τους Έλληνες Γιώργο παίκτες που έχει το ρόστερ του Όφη, αλλά πολύ περισσότερο κάνουν και κριτική.
1: Βέβαια. Δεν λέμε τώρα για, τους Ρεθυμνιώτες, τον Αποστολάκη και τον Θεοδωσουλάκη, που τους έχουμε τόσο ψηλά. Μακάρι να έχουμε και από τα Χανιά ενδεκαδά τους παίκτες της ομάδας του Όφη. Μάκη Καρτσονάκη, πάντα η συζήτηση έχει ενδιαφέρον. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλές επιτυχίες στο αθλητικό.gr. Ήταν ο καλός συνάδελφος ο Μάκης ο Καρτσονάκης. Έχει τον τρόπο του, την έντασή του. Εκπροσωπεί εδώ και πολλά χρόνια και την αθλητική οικογένεια της περιοχής των Χανίων. Δίνει τη μάχη της ενημέρωσης καθημερινά. Και οι απόψεις του έχουν πάντα ενδιαφέρον. Έλα, Αντώνης Τσαπίνος, διάλειμμα, παράσου χρόνος. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: hot προτάσεις στο Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, πάρες Nature Valley σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
1: Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810 231 222 www.ecopavlamonosis.gr.
3: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα, είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
4: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
5: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Creta One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.
6: One Life, One Sports, Creta One 102,3.
7: Ακούτε την αθλητική εκπομπή One Life, One Sports με τον Γιώργο Κορτσιδάκη. Μια ζωή κοντά στον αθλητισμό και τα γεγονότα. Κάθε μεσημέρι, 3 με 5, στο γήπεδο του Creta One 102,3. Όλο το παιχνίδι παίζεται εδώ.

τρεις ομάδες στην τρίτη εθνική. Τα Χανιά μας είπε και για τον Πανακροτεριακό, ο Μάκης ο Καρτσονάκης. Υπάρχει ένας μεγάλος επιχειρηματίας. Αυτός τον θέλανε για τον ΑΟ Χανιά κάποια στιγμή. Δεν μπήκε ο άνθρωπος, είναι από το ακροτήρι, έχει επενδύσει χρήματα στην ομάδα της περιοχής του εκεί. Τα Χανιά, ο ΑΟ Χανιά βρήκε αυτούς τους Κύπριους, οι οποίοι για μένα είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή πίστευαν οι περισσότεροι ότι βαράει κανόνι η ομάδα μετά τον υποβεβασμό. Λες καλή νύχτα τώρα, επιστρέφει στον αεραστεχνικό αθλητισμό. Δεν υπάρχουν έσοδα, υπάρχει μόνο χασούρα, αλλά έμειναν οι άνθρωποι αυτοί. Και ο Πλατανιάς βρήκε έναν Ελλήνο Αμερικανό επιχειρηματία, Χανιώτη, μας είπε ο Μάκης ο Καρτσονάκης. Δεν ήξερα αυτή τη λεπτομέρεια. Έχω ακούσει πολύ καλά λόγια για αυτόν τον άνθρωπο μέσα από το τραπεζικό σύστημα. Είναι στο τραπεζικό σύστημα αυτός. Και τουλάχιστον έχει βρει, ας πούμε, τρεις ανθρώπους που έχουν επενδύσει σε αυτές τις ομάδες της τρίτης εθνικής. Χαμηλά, δεν πειράζει. Χρειάζεται υπομονή, να γίνει μια καλή προσπάθεια, να μην απογοητευτούν οι άνθρωποι αυτοί, για να μπορέσει η περιοχή να βρει ξανά τα πατήματά της και να διεκδικήσει την επιστροφή της στις επαγγελματικές κατηγορίες.

μια δήλωση του θρύλου της Manchester United, του Teddy Sheringham, θυμούνται οι παλαιότεροι. Μίλησε για ένα Ελληνόπουλο που παίζει στην Αγγλία, που παίζει στην Brighton, τον Μπάμπη Κοστούλα, τον πρώην παίχτη του Ολυμπιακού. Τι είπε ο Teddy Sheringham στα μέσα ενημέρωσης για τον νεαρό Έλληνα, νεαρό διεθνή Έλληνα. Θα είναι, λέει, ο επόμενος ποδοσφαιριστής που θα πουλήσει η Brighton με ποσό πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ. 19 χρονών ο Μπάμπης Κοστούλας, έδωσε 40 εκατομμύρια η Brighton για να τον πάρει από τον Ολυμπιακό. Εκτιμά ο Sheringham, έχει βάλει 4 γκολ σε 8 παιχνίδια και έχει κάνει και 3 assist με την Brighton. Κάνει φανταστική σεζόν ο Μπάμπης Κοστούλας και λέει ο Sheringham, αυτή η μεγάλη προσωπικότητα, ότι θα τον πουλήσει η Brighton πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ. Wow, λέει ο Sheringham, τι παίκτης είναι αυτός και τα γκολ που βάζει. Τον κοιτάζω, λέει, και βλέπω ένα επιθετικό που είναι πραγματικός ηγέτης της γραμμής. Θα είναι ο επόμενος παίκτης πάνω από 100 εκατομμύρια που θα πουληθεί από την Brighton. Ήδη κοιτάζει προς το να γίνει παίκτης 100 εκατομμυρίων ευρώ χωρίς καμία αμφιβολία. Δεν τον νοιάζει καθόλου ποιον αντιμετωπίζει ή τι άλλο συμβαίνει στο γήπεδο. Πηγαίνει το παιχνίδι στους αντιπάλους με κάθε τρόπο, ελέγχει την μπάλα, ηγείται της γραμμής, σκοράρει, κερδίζει κεφαλιές, φέρνει τους πάντες στο παιχνίδι. Ακούστε τι ωραία ανάλυση ποδοσφαιρική κάνει ο Teddy Sheringham για ένα Ελληνόπουλο, τον Μπάμπη Κοστούλα που παίζει στην Brighton. Με έχει, λέει, εντυπωσιάσει. Νομίζω ότι είναι το πλήρες πακέτο. Με ρωτάτε, λέει, αν θα έπρεπε να ενδιαφερθεί η Manchester United, αν θα έπρεπε ο Michael Carrick να τηλεφωνήσει στην Brighton, θα σας έλεγα χωρίς καμία αμφιβολία. Πρέπει να επικοινωνήσουν αυτοί πριν το κάνει κάποιος άλλος, γιατί φαίνεται ότι είναι ηγέτης στο γήπεδο και δημιουργεί όμορφα πράγματα. Ομολογώ ότι τέτοιο εγκόμιο από ένα παίκτη θρύλου όπως ο Sheringham δεν έχω έτσι δει για πολλούς Έλληνες ποδοσφαιριστές. Είναι πραγματικά πολύ τιμητικά τα λόγια για τον Μπάμπη Κοστούλα. Αυτά είναι τα Ελληνόπουλα που κερδίζουν τη μάχη της Ευρώπης, κερδίζουν το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Ο Τζόλης στην Arsenal, Τζολάκης, ο Κωνσταντής Τζολάκης στη Χαλ, γράφει ο Βρετανικός τύπος, από τους elite μεταγραφικούς στόχους της Liverpool και της Manchester United. Ζούμε μια εποχή που πραγματικά ο Έλληνας ποδοσφαιριστής ακούγεται πάρα πολύ στην Ευρώπη. Όταν τώρα βγαίνει ο ίδιος ο Κλοπ και λέει η χρυσή γενιά της Ελλάδος, νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα.

Σούνα Λαρένα στα Ανολιώσια, η έδρα της ΑΕΚ. Εκεί θα φιλοξενηθούν τα παιχνίδια του Ολυμπιακού την ώρα που συνεχίζονται οι εργασίες στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Θέλει επιστροφή στις νίκες Ολυμπιακός μετά την ήττα σοκ στην Πολώνια με το καλάθι αυτό σε νεκρό χρόνο 96-94. Ο θρυλικός προπονητής της ΕΦΕΣ, ο Πάμπλο Λασό, δεν έχει τον Τζέιμς, όμως έχει ενισχυθεί με τον Κάμερον Πέιν. Αυτός είναι ο άνθρωπος, ο αθλητής που αντικαθιστά τον άτυχο, τον μεγάλο άτυχο, τον Μαϊκό.

Φανταστική εμφάνιση χθες ο Παναθηναϊκός, ισοπαίδωσε την Φενέρμπαχτσε, μια ομάδα που είναι από τα μεγάλα φαβορί της φετινής Ευρωλίγκας. Η Φενέρμπαχτσε υποτάχθηκε στην ανωτερότητα του Παναθηναϊκού. 92-74, τρομερό παιχνίδι από την ομάδα του Ομπράντοβιτς, τρομερό κουτσάρισμα από τον Ομπράντοβιτς. Έχει ακόμα και τόσο πολύ νωρίς βάλει το στίγμα του στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Νομίζω ότι αυτοί που αναπολούν τον Τούρκο Αταμάν έχουν ξεχάσει το όνομά του με την παρουσία του Ομπράντοβιτς στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Μεγάλη γάτα ο Ομπράντοβιτς, έχει φτιάξει μια φανταστική ομάδα και δεν κρύβεται και από απουσίες. Δεν έχει παικταράδες δηλαδή στη διάθεσή του. Δεν έχει Ναν, δεν έχει Σλούκα, δεν είχε Ερναγκόμεθ χθες, Χουάντζο Ερναγκόμεθ. Και παρόλα αυτά οι υπόλοιποι κάνουν τη δουλειά και με τέτοιο εντυπωσιακό τρόπο. Παναθηναϊκός έχει βρει έναν τρομερό ηγέτη φέτος, τον Φραντζίσκο. 17 πόντους οδηγεί νομίζω την ομάδα του Παναθηναϊκού σε ήρεμα νερά με το εκπληκτικό του κουμαντάρισμα, τον τρόπο με τον οποίο χτίζει τις επιθέσεις. Χέις Ντέιβις, φανταστικό παιχνίδι χθες, 19 πόντους. Λεσόρα Γρήμη κάτω από το καλάθι, 19 πόντους με 8 rebound. Ρογκαβόπουλος, πάντα ένας παίκτης που έρχεται από τον πάγκο και δίνει σπουδαία πράγματα, 10 πόντους. Γιαμπουσέλε, 8 πόντους, 7 rebound, ένας φανταστικός παίκτης. Γενικά νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει δημιουργήσει φέτος μια ομάδα που είναι πραγματικά χτισμένη για να σηκώσει την Ευρωλίγκα.

Για να δούμε τι έχει γίνει στην τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Παναθηναϊκός και Βαλένθια οδηγούν την κούρσα. Είναι οι μοναδικές ομάδες που έχουν κάνει 4 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια. Παρί Βιλερμπάν, η γαλλική μονομαχία, 96-98. Ντουμπάι, Ερυθρός Αστέρας, 58-77. Μακάμπι Τελ Αβίβ, Αρμάνι Μιλάνο, 97-79. Μπάγερν, Βίρτους Μπολόνια, 87-94, νέα μεγάλη νίκη Ιταλή. Παναθηναϊκός Φενέρ, όπως είπαμε, 92-74. Βαλένθια, Χαποέλ Τελ Αβίβ, 93-82. Ρεάλ Παρτιζάν, 86-76. Και έχουμε σήμερα, όπως είπαμε, 9 και 4 Ολυμπιακός Ανατολού Εφές, 9.30 Μπαρτσελώνα Ζαλγκίρις και Μπασκόνια Μπεσίκτας. Παναθηναϊκός Βαλένθια με 4 νίκες, όπως είπα, οδηγούν την κούρσα στην κατάταξη. Φενέρ 3 νίκες, Παρτιζάν 3 νίκες, Ολυμπιακός Μπαρτσελώνα 2 νίκες, αλλά με παιχνίδι λιγότερο γιατί παίζουν απόψε.

Ο Κωνσταντής Τζολάκης, ο κριτικός, ο Χανιώτης θερματοφύλακας της εθνικής μας ομάδας, συνεχίζει να αποτελεί αντικείμενο συζήτησης. Σήμερα υπάρχει μεγάλο αφιέρωμα από την ισπανική εφημερίδα Μάρκα, που τις πιο γνωστές, η οποία έχει τίτλο «Άδωνης κάτω από τα δοκαριά». Και φιλοξενούνται δηλώσεις του προπονητή της ΧΑΛ, του Γιακίροβιτς, ο οποίος λέει ότι ο Τζολάκης ήδη αξίζει πάνω από 80 εκατομμύρια ευρώ. Η Μάρκα κάνει μια εντυπωσιακή ανάλυση για τον Τζολάκη και λέει «Μεγάλο του όπλο οι επεμβάσεις». Ο Έλληνας θερματοφύλακας αποκρούει, ακούστε, το 79% των σουτ που δέχεται. Επίσης, λέει η Μάρκα, έχει ένα εντυπωσιακό ποσοστό στα σουτ εκτός περιοχής. 100% αποκρούσεις. Δεν έχει φάει γκολ δηλαδή έξω από την περιοχή ο Τζολάκης. Έχει 100% επεμβάσεις. Και επισημαίνει ότι δέχεται κατά μέσο όρο 4,75 τελικές προσπάθειες για κάθε γκολ που παραχωρεί. Δηλαδή έχει κάνει 5 επεμβάσεις για να δεχτεί ένα γκολ. Το 60%, ακούστε πόσο δηλαδή έχει μπει βαθιά στην ανάλυση του Τζολάκη Μάρκα, το 60% στις επεμβάσεις του δείχνει ότι συγκρατεί την μπάλα, πιάνει την μπάλα που λέγαμε. Αυτός ο τερματοφύλακας λέει δεν διώχνει στην επέμβασή του, πιάνει την μπάλα. Αυτό το κάνει ο Τζολάκη σε ποσοστό 60%. Λέγαμε παλιά μεγάλος τερματοφύλακας αυτός που μπλοκάρει στην επέμβαση, όχι απλά διώχνει από μακρίνη. Αυτό λέει και η Μάρκα. 60% λέει συγκρατεί την μπάλα αντί να τη διώχνει. Αυτό επισημαίνει η ισπανική εφημερίδα. Περιορίζει σημαντικά τις δεύτερες ευκαιρίες των αντιπάλων. Αυτό που καμιά φορά βλέπουμε, δηλαδή διώχνει ο τερματοφύλακας αλλά είναι ένας δίπλα και τη βάζει γκολ. Αυτό δεν υπάρχει με τον Τζολάκη. Πολύ σημαντικό, λέει, στοιχείο η Μάρκα, η ακρίβειά του στις πάσες. Ξέρετε, λένε σήμερα στο ποδόσφαιρο ότι ο τερματοφυλακάς είναι ποδοσφαιριστής, δεν είναι, δηλαδή συμμετέχει στο παιχνίδι με τα πόδια. Δεν είναι, ας πούμε, αμέτωχος, πρέπει να ξέρει να τριπλάρει, πρέπει να ξέρει να πασάρει. Η συνολική του, λέει, ακρίβεια στις πάσες είναι στο 48,6%, που είναι σημαντικό ποσοστό για τερματοφυλακά. Στο δικό του, λέει, δε μισό του γηπέδου, δηλαδή στο κουτί του τερματοφύλακα που λέμε, έχει 84,5%. Έχει κάνει μια τρομερή ανάλυση στον Χανιώτη τερματοφύλακα η Μάρκα και βλέπετε, ξέρετε, όλη αυτή τώρα, όλος αυτός ο ντόρος που γίνεται για τον Τζολάκη επιβεβαιώνει και το ενδιαφέρον που υπάρχει από μεγάλους ευρωπαϊκούς συλλόγους για την απόκτησή του. Το να κάνει τώρα η Μάρκα να μπαίνει, ας πούμε, στη λογική αυτή και να κάνει μια τέτοια ανάλυση, σημαίνει ότι αυτός ο τερματοφύλακας πολύ γρήγορα θα απασχολήσει την μεταγραφική αγορά σε ένα ποσό που μπορεί να ξεπερνάει και τα 80 εκατομμύρια που λέει εδώ τώρα ο προπονητής της ΧΑΛ. 20 εκατομμύρια τον αγόρασαν από τον Ολυμπιακό. Για τον Τζολάκη μας είχε μιλήσει στην εκπομπή ο Σίβης ο Δασκαλάκης, ο Ηρακλειώτης τερματοφύλακας, πρώην τερματοφύλακας του Όφη, του Ολυμπιακού και του Εργοτέλη, και μας είχε αναλύσει και αυτός με τη σειρά του σαν παλιός τερματοφύλακας τα χαρακτηριστικά του Τζολάκη. Και λέει ο Σίφης ο Δασκαλάκης, δεν θα είναι έκπληξη ο Τζολάκης να πάει στη Ρεάλ ή στην Μπαρτσελώνα. Έχει όλο το πακέτο η συζήτηση, η συνέντευξη του Σίφη Δασκαλάκη στον Κρέτα One 102,3 έχει ήδη ανέβει και στο YouTube αλλά και στη σελίδα μας Κρέτα One. 1.gr

7.30 ώρα απόψε, φίλες και φίλοι, στο Παγκρίτιο Στάδιο, Ελλάδα-Αγγλία, η εθνική ομάδα των κοριτσιών μας απέναντι στις δύο φορές πρωταθλήτριες Ευρώπης Αγγλίδες, τις Λένες, όπως γράφει η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αγγλίας, τις Λένες που δοκιμάζονται στην Κρήτη. Έχουμε ανεβάσει στο kreta1.gr αλλά και στο YouTube την συνέντευξη που μας έδωσε ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας, Βασίλης Σπέρτος, ο οποίος μας λέει ότι στόχος είναι να μεγαλώνουμε κάθε χρόνο σαν ομάδα και να βρεθούμε και εμείς σαν Εθνική Ομάδα Γυναικών τα επόμενα χρόνια σε μια μεγάλη διοργάνωση. Να παίξουμε, λέει, με θάρρος απέναντι στις σπουδαίες αθλήτριες της Αγγλίας, να προσπαθήσουμε να εκμεταλλευτούμε τις στιγμές που θα έχουμε στο παιχνίδι. Να μην αφήσουμε την Αγγλία να κυριαρχήσει. Σίγουρα, λέει, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο φαβορί στις μεταξύ μας αναμετρήσεις. Υπάρχει και παιχνίδι στην Αγγλία, ακολουθεί στο Λέστερ δεύτερο παιχνίδι. Υπάρχει, λέει, ένα πολύ μεγάλο, λέει, φαβορί, αλλά αν γίνει μια έκπληξη, λέει, απέναντι στην Αγγλία, θα είναι μια από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στο ποδόσφαιρο γυναικών. Αυτά μας λέει ο Βασίλης Σπέρτος στο kreta1.gr. Μπορείτε να βρείτε τη συζήτηση που είχαμε με τον προπονητή της Εθνικής. Καλή επιτυχία στα κορίτσια μας, καλή επιτυχία στο εθνικό μας συγκρότημα. Φίλες και φίλοι, αυτά για σήμερα. Ήμασταν μαζί για 2 ώρες εδώ στην συχνότητα του Κρέτα One 102,3. One Life, One Sports. Μια ζωή στον αθλητισμό, μια ζωή κοντά στα σπορ. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Κορτσιδάκης, Αντώνης Τσαπίνος, μαζί μου στην κονσόλα του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Αμέσως τώρα θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων με όλη την επικαιρότητα στις 5. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι τη Δευτέρα στον απόϊχο και του αγώνα ΑΕΚΟΦΗ αύριο 7.30 στη Νέα Φιλαδέλφια αλλά και όλης της αθλητικής επικαιρότητας. Δευτέρα το μεσημέρι στις 3 θα είμαστε και πάλι εδώ. Σας εύχομαι ένα καλό απόγευμα και ένα καλό Σαββατοκύριακο.

0: Delta One 102,3. Η ώρα είναι 5.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια αποκλειστικά για την Ελλάδα ενέκρινε η Κομισιόν. Δεν κάνουν πίσω οι αλλοί Ηρακλείου για την επιδότηση του πετρελαίου. Προχωρούν σε κινητοποιήσεις παρά την αναστολή από τη Μέση Αλία. Σε απόγνωση παραγωγή στο οροπέδιο Λασιθίου, καθυστερεί στα αντιπλημμυρικά έργα και άμεση στήριξη των πληγέντων, ζήτησε μέσω του Creta One 102,3 η βουλευτής Πασόκ Λασιθίου Κατερίνα Σπυριδάκη. Κάθοδος κλιμακίου της Ελλάς και του Αλέξη Τσίπρα την ερχόμενη εβδομάδα στην Κρήτη για αυτοψία στις πληγήσεις περιοχές. Καμπανάκι για την κατάσταση στη ψυχιατρική κλινική του Παγνή από τον ψυχίατρο Βασίλη Κούδα. Καταγγέλει ελλείψη προσωπικού και ράτζα. Δεσμεύτηκε όλη η περιουσία των δύο κατηγορούμενων γιατρών για την υπόθεση του Μαζονάκη. 5 είναι νεκροί από την κατάρρευση πολυκατοικίας στην Κωνσταντινούπολη, ανάμεσά τους και ένα 5χρονο κοριτσάκι. Αυτό ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Καλό απόγευμα.
0: Creta One 102,3. Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζόν, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377.
2: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946 249 371 και στο 6940 712 955.

0: Ντοματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, αγώνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά, χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά. Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
5: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
6: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
1: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
2: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
1: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
5: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Κρέτα 1 102,3.

0: Κρέτα Ουάν 102,3. Η ώρα είναι 6. Κρέτα Ουάν 102,3.
1: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724 91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
2: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή Αγγλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
3: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.

0: Ντοματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Γκρεμίζεις. Αναγεννίζεις. Έχεις μπάζα. Μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζόν, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
2: Κρέτα One 102,3.

0: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, μπάρες Nature Valley, σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη, 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
1: Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής, ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
3: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
4: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Παιδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
5: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222 www.ecopavlamonosis.gr.
6: Κρέτα Ουάν 102,3.
7: Για σένα είναι απλά Παρασκευή. Για μένα είναι μια καταστροφή. Για σένα είναι απλώς ένα Σαββάτο.

0: Zeta One 102,3. Η ώρα είναι 7. Zeta One 102,3. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377.
1: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
2: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας. Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
0: Creta One 102,3.

0: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή Αγγλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
2: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα, είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
3: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.

Δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 8. Creta One 102,3.
1: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram. Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
2: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Παιδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
3: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
4: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ. Νούμερο 1 στο κλιματισμό.
5: Ο πόνος της ανίατης ασθένειας μπορεί να γίνει ανυπόφορος. Δώστε μας ένα χέρι για να τον σταματήσουμε. Παγκόσμια ημέρα παρηγορητικής φροντίδας. Η ανίατη ασθένεια έχει ανακούφιση. Υποστηρίξτε την παρησία.
6: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
0: Creta One 102,3.

0: χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
1: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη. Η σειρά προϊόντων Fressler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής, ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Κρέτα 1 102,3.

Beta One 102,3. Η ώρα είναι 9. Creta One 102,3. Creta One 102,3.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 10. Κρέτα One 102,3. Κρέτα One 102,3.
1: Δεν μπορώ

Beta One 102,3. Η ώρα είναι 11. Creta One 102,3. Creta One 102,3.

Βρεις τα χαράματα, μαζεύεις τα πράγματα. Σε 10 λεπτά έχεις φύγει.

Μπεις στα γράμματα, μαζεύεις τα πράγματα, τίποτα πια δεν σε νοιάζει. Χάνω τον έλεγχο, το βλέμμα σου ενοχώ, αυτή η φυγή με τρομάζει.

νύχτα προχωρά. Εσένα σκέφτομαι. Ξέρω πως οι άλλοι σε κρατάνε.

Έχουμε αναπτύρες. Δώστε μου λίγο φως. Αναπτύρες, παρακαλώ. Ναι, δώστε. Εκεί. Στάσου. Δυο λόγια θέλω να σου πω κι ύστερα φεύγει, στάσου. Απάντηση ψάχνω να βρω, μη μ' αποφεύγει, στάσου.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 12. Κρέτα One 102,3. Κρέτα One 102,3.
1: Βρήκες

Μην ανησυχείς, δε σε παρέξηγω. Εγώ τα λάθη σου τα πάω. Μείνε όπως είσαι, μην αλλάζεις τίποτα, αφού έτσι σ' αγαπάω. Πάμε μαζί, έλα!

ξαναγύρισες, ε? Όλα γίνανε ακριβώς όπως σου τα έλεγα, κι ας τα βλέπες κουτάμα και παράλογα, και ιδέες δεν θα άλλαζες ποτέ. Ξαναγύρισες, ε? Σε μια νύχτα ξαφνικά ήρθες στα λόγια μου, κι είναι αδύνατο να ζήσεις πλέον χώρια μου, κι είναι σαν να μη χωρίσαμε ποτέ. Ξαναγύρισες, ε?

ξαναγύρισες, ε! Μακριά μου στο χαπί ότι δεν θα αντέχες, μα το δρόμο της καρδιάς σου πάντα διάλεγες, κι όσα σου λέγα δεν τα ακούγες ποτέ. Ξαναγύρισες, ε! Σε μια νύχτα ξαφνικά ήρθες στα λόγια μου, κι είναι αδύνατο να ζήσεις πλέον χώρια μου, κι είναι σαν να μην χωρίσαμε ποτέ. Ξαναγύρισες, ε!

Beta One 102,3. Η ώρα είναι 1. Creta One 102,3. Creta One 102,3.

Beta One 102,3. Η ώρα είναι 2. Creta One 102,3. Creta One 102,3.

θα ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.